Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ιόνιον FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ιόνιον FM.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
2: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
1: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι. Diamonds are
3: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος τόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από την Ιερά Οδό στη Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως την Πέτρου Ράλη. Προβλήματα στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά σε Κηφισίας, Μεσογείων λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου, στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφή. Από την οδό Τριανέμι ως τη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Ανεστάλλει προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Ελσίνκι μετά από ύποπτη δραστηριότητα ντρόουν στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας της Φινλανδίας, προκαλώντας αυξημένη επιφυλακή στις υπηρεσίες ασφαλείας. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του αεροδρομίου αν έχουν εντοπιστεί χειριστές του ντρόουν. Σε φάση υλοποίησης, ο θεσμός της κοινωνικής αντιπαροχής με την αξιοποίηση αδρανών ακινήτων του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία σύγχρονων κοινωνικών κατοικιών, οι οποίες θα διατίθενται με χαμηλό ενοίκιο και κοινωνικά κριτήρια σε νέους, οικογένειες, πολύτεκνους, μονογονεϊκά νοικοκυριά και άτομα με αναπηρία. Στα ακίνητα, σε Παιανία, Λάρισα, Καλαμάτα και Πύργο, εκτιμάται ότι είναι εφικτή η ανέγερση 400 νέων διαμερισμάτων, εκ των οποίων τα 130 θα διατεθούν αποκλειστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά με μειωμένο ενίκιο. Μήνυμα στο Ιράν ότι δεν πρόκειται να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Νωρίτερα, μέσω Truth Social, είχε αναφέρει ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν συνεχίζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Στην Ουάσιγκτον συνεχίζεται σήμερα ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Το κυβερνητικό σχεδιασμό αναμένεται να ξεδιπλώσει το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Θα στείλει μήνυμα συσπήρωση, σήμα για μεταρρυθμίσεις και θεσμικές τομές. Παράλληλα, θα κηρύξει την έναρξη του προεκλογικού αγώνα και θα καλέσει επανστρατιά όλα τα μέλη και στελέχη της παράταξης. Εντείνονται οι πιέσεις προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο να αναλάβει πρωτοβουλίες για ενδεχόμενη πρόταση προς τον Αλέξη Τσίπρα για εκλογική συνεργασία. Στελέχη ζητούν τη σύγκληση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος προκειμένου να συζητήσει όλα τα σενάρια. Την ίδια ώρα, Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ανακοινώσει το νέο κόμμα στα τέλη Μαΐου ή το αργότερο στις αρχές Ιουνίου. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τα μέλη του οποίου εξέδιδαν πλαστά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες με αποτέλεσμα η ΟΠΗ να ζημιωθεί με 260.000 ευρώ. Συνελήφθησαν ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής, ένας 49χρονος ορθοπαιδικός και ένας 51χρονος συνάδελφος του γιατρός. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που βρέθηκε στο κενό με συμμαθήτριά της από τα ράτσα εξαόρου φουκτηρίου στην Ηλιούπολη. Η 17χρονη που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε μεθ στο ΚΑΤ έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 21 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών ανάμεσα και τρία παιδιά από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας Κίεβο. Στα αθλητικά, στον μπάγκο της Εθνικής Βραζιλίας ως το 2030 θα παραμείνει ο Κάρλο Αντσελότη. Η Ρώμα προχώρησε επίσημα στην αγορά του Ολλανδού επιθετικού Ντόνιελ Μάλεν από την Άστον Βίλα.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
4: Ακούτε Ionion FM.

Πάνε τρία χρόνια από τότε που έφυγε ο Γιάννης Βογιατζής, γεννημένος τον Δεκέμβριο του 1934, έφυγε τον Μάιο του 1923. Εδώ τον ακούμε να τραγουδάει Μίκη Θοδωράκη και Άκο Δασκαλόπουλο. Το πρώτο τραγούδι που βάζει στην δισκογραφία τον Άκο Δασκαλόπουλο.

Δεν θα μπορούσε να μην έχει γραφτεί παρά μόνο για να βαθύ έρωτα. Ο Άκος το έγραψε γιατί ήταν ερωτευμένος με την Κέτι Κανδυλόρου, με την οποία όχι απλά είχε τσιμπηθεί, αλλά της έγραφε τέτοιους στίχους. Ξεχώρισε το ποίημα σε ένα διαγωνισμό για στίχους ενός περιοδικού. Τη μελοποίηση την ανέλαβε Μίκης Θοδωράκης. Την έβαλε στη μουσική επιθεώρηση «Όμορφη πόλη» που ανέβασε το καλοκαίρι του 1962. Αλλαγή. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτή την Παρασκευή 15 του Μάη, το ρολόι γράφει 9 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, στην δεύτερη ώρα ακρόασης για το πρώτο πρωινό.

πλούσια η επικαιρότητα. Διάβαζα τώρα πριν από λίγο, γιατί έχουμε και απομακρυνθεί από αυτές τις ηλικίες για να ξέρουμε αυτές τις ειδήσεις. Τελευταία ημέρα μαθημάτων για τα λύκεια σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου. Ξεκινούν οι εξετάσεις. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 12 Ιουνίου η πρώτη και η Δευτέρα Λυκείου. Από την Δευτέρα 18 Μαΐου και την Δευτέρα 25 Μαΐου για την Τρίτη Λυκείου και μετά ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Το νου σας τα παιδιά, γιατί η είδηση που σκεπάζει τα πάντα είναι ότι έχασε τη μάχη με τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη. Δυστυχώς τα 2-7 κορίτσια που προφανώς η ηλικία, η πίεση, οι πανελλήνιες, όλο αυτό που ρίχνουμε στις πλάτες των παιδιών και η αδυναμία να τους παρέχουμε ένα σύστημα στήριξης, βοήθειας, συζήτησης. Το λέγαμε χθες, το συζητούσαμε χθες εδώ από τα παραπολιτικά, ότι οι ψυχολόγοι είναι ένας ψυχολόγος για 5 σχολεία. Ένας ψυχολόγος για 1500 παιδιά. Καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατο να μπορέσουν να κάνουν σοβαρή δουλειά με τα παιδιά σε μια πολύ κρίσιμη ηλικία, σε μια πολύ ευαίσθητη ηλικία, σε μια ηλικία που η αδυναμία καμιά φορά να ζυγίσουν το βάρος των πραγμάτων, η λιγότερη εμπειρία στα πράγματα, η ευαισθησία που έχουν πάρα πολλές φορές, ακόμα και το ότι πολλές φορές τα παιδιά μπορεί να είναι πολύ απότομα, πολύ σκληρά απέναντι στα υπόλοιπα παιδιά και εμείς αδυνατούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά σε μια κοινωνία που τους πιέζει όλο και περισσότερο, που είναι τα παιδιά της κρίσης, τα παιδιά της οικονομικής κρίσης, τα παιδιά της κοινωνικής κρίσης, τα παιδιά της υγειονομικής κρίσης, τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει μέσα σε μια διαρκή κρίση και μετά αναρωτιόμαστε γιατί. Και τα παιδιά της οθόνης επίσης είναι. Τα παιδιά που τα κρύβουμε πίσω από μια οθόνη για να μην βλέπουμε ότι είναι εκεί και ότι πρέπει να ασχολούμαστε μαζί. Γιατί δουλεύουν οι γονείς 12, 13, 15 ώρες την ημέρα, γιατί τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να καταφέρουν να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών που είναι πάρα πολλές και κυρίως αυξανόμενες. Τις ανάγκες που δημιουργεί το σύστημα που δεν καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών, μάλλον για να τα ξεχνάει το σύστημα, τα βάζει να τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Μεγάλη ένταση στην Μεγάλη Βρετανία, όπου ο Στάρμερ φαίνεται να έχει την τύχη των προηγούμενων και αυτός, δηλαδή να μην μπορεί να τα βγάλει και πολύ καλά πέρα με το πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Η παρέτηση του Υπουργού Υγείας της κυβέρνησής του τον φέρνει σε ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση. Η Μεγάλη Βρετανία, που δεν μπορεί με τίποτα να βρει τις ισορροπίες της, πλέον δέχεται ο Βρετανός Πρωθυπουργός πολύ έντονες πιέσεις στο εσωτερικό για να σταματήσει. Να αποχωρήσει από την Πρωθυπουργία, να δώσει έναν οδικό χάρτη αποχώρησης και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες στο εσωτερικό των εργατικών και μετά οι διαδικασίες για εκλογές.

Αυτή είναι μια σπάνια συνεργασία, Stevie Wonder με Paul McCartney. Το 1982 προφανώς και μόνο που συνεργάστηκαν οι δύο έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Ανέβηκαν με το Ebony and Ivory στην πρώτη θέση των charts. Παρά τη θετική υποδοχή που είχε η συνεργασία των δύο, τελικά το πράγμα δεν πήγε και πολύ καλά. Το 2007 ονομάστηκε το χειρότερο ντουέτο στην ιστορία από τους ακροατές του BBC, ενώ το περιοδικό Blender θεώρησε το τραγούδι το 10ο χειρότερο τραγούδι όλων των εποχών. Καλά πήγε αυτό.

0: Σωστά λέει Θανάσης Αθανασόπουλος. Αρπαχτές κάνουν και οι πολύ μεγάλοι. Δεν κάνουν μόνο εδώ στα μπουζούκια, στην επαρχία και στα πανηγύρια. Κάνουν και οι πολύ μεγάλοι αρπαχτές. Επειδή πάρα πολλές φορές λέμε και μέσα στην ταχύτητα των πραγμάτων, αν εξετάσαμε τα πράγματα, αν είναι όπως πρέπει πριν μας βρει το κακό, και επειδή πάρα πολλές φορές με το σύστημα υγείας συζητάμε τα προβλήματα όταν έχει προκύψει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, μια αστοχία, μια αδυναμία του συστήματος, ένα πρόβλημα, ένα σοβαρό δυστύχημα ή ένα μοιραίο ατύχημα, μια ζωή που χάθηκε γιατί δεν μπόρεσε το σύστημα να ανταποκριθεί στις ανάγκες, είπαμε αυτή τη φορά να τα συζητήσουμε πριν μας προκύψουν, με την ελπίδα ότι δεν θα μας προκύψουν και προβλήματα, αλλά συζητάμε. Χθες λοιπόν συζητούσαμε για το τι γίνεται μέσα στα νοσοκομεία, δηλαδή τι γίνεται με τους, με τους γιατρούς, με τους ανθρώπους που δουλεύουν στα νοσοκομεία, διοικητικό, ιατρικό και όλο το υπόλοιπο προσωπικό, που υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες, είναι γνωστό. Σήμερα λέμε να σκέφτηκα να συζητήσουμε τι γίνεται με το ΕΚΑΒ. Δηλαδή, έχουμε κόσμο για να καλύψει τις ανάγκες ή απλά καθόμαστε και το συζητάμε πάλι και κάνουμε την ευχή μας, μην κάτσει καμία στραβή. Ο Γιώργος Μαθιόπουλος, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Καλημέρα, πρόεδρε, καιρό έχουμε να μιλήσουμε. Μάλλον καλό είναι αυτό.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, πρόεδρε, για τα προβλήματα που υπάρχουν με τις ελλείψεις στο ΕΚΑΒ. Λείπουν άνθρωποι, λείπουν διασώστες, λείπουν και τα ασθενοφόρα τα ίδια πολλές φορές. Ξεκινάει...
1: Έτσι, σίγουρα, ήδη το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως εδώ στην Αττική και στα νησιά, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμοι διασώστες. Δηλαδή βγαίνουν προκηρύξεις κυρίως επικουρικό προσωπικό.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς δεν συμμετέχουν. Και έτσι αναγκαζόμαστε κυρίως τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες να στέλνουμε από την υπηρετική χώρα στα νησιά μας για να καλύψουμε τις αυξημένες ανάγκες. Διασώστες οι οποίοι βέβαια δεν παίρνουν την καλοκαιρινή τους άδεια από εδώ, την υπόλοιπη δηλαδή υπηρετική χώρα,
0: ναι,
1: για να καλύψουν τα νησιά.
0: Βέβαια.
1: Δίνουμε κάποια κίνητρα βέβαια, έτσι ώστε και να μπορούν να συμμετέχουν, γιατί αν δεν πάνε τουλάχιστον τους μήνες αυτούς, δεν θα
0: υπάρχει
1: κοινοφόρο σε πολλές περιοχές.
0: Ωραία, πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Με ποια λογική παίρνουμε κάποιο διασώστη από την υπηρετική Ελλάδα ή τέλος πάντων από τα αστικά κέντρα για να το πάμε στα νησιά ή στις περιοχές που έχει τουρισμό? Υπάρχει κάποια μελέτη που λέει, ξέρω εγώ, ότι στο τάδε κέντρο δεν χρειαζόμαστε τόσους πολλούς?
1: Όχι, για να λειτουργήσει ένα ασθενοφόρο,
0: ναι,
1: 24 ώρες το 24ωρο, χρειάζονται 10 διασώστες.
0: Ναι.
1: Στις όλα τα νησιά σχεδόν του Αιγαίου, τις Κυκλάδες κυρίως, Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρον, Άξο, Ήος, και σε άλλα νησιά, όπως η Κόκαρπαθος, η Εφηρά, δεν υπάρχουν τόσοι διασώστες και το χειμώνα βέβαια.
0: Δηλαδή,
1: και αναγκαζόμαστε να φέρουμε και το χειμώνα διασώστες.
0: Τα νησιά δεν έχουν 24ωρη βάση ΕΚΑΒ?
1: Ως μόνιμο προσωπικό εκεί όχι. Δυστυχώς σε πολλά νησιά δεν υπάρχουν 10 διασώστες. Με αποτέλεσμα όλο το χρόνο να καλύπτουν τις ανάγκες εκεί που έχουμε βάση ΕΚΑΒ. Γιατί υπάρχουν και πολλά νησιά μικρά τα οποία δεν υπάρχει βάση ΕΚΑΒ. Υπάρχουν και τα κέντρα υγεία που επιχειρούν. Εμείς σε όλη αυτή τη διαδικασία, όπως είπα και το χειμώνα αλλά και κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, προσπαθούμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Και έτσι αναγκαζόμαστε να στέλνουμε από εδώ διασώστες. Εθελοντικά βέβαια, αλλά.
0: Ωραία, εθελοντικά. Υπάρχει κάποιο σχέδιο, πρόεδρε, από πού παίρνουμε, πού θα στείλουμε, ξέρουμε που υπάρχει ανάγκη. Από πού παίρνουμε, υπάρχει
1: κυρίως
0: σχέδιο?
1: Πάντα και από την Αττική και από την υπόλοιπη. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά η Αττική δεν αδειάζει το καλοκαίρι.
1: Κυρίως τι γίνεται. Όταν δεν παίρνει την καλοκαιρινή του άδεια ένα υπάλληλο από εδώ, που έτσι και λέει δεν θα τον είχαμε, τον στέλνουμε στα νησιά μας. Από εκεί πέρα βέβαια και εδώ, φανταστείτε ότι το 30% του καλοκαιρινού μήνε λόγω αδείων λείπει το προσωπικό.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και αυξημένε ανάγκε και εδώ. Βέβαια, όχι τόσο πολλέ όπω είναι το χειμώνα, αλλά όντως υπάρχουν ανάγκες. Ναι.
0: Ωραία. Και φεύγει λοιπόν από εδώ και πάει σε ένα νησί. Εκεί που θα μείνει, πώς θα μείνει, πώς θα συντηρηθεί.
1: Εκεί και με συνεργασία με κάποιους δήμους, τοπικούς φορείς δηλαδή, ξενοδόχους. Και εμείς ως ΕΚΑΒ προσπαθούμε να βρίσκουμε καταλήμματα, έτσι ώστε να πηγαίνει η διασώστηση. Γιατί με το κίνδυνο που του δίνουμε ένα ποσό να πάει, δεν του φτάνουν αυτά τα χρήματα. Ναι. Αν δεν του βρούμε κατάλημα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό είναι αγώνας δρόμου. Δηλαδή κάθε μήνα γίνεται ένας αγώνας δρόμου για να
0: βρεθούν σπίτια.
1: Για
0: δηλαδή,
1: να βρεθούν σπίτια.
0: Επειδή είπατε τώρα για Μύκονο και Σαντορίνη, πού βρίσκεται κατάλημα στη Μύκονο και Σαντορίνη?
1: Όπου μπορούμε να βρούμε να νοικιάσουμε, όπου οι τοπικοί φορείς εκεί προσπαθούν να μας κλείσουν καταλήμματα.
0: Ναι.
1: Και ξέρετε, και οι τοπικοί φορείς πρέπει να βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν κάποιοι δήμοι δηλαδή που δίνουν κίνητρα έτσι ώστε να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες.
0: Σωστό.
1: Και ακόμα και η διατροφή των συναδέλφων, γιατί ξέρετε, σε αυτά τα νησιά είναι, τα κόστη είναι μεγάλα.
0: Γιατί μισθό μιλάμε για τους διασώστες?
1: Θα το φτάσουμε τώρα. Ο μισθός είναι, τι να πω, ο κατώτερος μισθός, ακόμα ένας δημοδιώρος της διασώσης είναι πολύ χαμηλά από το κατώτερο του στον ιδιωτικό τομέα.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρετε, πληρώνεται με 12 μισθούς.
0: Σωστό.
1: Είναι εντάξει, ΔΕΛΤΑ ΕΠΣΙΛΟΝ, γι' αυτό είμαστε και χαμηλοί μισθοί. Είμαστε με τα δευτεροβάθμιες υπέρες, βέβαια. Έχουν τελειώσει τις σχολές ή του ΕΚΑΒ κάποιες σχολές διασώστης πληρωμαστενοφόρου. Πιστοποιημένοι είναι όλοι οι συνάδελφοι και καταρτισμένοι πάρα πολύ καλά. Και το έχουμε αποδείξει πολλές φορές σε πολλά περιστατικά αυτά που γίνονται τροχαία, επιγόντα, γαδιολογικά, όπου έχουμε όντως στο σημείο δώσει τις πρώτες βοήθειες και έχουμε φτάσει με ασφάλεια έναν πολυτραυματία, έναν που έχει πάθει ανακοπή και τον έχουμε επαναφέρει.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ καταρτισμένοι οι διασώστες στο ΕΚΑ. Βέβαια κάνουμε συνεχιζόμενες εκπαίδευσεις, προσπαθούμε να είμαστε πάντα σε ετοιμότητα.
0: Ναι. Φτάνουν όμως τα λεφτά για να πάμε να μείνει στη Μύκονο το καλοκαίρι?
1: Σίγουρα, αν δεν γίνει κάλυψη αυτή που σας λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να πηγαίνει κάποιος. Δεν μπορεί να πάει.
0: Ναι.
1: Βέβαια, το πρόβλημα είναι και στο υπάρχον προσωπικό. Οι λίγοι διασώσεις που είναι εκεί που δεν βρίσκουν εύκολα σπίτια. Θέλουν κίνητρα. Για να μπορέσουν να συμμετέχουν σε προκηρύξεις οι διασώστες, θα πρέπει να δοθούν σε αυτές τις περιοχές και στην Αθήνα που είναι αυξημένοι κίνητρα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, να παίρνουν κάποια χρήματα παραπάνω για το ενίκιο.
0: Ναι.
1: Έτσι ώστε να βρίσκουν πιο εύκολα. Γιατί ξέρετε, σε αυτές τις προκηρύξεις που έχουμε εντοπίσει πολλές φορές, ή επικουρικό ή μόνιμο προσωπικό, δεν υπάρχει συμμετοχή. Γιατί ένας συνάδελφος που μπορεί, θέλει να έρθει από την επαρχία, που έχει τελειώσει τη σχολή, είναι πιστοποιημένος, δεν επιχειρεί να βάλει τα χαρτιά του στην Αθήνα ή στην Αθήνα μας, με αποτέλεσμα να μένουν πολλές φορές και νέες θέσεις.
0: Πρόεδρε, για πόσα κενά μιλάμε στο ΕΚΑΒ?
1: Εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Επειδή επιχειρούν και τα κέντρα υγείας, κάποια πληρώματα στενοφόρο και το ΕΚΑΒ, δηλαδή υπάρχουν δύο κατηγορίες στην προνοσοκομεία. Εμείς έχουμε πει για να υπάρχει και καλύτερο συντονισμός και άμεση απόκριση στα περιστατικά, να υπάρξει ο φορέας, ενιαίος φορέας δηλαδή, να έρθουν οι διασώσεις που είναι στα κέντρα υγείας στο ΕΚΑΒ, να γίνει ένα σχεδιασμός από την αρχή, έτσι ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες σε όλες τις περιοχές της χώρας.
0: Ναι.
1: Εμείς μια μελέτη που έχουμε κάνει για να το κάνουμε αυτό, φέρνουμε δηλαδή ερχόμενοι και διασώστες από τα κέντρα υγείας και να ανοιχτούν νέοι τομείς στο ΕΚΑΒ, περίπου 1.500 διασώστες.
0: 1.500 διασώστες.
1: Ναι, δεν είναι μεγάλος αριθμός, αλλά όπως είπαμε, κάποια κίνητρα.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε ότι έχουμε φτάσει στο 2026, έχουμε τρεις κατηγορίες διασωστών, δηλαδή η ΔΟΧ, ορισμένου χρόνου, η ΔΑΧΑ ορίστου χρόνου, και η μόνιμη δημοσίου. Σε αυτές τις τρεις κατηγορίες, θα σας πω δηλαδή αυτό που υπάρχει, δεν πιστεύω να υπάρχει από τον άλλο, ότι ένας από τις διασώσεις μπορεί να δουλεύει ιδόχου με ένα μόνιμο, ο ένας να είναι στα βαρέα στη Γινά και ο μόνιμος να μην είναι. Και να συνταξιοδοτηθούν για 30 χρόνια να εργάζονται.
0: Οι μόνιμοι διασώστες δεν είναι στα βαρέα στη Γινά?
1: Όχι, δυστυχώς.
0: Ναι. Πόσο καιρό σας το έχουν τάξει αυτό, ότι θα μπείτε στα βαρέα Αθηγινά?
1: Χρόνια τώρα, χρόνια. Για πολλά χρόνια. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι με τις εξαγγελίες και του Πρωθυπουργού και του Υπουργού, ότι οι νοσηλευτές θα ενταχθούν
0: στα βαρέα Αθηγινά.
1: Ενημέρωση που έχουμε τον Υπουργό ότι θα συμμετέχουν και οι διασώσεις, γιατί ξέρετε, πριν λίγα χρόνια είχε δημιουργηθεί μια επιτροπή που θα εξέταζε όλες τις ειδικότητες στην υγεία σε σχέση με την ανθυγινότητα και την επικινδυνότητα του επαγγελματός. Η Επιτροπή Μπεχράκη, λεγόμενη, όπου τους διασώστες τους είχε κατατάξει την πρώτη κατηγορία και ακολουθούσε να είναι νοσηλευτές. Γιατί ξέρετε, δεν είναι ότι είσαι 24 ώρες, 24 ώρες στον δρόμο, ναι. Μεταφέρεις ασθενείς, ανεβαίνεις σε ορόφους, δίνεις τις πρώτες βοήθειες, οδηγάς επικίνδυνα. Ξέρετε, το άγχος, το στρες, όλα αυτά επιβαρύνουν και την υγεία του διασώστη, γιατί πολλές φορές και το έχουμε εντοπίσει, δεν καταφέρουν να συνταξιοδοτηθούν μερικοί διασώστες. Έχουμε πολλές απώλειες. Mm-hmm. Ή ακόμα μαθαίνουμε ότι συνταξιοδοτήθηκαν διασώστες και έχουν χάσει τη ζωή τους αμέσως μετά τη συνταξιοδότηση. Δηλαδή, και απ' την άλλη, δεν μπορεί ένας διασώστης που είναι επαγγελματίες με δίπλωμα επαγγελματικό, όταν σε έναν πολίτη το παίρνει στα 65 και δεν μπορεί να έχει επαγγελματικό, σε ένα διασώστη να του λες να φύγει στα 67.
0: Ναι.
1: Και να οδηγήσει κάτω από αυτές τις αντίξω συνθήκες επικίνδυνα. Δηλαδή χρειάζεται ο ίδιος το δεύτερο φόρο.
0: Σωστό. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα φέτος το καλοκαίρι. Και φέτος το καλοκαίρι.
1: Προσπαθούμε και εμείς όσο μπορούμε να καλύψουμε όλες αυτές τις ανάγκες.
0: Ναι.
1: Αλλά χρειάζεται και κίνητρα, όπως είπα.
0: Προφανώς. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση.
1: Να είστε καλά.
0: Ο Γιώργος Μαθιόπουλος, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ.

κακό. Ο Μπράιν Ίνο γίνεται σήμερα 78 ετών. Ένας από τους πιο διαδραστικούς μουσικούς στην παγκόσμια σκηνή. Ερευνητής, τραγουδοποιός, συνθέτης. Όπως τον έχουν χαρακτηρίσει κάποιοι στη λίστα των ήχων, έχει αλλάξει το ρουν της μουσικής ιστορίας και της pop μουσικής. Εδώ ακούμε Roxy Music, Love is the Drug. Can't you see? Love is the drug for me. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η ΕΚΟ καλωσορίζει το EcoRally Acropolis 2026 με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και ως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα, η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Μην χάσετε την προσφορά κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα έτοιμο παράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
4: Τι λέει ρε αυτός?
5: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
4: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
2: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
5: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
2: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
6: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Μονανίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, γυρίζουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
7: 900 χιλιόμετρα κύκλος. Για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Listen now. Ionian FM will make you scream on the top of your lungs for more music.

Αυτό πρέπει να είναι μάλλον το πιο γνωστό τραγούδι του Johnny Cash, το Ring of Fire. Το έχει γράψει, το είχε γράψει μαζί με την αγαπημένη του, η June Cash, 5 φορές βραβευμένη με Grammy και δεύτερη σύντροφος του Johnny Cash.

0: Η Τζον Κάς έφυγε μια μέρα σαν σήμερα πριν από 23 χρόνια, αφήνοντας μόνο του το Τζονι Κάς, που είχε πει ότι η Τζον ήταν ο νούμερο ένα γήινος λόγος της ύπαρξής του. Η Τζον που είχε αντέξει και είχε στηρίξει τον Τζονι Κάς, που είχε πολλά ζητήματα, πέρα από τα σκαμπανεβάσματα της φήμης του και της καριέρας του, είχε να τον βοηθήσει, να τον στηρίξει στους εθισμούς του, στον εθισμό του. Ίσως ο Τζονι Κάς έχει γράψει ένα από τα πιο δυνατά ερωτικά γράμματα όλων των εποχών. Αναζητήστε το στο διαδίκτυο, το γράμμα του Τζονι Κάς προς την αγαπημένη του Τζον. Ο ερωτάς του ήταν τόσο δυνατός που ο Τζονι Κάς δεν άντεξε πολύ χωρίς τη Τζον. 4 μέρες μετά από το φεβιό της Τζον έφυγε και αυτός από τη ζωή. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό. Τάκη, το ας ελπίσουμε που είπα στον πρόεδρο του ΕΚΑΒ είναι γιατί λόγω των δεδομένων προβλημάτων που υπάρχουν ελπίζουμε να μην αναδειχθούν, να μην υπάρξουν ζητήματα για να αναδειχθούν. Προφανώς στις 10:20 που θα είναι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης εδώ, φαντάζομαι θα ερωτηθεί και για τα κενά που υπάρχουν στο σύστημα υγείας και στους τραυματιοφορείς και σε προσωπικό στα νοσοκομεία, αλλά και στο ΕΚΑΒ. Είναι προφανές, Γιάννη, ότι το πρόβλημα για τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες είναι η ύλη, είναι η πίεση, είναι ότι ξαφνικά ζητάμε πάρα πολλά από τα παιδιά. Κυρίως όμως ότι τους οδηγούμε σε έναν διαγωνισμό από πάρα πολύ μικρά στο ποιος θα περάσει το πανεπιστήμιο και πώς. Δεν είναι κακό το να περάσει το πανεπιστήμιο, δεν είναι κακό να κυνηγήσει το όνειρό σου, είναι κακό να δημιουργήσει στο παιδί την αίσθηση ότι χωρίς το πανεπιστήμιο και πολλές φορές και χωρίς συγκεκριμένη σχολή στο πανεπιστήμιο θα είσαι αποτυχημένος. Όπως επίσης είναι πολύ κακό να δημιουργούμε στα παιδιά την αίσθηση ότι εγώ που κάνω θυσίες για σένα και εσύ δεν κάθεσαι να διαβάσεις. Άλλοι και προφανώς και δεν ξεχνάμε και τους γονείς που στα χρόνια τα μνημονιακά, στα χρόνια της υγειονομικής κρίσης πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα, έχασαν δουλειές, έχασαν εισόδημα, έχασαν περιουσίες, έχασαν την ησυχία τους, έχασαν την ηρεμία που είχαμε όλοι, προφανώς και δεν το ξεχνάμε. Απλά ξέρεις, θεωρητικά το αντιμετωπίζει πιο εύκολα όλο αυτό ένας ενήλικος, ή μάλλον εάν δεν το αντιμετωπίζει εύκολα ένας ενήλικος, σκέψου ένα παιδί, ένα ανήλικο παιδί πώς αντιμετωπίζει αυτή την πίεση που δημιουργείται, που μεγαλώνει μέσα σε αυτή την πίεση. Αλλά σήμερα είναι Παρασκευή. Και επειδή είναι Παρασκευή και πάρα πολλοί από εσάς θα ετοιμάζετε να φύγετε για Σαββατοκύριακο, σκέφτηκα να ζητήσω από την Έλληνα Καρέτσου να μας πει αν αυτά τα σύννεφα που βλέπουμε πάνω από το κεφάλι μας θα φέρουν βροχή, όπως λέει και το τραγούδι, και αν θα είναι ένα ακόμα Σαββατοκύριακο στη σειρά. Όχι, στη σειρά δεν είναι, Σαββατοκύριακο από Σαββατοκύριακο το πηγαίνει, που δεν θα επιτρέψει τον κόσμο να χαρεί την όμορφη θάλασσα. Καλημέρα, Ελίνα.
1: Καλημέρα. Κοίταξε, έχουμε επιστρέψει τουλάχιστον από την Τετάρτη, αλλά κυρίως έτσι από χθες, σε πιο ανοιξιάτικες συνθήκες.
0: Ναι.
1: Αυτό συνεπάγεται τώρα ότι υπάρχει πέρα από τις πιο φυσιολογικές θερμοκρασίες, γιατί έχει πέσει από χθες η θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες που ήταν κατά τόπους έτσι λίγο πιο υψηλή και πιο πάνω από τα κανονικά. Από χθες λοιπόν ισχύει σταδιακά να πέφτει στα πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Οπότε πέρα από αυτό, ένα ανοιξιάτικο σκηνικό χρειάζεται και την αστάθειά του. Mm-hmm. Γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα λείπουν και για τις επόμενες μέρες κάποιες τοπικές βροχές ή μπόρες σε αρκετές περιοχές, κυρίως βέβαια το μεσημέρι και το απόγευμα. Αλλά αυτά είναι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά που περιμένουμε πρακτικά για αρκετές ημέρες από εδώ και πέρα. Δηλαδή, θα έχουμε ναι μεν φυσιολογικές θερμοκρασίες, δεν περιμένουμε κάποια έτσι έξαρση η οποία θα δώσει πολύ υψηλές τιμές θερμοκρασιών, ευτυχώς. Ωστόσο, δεν θα λείψει και η αστάθεια σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των επόμενων ημερών. Φαίνεται ότι και η επόμενη εβδομάδα κάπως έτσι θα κυλήσει κατά βάση σε γενικές γραμμές. Ωστόσο, σήμερα η μέρα θα είναι λίγο πιο ήπια σε σχέση με τις υπόλοιπες. Θα είναι γενικά καλός ο καιρός στις περισσότερες περιοχές. Θα έχουμε και αρκετά έτσι διαστήματα ηλιοφάνειας και κάποιες νεφώσεις. Δεν θα λείψουν σήμερα κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως σε τμήματα της Βόρειας και της Δυτικής Ελλάδας, ιδιαίτερα στην Κεντρική Μακεδονία, το Ιόνιο και τα Δυτικά Ηπειρωτικά. Εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές από τώρα, από τις πρωινές ώρες και στην συνέχεια. Και το μεσημέρι και το απόγευμα φυσικά η αστάθεια φαίνεται ότι θα επηρεάσει κυρίως και τα ορεινά υπόλοιπα τμήματα της Ηπειρωτικής χώρας, κυρίως της Κεντρικής και της Βόρειας, και θα έχουμε και εκεί κάποιες πρόσκαιρες βροχές. Να πούμε ότι οι άνεμοι αυτές τις μέρες είναι λίγο πιο μέτριες έντασης σε γενικές γραμμές, από δυτικές διευθύνσεις, στα 2 με 4 τοπικά 5 μποφόρ, λίγο πιο ισχυρή στο νότιο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, και η θερμοκρασία, όπως είπαμε, και σήμερα θα κοιμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Σε δυτικά και βόρεια 22 με 24 βαθμούς. Είναι και οι περιοχές που θα έχουμε κάποια έτσι τοπικά φαινόμενα περισσότερο, όπως είπαμε, χωρίς όμως να δημιουργούνται φυσικά προβλήματα. Είναι μέσα στο πλαίσιο της αστάθειας της άνοιξης. Στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και στα ανατολικά ηπειρωτικά σήμερα θα δούμε και λίγο πιο υψηλές τιμές, γύρω στους 26 με 27 βαθμούς. Τώρα να σου πω για την Αττική σήμερα, ότι θα έχουμε καλό καιρό, θα έχουμε και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, περισσότερες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, και ιδιαίτερα στα βορειοανατολικά τμήματα του νομού. Εκεί φαίνεται ότι θα δούμε και κάποιες τοπικές βροχές ή μπόρες. Κατά βάση όμως δεν περιμένουμε κάτι αξιόλογο για την Αττική σήμερα, και θερμοκρασία 25 βαθμούς. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Σαββατοκύριακο, γιατί ενδιαφέρει και πολλούς, άλλοι θέλουν να πάνε για μπάνιο, άλλοι θέλουν να φύγουν, οτιδήποτε.
0: Μιλάω, δεν σε διακόπτω. Περιμένω να πεις.
1: Λοιπόν, δεν φαίνεται ότι θα είναι και υπέροχα τα πράγματα για να πάμε για μπάνιο, με την έννοια ότι δεν θα έχει και την πάρα πολύ ζέστη που είχε και στις αρχές της εβδομάδας. Να πεις ότι okay, θα έχει 30 βαθμούς, ας πάω για μπάνιο. Θα είμαστε όμως σε φυσιολογικά επίπεδα σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες. Θα υπάρξει μια μικρή άνοδος αύριο, έτσι, Σάββατο, της θερμοκρασίας. Θα είμαστε στους 23 με 25. Θα δούμε 26 με 27 βαθμούς τοπικά και 28 στα ανατολικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη. Όσον αφορά δηλαδή τη θερμοκρασία, είναι κάπως πιο ευνοϊκά τα πράγματα. Απλά αύριο Σάββατο ο καιρός θα ξεκινήσει έτσι με λίγο πιο πολύ ηλιοφάνεια και κάποιες νεφώσεις, και από το μεσημέρι θα αυξηθούν αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα. Οπότε αύριο αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Επαναλαμβάνω, δεν περιμένουμε ακραία πράγματα, αλλά σίγουρα είναι μια έτσι διαφορά. Από όλες τις μέρες, ίσως η αυριανή να είναι λίγο πιο πολλά τα φαινόμενα σε σχέση με το αυτά που περιμένουμε συνήθως όσον αφορά την αστάθεια. Και περιμένουμε λίγο από αύριο το απόγευμα, για όσους μένουν στη Δυτική Ελλάδα και τη Βόρεια Ελλάδα, τα φαινόμενα εκεί θα ενισχυθούν λίγο περισσότερο, θα είναι κατά τόπους λίγο πιο έντονα, χωρίς φυσικά να προκαλούν προβλήματα, απλά θα είναι λίγο πιο έντονη η αστάθεια.
0: Αυτό, δεν θα υπάρχει κάπου κάτι έντονο, κάτι ιδιαίτερο?
1: Όχι, φαίνεται απλά ότι εκεί θα είναι πρόσκαιρα λίγο πιο έτσι έντονα τα φαινόμενα σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές, κυρίως από το απόγευμα και μετά. Θα έχουμε δηλαδή κάποιες καταιγίδες, οι οποίες πάντα χρειάζονται την προσοχή, όπως είναι όλες τις φορές οι καταιγίδες. Δεν περιμένουμε ακραία φαινόμενα τα οποία θα δημιουργήσουν πάρα πολύ έτσι μεγάλα προβλήματα, να περιμένουμε κάτι πολύ σημαντικό. Απλά είναι ίσως η πιο δύσκολη, σε εισαγωγικά το δύσκολη ημέρα, γιατί θα έχει περισσότερες βροχές σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες. Αλλά επαναλαμβάνω, όχι κάτι σημαντικό. Εκτός αυτού, από αύριο Σάββατο ξεκινάει η νέα μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Αυτά τα ωραία.
0: Γιατί μας έλειψε, καταλάβες, μας έλειψε η σκόνη.
1: Ακριβώς. Έκανε ένα διάλειμμα δύο μέρες σχεδόν, χθες και σήμερα. Από αύριο περιμένουμε λοιπόν νέα μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Περιμένουμε περισσότερες πιο αυξημένες συγκεντρώσεις στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Φαίνεται ότι θα είναι λίγο αυξημένες οι συγκεντρώσεις, ιδιαίτερα αύριο Σάββατο. Και περισσότερο σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη. Και εδώ στην Αττική θα δούμε έτσι λίγη σκόνιτσα και αύριο. Οπότε να πούμε και στις περιοχές που θα έχουμε βροχές, θα είναι κατά βάση λασποβροχές. Ειδικά αύριο λοιπόν Σάββατο, που οι άνεμοι θα αρχίσουν να πνέουν και από νότιες διευθύνσεις, θα είναι λίγο πιο ενισχυμένοι αύριο. Η αυριανή μέρα γενικά, όπως είπαμε, θα είναι λίγο διαφορετική, λίγο πιο άσχημη σε σχέση με τις υπόλοιπες, που ναι, μεν θα έχουν αστάθεια, αλλά δεν θα είναι τόσο έντονη σε κάποιες περιοχές και δεν θα έχει φυσικά και τη σκόνη τις επόμενες ημέρες, γιατί από την Κυριακή σταδιακά η σκόνη θα αρχίσει να απομακρύνεται, θα μείνει λίγο στα νότια τμήματα, αλλά προς το βράδυ θα υποχωρήσει και εκεί. Αλλά η Κυριακή θα είναι λίγο καλύτερη μέρα και για όσους θέλουν φυσικά να πάνε για μπάνιο, γιατί θα έχει περισσότερη ηλιοφάνεια στο σύνολο της χώρας. Θα έχει βέβαια, υπάρχει πιθανότητα πάλι για λίγες μπόρες, αλλά κυρίως τα ορεινά της βόρειας υπηρετικής χώρας, δεν περιμένουμε αξιόλογα πράγματα την Κυριακή, και κάποιες τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η υπόλοιπη χώρα θα είναι κατά βάση αρκετά καλύτερη, πιο βελτιωμένος ο καιρός την Κυριακή. Θα υποχωρήσουν σταδιακά και οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα, δεν θα αλλάξει σημαντικά σε σχέση με το Σάββατο. Θα είμαστε εκεί γύρω στους 25 με 27 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές και λίγο πιο χαμηλά στη Δυτική Ελλάδα, χωρίς όμως να πέσουμε σε χαμηλά επίπεδα. Θα είναι γύρω στους 22 με 24 βαθμούς εκεί η θερμοκρασία. Οπότε,
0: άρα, εντάξει, ένα καλό ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο θα είναι.
1: Ακριβώς, θα είναι ανοιξιάτικο σίγουρα, γιατί θα έχει τα βασικά χαρακτηριστικά της άνοιξης που είναι η σκόνη, η αστάθεια και οι φυσιολογικές θέσεις για την εποχή θερμοκρασίας οι πιο ανοιξιάτικες. Απλώς το Σάββατο θα είναι μια μέρα η οποία θα έχει περισσότερες βροχές σε σχέση με τις υπόλοιπες. Και η επόμενη εβδομάδα θα κυλήσει κατά βάση με κάποια αστάθεια. Η Δευτέρα και η Τρίτη φαίνεται ότι θα είναι καλύτερες μέρες βέβαια. Και από την Τετάρτη πάλι και μετά φαίνεται ότι θα έχουμε πάλι αστάθεια κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να περιμένουμε έντονα φαινόμενα ή έντονες θερμοκρασιακές εξάρσεις που θα δώσουν υψηλές θερμοκρασίες. Θα είμαστε στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και τις επόμενες ημέρες, με μια αστάθεια κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η σκόνη, όπως είπαμε, κυρίως φαίνεται ότι θα είναι έντονη αύριο Σάββατο. Οπότε μια παραπάνω προσοχή και για όσους έχουν θέματα με όλο αυτό το θέμα της σκόνης φυσικά. Η Κυριακή θα είναι μια καλύτερη μέρα και η σημερινή ημέρα θα είναι κάπως καλύτερη. Ναι. Το Σάββατο μόνο θα είναι λίγο πιο βροχερό, εισαγωγικά βροχερό, πιο ασταθές θα έλεγα εγώ.
0: Εντάξει.
1: Και κυλάνε όλα πολύ φυσιολογικά, η αλήθεια είναι, να το ματιάσουμε.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε ούτε πολύ ζέστη. Είναι πολύ φυσιολογικές και ευεργετικές οι βροχές τον Μάιο. Αυτές οι αστάθειες δηλαδή είναι τόσες όσες.
0: Ναι, για να μην υπάρχει και πρόβλημα με την γεωργία.
1: Ακριβώς,
0: το λέει και
1: ακριβώς.
0: Η παροιμία ρίξει ο Απρίλης δύο νερά και ο Μάης άλλο ένα. Χαρά σε εκείνο το ζευγά που έχει πολλά σπαρμένα. Οπότε
1: ακριβώς
0: ξέρει
1: αυτό.
0: Τι λέει ο λαός. Ελίνα, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Καλημέρα.

Από τότε που κυκλοφόρησε πάνε 40 χρόνια. 40 χρόνια σαν σήμερα. Και κουνάμε και οι δύο το κεφάλι μας περίεργα μαζί με το Θανασόπουλο στα 40 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880, αλλιώς radio@parapolitica.gr, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της εκπομπής, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μερικά από τα τραγούδια της ημέρας, και ο κύριος Θανάσης Θανασόπουλος, εκτός από το να κουνάμε το κεφάλι μας λέγοντας πώς περάσαν έτσι τα χρόνια, ρε παιδί μου, φτιάχνει τους ήχους για να έρχονται όπως πρέπει στα αυτιά σας. Σας αφήνουμε Radio MC να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Κώστας Βίρβος στίχους, μουσική ο Γρηγόρης Μπιθικότσης που τραγουδάει κιόλας. Γιάννη, πριν γράψεις πρώτα απ' όλα γκούγκλαρε, αφού έχεις ίντερνετ και στέλνεις μηνύματα, γκούγκλαρε να δεις ότι μια χαρά, η παροιμία το, για τον ζευγά που είναι χαρούμενος αν κάνει ένα νερό το Μάιο, υπάρχει μια χαρά. Και δεύτερον, με έτσι συμπάθεια στο λέω, λύσε τα προβλήματά σου, δεν σου φταίνουν όλοι οι άλλοι, είναι δεδομένο. Στον AI τεχνοκράτες που γράφει, οι 10 διασώστες για 24 ώρες βάρδια σε νησιά δεν είναι μόνο γιατί χρειάζονται 10 την ημέρα, χρειάζονται 10 διότι θα πρέπει να πάρουν τα ρεπό τους, θα πρέπει να πάρουν να σταματήσουν να δουλέψουν το 8ωρό τους όσο δουλεύουν. Οπότε γι' αυτό για να δουλεύει 24 ώρες 7 ημέρες την εβδομάδα χρειάζονται 10 διασώστες για κάθε αυτοκίνητο του ΕΚΑΒ, για κάθε ασθενοφόρο. Γι' αυτό είναι 10. Είναι μετρημένο, δεν είναι ούτε 9 ούτε 12. Και είναι δεδομένο ότι έχουμε ανάγκες. Ξέρω, καταλαβαίνω πως το λες, αλλά δεν είναι γιατί θέλουν να κάθονται οι άνθρωποι περισσότερο.
1: Α, έφταξε, άσχετα αν με κάνε σήμερα να κλαίω.
0: Λοιπόν, στην κίνηση έξω στους δρόμους βλέπω ότι τα πράγματα καλά δεν τα λες εντελώς, αλλά δεν τα λες και εξαιρετικά δύσκολα σε σχέση με άλλες μέρες. Έχει την κίνησή του στην άνοδο του Κηφισού, έχει την κίνησή του στην κάθοδο του Κηφισού. Λίγο θα μπλοκάρετε στην Αττική Οδό ως συνήθως αυτές τις ώρες, διότι μαζεύονται πολύ. Πλέον ούτε η Αττική Οδός μπορεί να σηκώσει το βάρος. 5 με 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία, 10 με 15 λεπτά Πλακεντίας ως Κηφισίας, 15 ως 20 λεπτά από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας και περίπου 25 λεπτά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας ή καθυστερήσεις. Κατά τα λοιπά, στα γνωστά σημεία, στην έξοδο της Αθηνών, στο γύρω-γύρω από το λιμάνι, στην άνοδο της Κηφισίας, θα μπλέξετε όσοι είστε στο κέντρο. Αν μπορείτε να αποφύγετε τους γνωστούς δρόμους και να πάτε απαλώς στη δουλειά σας, θα ήταν καλύτερα. Αυτά για σήμερα. Βασίλης Δέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο στούντιο. Ακολουθεί ο Τρίτσι Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Αν όλα πάνε καλά, εμείς θα τα πούμε λίγο μετά τις 7 την Δευτέρα το πρωί. Σας αφήνω με Γιάννη Βογιατζή που τον θυμηθήκαμε σήμερα αρκετά, γιατί έφυγε μια μέρα σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το αδιαχώρητο στην άνοδο του Κηφισού από την Ιερά Οδό στη Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Πέτρου Ράλι. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά σε Κηφισίας Μεσογείων, λεωφόρο Αλεξάνδρας Βασιλής Σοφίας Σταδίου Πανεπιστημίου. Στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ανεστάλλει προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Ελσίνκι μετά από ύποπτη δραστηριότητα ντρόουν στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας της Φινλανδίας. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του αεροδρομίου. Σε τροχιά υλοποίησης, ο θεσμός της κοινωνικής αντιπαροχής με την αξιοποίηση αδρανών ακινήτων του κράτους για τη δημιουργία σύγχρονων κοινωνικών κατοικιών, οι οποίες θα διατίθενται με χαμηλό ενίκιο και κοινωνικά κριτήρια σε νέους οικογένειες, πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία. Στα ακίνητα, σε Παιανία, Λάρισα, Καλαμάτα και Πύργο, εκτιμάται ότι είναι εφικτή ανέγερση 400 νέων διαμερισμάτων, εκ των οποίων τα 130 θα διατεθούν αποκλειστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά. Μήνυμα στο Ιράν ότι δεν πρόκειται να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Νωρίτερα, μέσω Truth Social, είχε αναφέρει ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν συνεχίζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Την έναρξη του προεκλογικού αγώνα θα κηρύξει το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Θα καλέσει επανστρατιά όλα τα μέλη και στελέχη της παράταξης, ενώ θα ξεδιπλώσει τον κυβερνητικό σχεδιασμό. Παράλληλα, θα στείλει μήνυμα συσπήρωση, σήμα για μεταρρυθμίσεις και θεσμικές τομές. Εταιρεία του Προέδρου του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη, που δραστηριοποιείται στην εμπορία γεώμηλων, κρεάτων και ψαριών, προσθέτει στο σκοπό της την κατασκευή, συντήρηση και εργολαβίες ιδιωτικών και δημόσιων έργων, αποκαλύπτει η στήλη του Big Mouth του PowerGame.gr. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για ακίνητο του κ. Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο, που μισθώνεται επί σειρά ετών σε φορείς του δημοσίου. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τα μέλη του οποίου εξέδιδαν πλαστά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείας, με αποτέλεσμα η οποία να ζημιωθεί με 260.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 3 γιατροί. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που βρέθηκε στο κενό με συμμαθήτριά της από τα ράτσα εξαόροφου κτηρίου στην Ηλιούπολη. 17χρονη που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε μεθ του ΚΑΤ, έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλής Ισόλγας. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 78 νεκροί από σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών σε συνοικίες της πρωτεύουσας της ΑΕΤΗΣ. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Καματερό για τον πρώτο τελικό στην Α1 Handball γυναικών. Ο Αργεντινός Χαφ Σαντιάγκο Αέσε κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το κυριακάτικο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 55 23 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
9: Επιλογή υπεροχής.
11: Διαβάστε στην απογευματινή 16ο Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας «Γαλάζια Πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030». Οι τρεις άξονες της ομιλίας Μητσοτάκη. Όλο το πρόγραμμα. Τα ιστορικά συνέδρια της παράταξης. Συντροφικά πυρά Νίκου Παπά κατά Τσίπρα, Φάμελου Ζαχαριάδη και όσων ετοιμάζονται να πάνε στο νέο κόμμα. Τα πέντε βασικά συμπεράσματα από τη συνάντηση Τραμπ-Σι στο Πεκίνο. Τι συμφώνησαν για τα στενά του Ορμούζ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
12: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Τι τραγουδάρα για αυτή ρε εσύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Και τι μπουζουκάρα έτσι.
1: Έτσι.
2: Ήταν λέει ο Χιώτης που μετέτρεψε τον μπουζούκι από τρίχορδο σε τετράχορδο. Σωστό. Σωστό. Εσύ μου το έχεις μάθει αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Καλημέρα σας.
1: Σωτήριος Ξενάκης, ο δεξιοτέχνης της δημοσιογραφίας.
2: Έπαιζα τώρα μπουζούκι με τα χέρια μου. Πώς το κάναμε με τις κιθάρες, εγώ έπαιζα μπουζούκι τώρα. Τετράχορδο. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Κουρής. Και μεγάλη μας τιμή για σήμερα. Πώς και έτσι είπα, κάνετε πρεμιέρα από την πρώτη ώρα μαζί μας, κύριε Κύρκο. Μεγάλη μας τιμή αυτή. Κύριος Δημήτρης Κύρκος εδώ πέρα στην κονσόλα του ήχου. Η κυρία Λένη Τάγκα είναι η οποία φωνάζει. Αγόρια!
1: Όχι.
2: Για να μπούμε μέσα. Ναι. Λοιπόν, στο 2.11.10.88.80 Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις τραγουδάρες που ακούτε κάθε μέρα. Φροντίζουμε να ακούγονται λίγο παραπάνω τώρα που καλοκαιριάζει κιόλας. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Έχουμε ηχητικά μπόλικα σήμερα να ακούσετε. Γιατί σήμερα, επειδή το σύριαλ που έχει ξεκινήσει την πολιτική ζωή του τόπου και αφορά αυτή την κόντρα του Υπουργού Υγείας του κ. Γεωργιάδη με τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή το εκατομμύριο που ξεχάστηκε να δηλωθεί και με κάποιο πρόσθετο θέμα για κάποιο ακίνητο της οικογένειας στην Κρήτη, έχει και συνέχεια. Έχει
1: σκληρό ροκ, βαράει
2: πολύ
1: κόκκινο.
2: Πολύ σκληρή
1: κόκκινο,
2: αντιπαράθεση. Βγήκε χθες ο βράδυ στο Action 24 και ο Ανδρουλάκης, θα τα ακούσετε σε λίγο για απάντηση με πολύ σκληρό τρόπο. Σήμερα, αν πάρετε το Power Game, το BT Steel Big Mouth, θα δείτε και κάποια ακόμα επιπλέον στοιχεία για την υπόθεση αυτή, για τα οποία επίσης θα προκληθεί μια νέα συζήτηση, φαντάζομαι.
1: Θα είναι θέμα της εκπομπής.
2: Θα είναι και θέμα. Θα έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Τον,
2: να δούμε τι θα πει για αυτά που είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης στο Action 24.
1: Και τον κύριο Γλαβίνα από το Πασόκ.
2: Τον κύριο Γλαβίνα από το Πασόκ νωρίτερα. Βεβαίως, θα έχουμε και αυτόν. Και τι άλλο έχουμε, ρε φίλε. Έχουμε συνέδριο Νέα Δημοκρατία που αρχίζει σήμερα στην Χελέξπο, δεν είναι?
1: Πάνω ψηλά.
2: Πάνω ψηλά, μακριά. Όχι, δεν θα μπορέσω.
1: Αν
2: ήταν κάτω θα πήγαινα. Όχι, αν ήταν κάτω θα περνούσα ένα βόλτα. Αλλά κανένα σε έφκανα τέτοιο. Λοιπόν, με απουσίες, πώς το λένε, απουσίες σημαντική. Απουσία δηλαδή, σημαντική του Κώστα Καραμαλή. Αυτή είναι η μεγάλη απουσία σημαντική.
1: Έχει τον Αντώνη Σαμάρα πρώην πρωθυπουργός.
2: Αφού είναι γραμμένος εσύ, πώς θα πάει?
1: Ναι, βρε παιδί μου, θέλω να σου πω σε σχέση με τον προηγούμενο
2: συνέδριο. Απουσία, η χειρή απουσία είναι του Κώστα Καραμαλή. Και επίσης και να δούμε και αυτοί που
1: και
2: θα μιλήσουν.
1: Και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή. Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Αυτοί που θα μιλήσουν.
1: Και τις τρεις φορές
2: θα είναι εκεί, θα παρακολουθήσει. Ναι. Θα δούμε και αυτοί που θα μιλήσουν τι θα πούνε.
1: Με μία έτσι έξοδο αύριο.
2: Τι έξοδο?
1: Ναι, θα είναι εκεί, θα πάει κάτω, στην Καλαμάτα.
2: Α, θα πάει. Τι έχει?
1: Έχει πολλούς ενέργειες. Θα πω αμέσως μετά στο μεγάλο ξενοδοχείο εκεί. Το τρομερό και φοβερό.
2: Αυτό που είναι στην παραλία πάνω, που έχουμε μείνει 100 φορές και δεν θυμάμαι το όνομά του. Ναι.
1: Όχι,
2: άλλο είναι αυτό.
1: Στο
2: Κωνσταντακόπουλο, το μεγάλο. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται. Το θήριο.
1: Είναι ο Θοδωρής Κυριακού. Έχει μαζέψει διαφόρους. Την Γεωργίεβα, τον Κριστίν Λαγκάρντα, την Μελόνι, τον Στουμπ. Όχι, δυστυχώς. Ένα σύμβολο του Μπάιντεν. Και θα είναι και ο Μητσοτάκης και ο Πιερακάκης και ο Τζιτζικώστας και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με εξαίρεση αυτό το διάστημα, τις τρεις μέρες θα είναι και θα μιλήσει και τις τρεις μέρες, σπάζοντας την παράδοση που ο αρχηγός μιλάει μία στην αρχή και μία στο τέλος.
2: Τώρα εγώ θα σου πω για δύο που δεν θα μιλήσουν σύμφωνα με αυτά που έχω μάθει. Εκτός αν αλλάξει κάτι τελευταία στιγμή. Γιατί δεν έχει σημασία μόνο ποιοι θα μιλήσουν και τι θα πούνε φυσικά, αλλά και ποιοι δεν θα μιλήσουν. Έμαθα λοιπόν ότι δύο από τα κορυφαία στελέχη που μάλλον δεν θα μιλήσουν, αλλά δεν το παίρνω και οργό, είναι ο Βαγγέλης Μεμαράγης.
1: Σωστά.
2: Και η Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Ναι.
2: Δεν θα μιλήσει κανένα από
1: αυτού. Ενδιαφέρον έχει.
2: Λοιπόν, θα δούμε, μπορεί να πέσω και λάθος. Αλλά
1: όχι, δεν θα πέσω.
2: Νομίζω ότι δεν θα πέσω.
1: Δεν θα πέσω.
2: Λοιπόν.
1: Μπορεί να πέσω λάθος εγώ που είπα ότι θα πάει στο συνέδριο ο κ. Δημητριάδης, όπως μπορεί και να μην πάει. Να έχει δίκιο ο Παπακλημίτσος, του βγάζει το καπέλο.
2: Ναι, γιατί μου ήρθε και από δεύτερο χθες.
1: Ναι, και
2: θα μας το πω,
1: όχι,
2: πριν μπούμε. Από δεύτερο αξιόπιστο όπως... Ρε παιδί μου, όπως ο Κώστας ή και εσύ, έτσι, γιατί και οι δύο είστε πολύ αξιόπιστοι στο ρεπορτάζ, αλλά είχατε διαφορετική πληροφόρηση.
1: Ναι, ναι.
2: Από τρίτο αξιόπιστο μου ήρθε πάλι ότι δεν θα πάει.
1: Εγώ πληροφόρηση από πρώτο χέρι,
2: ναι,
1: αλλά δύο μέρες πριν.
2: Καμιά
1: κάτι
2: αλλάζουν,
1: κάτι άλλαξε στην πορεία.
2: Γι' αυτό και εγώ, για αυτά που είπα τα δύο ονόματα, κρατάω πάντα μια επιφύλαξη, γιατί μπορεί και οι ίδιοι να μετανιώσουν γι' αυτό.
1: Σωστά.
2: Που αποφασίσει τώρα.
1: Τώρα θα σε ρωτήσω.
2: Να του πιέσουν και να ξεμετανιώσουν.
1: Πριν, ναι, θέλω να το σκεφτεί λίγο. Mm. Τώρα θα έχουμε τριήμερο συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε Eurovision και θα έχουμε και τελικού για τη δεύτερη θέση
2: πέσαμε
1: του ελληνικού πρωταθλήματο.
2: Πέσαμε.
1: Τι πιστεύει όταν προτιμήσει ο κόσμο?
2: Κοιτάξτε, ένα Eurovision είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθεί ο κόσμος. Και ειδικά,
1: μάλλον,
2: όταν, ναι, και ειδικά όταν, ας πούμε, υπάρχει ελληνικό φαβόρι, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Θέλω να σας πω όμως ότι έπεσε ο Ακύλας στις στοιχηματικές από την δεύτερη στην τρίτη θέση. Ξέρω ότι θα σας πικράρω τώρα.
1: Αλλά έβλεπα δηλαδή, δηλαδή,
2: τώρα. Τώρα, πρώτο φαβόρι, η Φιλανδία παραμένει με 2-10. Mm-hmm. Η Αυστραλία έχει περάσει τη δεύτερη θέση, η οποία είναι γνωστή ευρωπαϊκή χώρα.
1: Αυτό
2: που συμμετέχει στην Eurovision. Εδώ δίπλα είναι. Δύο μέρες θες να πας.
1: Γιατί τις βάζουν?
2: Γιατί κάπου πρέπει να παίζει και αυτή η ρεσί. Δεν θέλει να παίζει με τους Κινέζους, παίζει με τους δυτικούς, πιο δυτικούς. Λοιπόν, η Αυστραλία λοιπόν είναι μια πολύ γνωστή χώρα της Eurovision που θα είναι στη
1: θέση
2: της Ευρώπης.
1: Θα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Θα μπήκε στην Ευρωπαϊκή. Και όταν γίνεται σύνοδος κορυφής στην Αυστραλία, θα φεύγουν οι πρωθυπουργοί μια εβδομάδα. Δεν θα είναι στην χώρα του. Θες δύο μέρες για να φτάσει εκεί. Και η Ελλάδα έχει περάσει την τρίτη θέση. 7 είναι η απόδοση. 2-10 δίνει η Φιλανδία σε μεγάλη στοιχηματική. 5 δίνει η Αυστραλία, όσα έδινε ο Ακύλας χθες, mm-hmm, πέρασε από. Και 7 δίνει η Ελλάδα. Μετά τέταρτη μακράν είναι η Δανία. Και πέμπτο το Ισραήλ, παρακαλώ, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Το
1: Ισραήλ. Άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
2: Άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Εντάξει, αυτή είναι λίγο πιο κοντά. Αυτή παίζει και σε ευρωπαϊκές οργανώσεις. Σε λίγο, ναι, θα, ναι, παίζει και, στο, και στην Ευρωλίγκα θα παίζουν Αυστραλιανές ομάδες. Σε λίγο, περίμενε.
1: Α, ναι, ναι,
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είχαμε ένα φοβερό μπασκετμπολίστα ονόματι Χιλ στην Νέα Ρίστ. Τριποντάκια, σε μια τρίποντα 12 σε κάθε αγώνα έβαζε.
2: Παίζουν μεγάλο μπασκετ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
2: παίζουν,
1: ναι,
2: και το άλλο το άθλημα που σκοτώνουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και κάνουν αυτή την τελετή που πριν τα αγώνα που. Χω, χω, χω, χω, ρε, αυτοί δεν το κάνουν.
1: Για να δει και στο ποδόσφαιρο τι δίνουν, μια και
2: μια που μπήκα στοιχηματικέ, να μπω. Φαβορεί είναι ο Ολυμπιακός στην Κυριακή στο μάτς με την ΑΕΚ. Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ θα πάει το πρωτάθλημα έτσι κι αλλιώς χάσει κερδίσει. Στήρισε μεγάλη στοιχηματική. 2,27 δίνουν στον Ολυμπιακό. 3,25 σε νίκη της ΑΕΚ. Άρα τον έχουν φαβορεί να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Και επίσης έχουν τον ΠΑΟΚ. Ακόμη πιο μεγάλο φαβορεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας. Σε κλειστή λεωφόρο. Βέβαια είναι κρίμα από το τελευταίο μάτς στη λεωφόρο επίσημο.
1: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός θα το δώσει και κλεισμένο των θυρών. Θα μπορούσε η ιδέα στην περίπτωση αυτή, λέω τώρα εγώ, θα μπει σε αγγελίες. Δεν είναι δικαστές, δεν κοιτάνε το γράμμα του νόμου. Να κοιτούσαν και λίγο το πνεύμα του νόμου. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά
1: μπάσει, δεν έχει γίνει για τίποτα τρομερό.
2: Θα φώναζε ο Πάουκ. Θα φώναζε ο Πάουκ, γιατί επειδή παίζεται κάτι.
1: Η δεύτερη θέση που παίζεται είναι.
2: Θα
1: φώναζε
2: ο Πάουκ. Ναι, θα φώναζε ο Πάουκ. Και με το δίκιο του. Και με το δίκιο του. Ναι, ναι. 1,95 δίνει στον Παναθηναϊκό.
1: Τώρα φωνάζουν οι άλλοι.
2: 3,80 δίνει στον Παναθηναϊκό. Βέβαια, να πω κάτι. Πριν μία ώρα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι ΑΕΚ Πάουκ στη Θεσσαλονίκη προχθές. Δίνανε 5,5 απόδοση να κερδίσει η ΑΕΚ και 2 περίπου στον ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ πάνε λίγο να κερδίσει. Θέλω να πω, δεν σημαίνει ότι οι στοιχηματικές παίζουν αυτά, έχουν και δίκιο, μπορεί να έχουν άδικο. Εγώ, ας πούμε, είμαι αισιόδοξος. Πρώτη φορά θα χάσει να δεις η ΑΕΚ όταν είμαι αισιόδοξος. Για λέγε.
1: Μια είδηση πολιτική με ενδιαφέρον, νομίζω.
2: Είπαμε ότι... και άλλες πολιτικές. Είπαμε και άλλες πολιτικές με ενδιαφέρον πριν. Μια ακόμα
1: είδηση. Με είδηση.
2: Είδα, είπαμε είδηση. Δεν θα μιλήσει κάποιος, θα μιλήσει, δεν είδηση.
1: Ακού να ακούσεις αμέσως μετά, περίμενε.
2: Ακούω να ακούσω.
1: Περίμενε, μην προτρέχεις.
2: Ακούω να ακούσω.
1: Προπέτει.
2: Λέγε.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι θα υπάρχουν, όχι νομίζω, θα υπάρχουν ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών της Νέας Αριστεράς στο εμείς επόμενο διάστημα.
2: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς στο επόμενο διάστημα.
2: Ναι.
1: Είναι 12 τα μέλη της. 10 χρειάζονται για να υπάρχει, γιατί δεν είναι κόμμα
2: και
1: που κατέβει.
2: Και η Πέτυπερκα δεν θα είναι πια αρχηγός.
1: Ναι, δεν θα είναι πια αρχηγός κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα. Η ζωή έχει 6 βουλευτές, αλλά είναι κόμμα που κατέβηκε στις εκλογές.
2: 5 νομίζω έχει.
1: 5? Νομίζω ήξερα, αλλά εν πάση περιπτώσει 5. Αν είναι κάτω από 5, τελειώνει. Δεν μπορεί να είναι κοινοβουλευτή. Εδώ, όταν ένα κόμμα προέρχεται. Δεν έχει κατεβεί στις εκλογές. Είναι αριστερά.
2: Πρέπει να έχει 10.
1: Προέρχεται από διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Πρέπει
1: να έχει 10. Κάτω από 10 δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Και τα προνόμια που
1: δεν
2: έχει
1: η ομάδα. Φαίνεται ότι οι βουλευτές. Εκεί υπάρχει και κάτι άλλο. Η πλειοψηφία.
2: Ναι.
1: Υπό τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη είναι μειοψηφία στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η 9 είναι κοντά με το Χαρίτσι, πώς να σου πω. Τώρα, πόσοι από αυτούς θα αναξαρτοποιηθούν αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω. Είναι απολύτως βέβαιο όμως ότι ο κύριος Χαρίτσης το έχει αποφασίσει, η κυρία Αξιόγλου το έχει αποφασίσει. Για τον έτερο βουλευτή της, το μειονοτικό, τον κύριο Γκιούρ, θυμάμαι το άλλο όνομα, είχε πάει και στη συγκέντρωση του Τσίπρα στο Χαλάνδρι. Οπότε δείχνει τις διεργασίες που σε αυτό το χώρο. Κι άλλοι, νομίζω είναι μέχρι 8. Το πώς θα φτάσουν, πώς θα φτάσει ο αριθμός δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή.
2: Είναι η Νέα Αριστερά διαψεύδει την παροιμία που λέει μεγάλο καράβι, μεγάλες φουρτούνες.
1: Δεν σου πω επίσης.
2: Εδώ μιλάμε μια μικρή βαρκούλα, μεγάλες φουρτούνες.
1: Καταλαβαίνετε, σε αυτή την περίπτωση ανεξάρτητοι βουλευτές θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Παραπάνω από το δεύτερο κόμμα, για να δούμε την κρίση που υπάρχει στο κομματικό σύστημα.
2: Ναι.
1: Και χθες επισήμως με τεχνητή νοημοσύνη, με Περιστέρια, ναι, με Μίκη Θεοδωράκη και αυτό, η κυρία Καριστιανού επιβεβαίωσε 21 ναι, Κωνσταντίνου και Ελένη στο ναι, Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, η επίσημη ίδρυση του κόμματός της.
2: Λοιπόν, καλημέρα λέει Χριστία, την Αυστραλία την νομιμοποίησε εισαγωγικά το Ηνωμένο Βασίλειο ως μέλος του Commonwealth, έτσι μπαίνει στη Eurovision, είναι στην κοινοπολιτεία. Γιατί μπορούσε να μπει ποιο σε ποια άλλη στην κοινοπολιτεία, είναι και άλλη. Και η Νέα Ζηλανδία. Νέα Ζηλανδία δεν είναι.
1: Ναι.
2: Άμα κερδίσει, τι γίνεται. Η επόμενη Eurovision θα γίνει στην Αυστραλία.
1: Αυστραλία.
2: Μην το ζείτε στην τάση αυτό, άμα κερδίσει, Κύρκο. Λοιπόν, ωραία, έτσι πάντω, Κύρκο. Μπράβο, μπράβο.
1: Και η Γαλλία έχει την Αλγερία. Να βάλουμε και την Αλγερία.
2: Βεβαίω, έχει κάτι υπερπόντιε που είναι στο διάλογο τη μάνα.
1: Θα βάλουμε και τα νησιά Φόκλαντ.
2: Πρόσεξε. Οι χώρες εκτός Ευρώπης, μας λέει ο κύριος Βασιλείου, ναι, που συμμετέχουν λέει, στη Eurovision, όπως το Ισραήλ, η Αυστραλία, το Αζερβαϊτζάν και η Αρμενία, γιατί είναι και το Αζερβαϊτζάν, ξέχασα, ναι, και αυτό είναι πολύ κοντά δίπλα στην Ευρώπη. Συμμετέχουν επειδή είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, CBU, η οποία διοργανώνει τον διαγωνισμό και όχι απαραίτητα λόγω γεωγραφικής θέσης. Η Ισραήλ και η Αυστραλία. Το Ισραήλ συμμετέχει από το 1973, καθώς ο φορέας του είναι μέλος της CBU. Καλά, προφανώς θα υπάρχουν λόγοι.
1: Σωστό, ναι.
2: Η Αυστραλία προσκλήθηκε λόγω της τεράστιας δημοφιλίας του διαγωνισμού εκεί και συμμετέχει πλέον μόνιμα παρά το ότι βρίσκεται γεωγραφικά εκτός Ευρώπης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις. Γιατί συνήθως εδώ πέρα έρχονται μηνύματα μπινελίκια για πολιτικά και άλλα, αλλά λέμε για τίποτα άλλο. Καλημέρα, λέει. Το ξέρατε, λέει ο Δημήτρης, ότι η Eurovision ξεκίνησε το ΝΑΤΟ το 1956 για πολλούς λόγους. Όχι, δεν το ξέραμε. Αλλά πλουτίγιο, ούτε τα άλλα ξέραμε που μάθαμε από τους ακροατές μας. Καλημέρα, λέει, σε όλους και όλους. Μακάρι και ο δικός μου λογιστής να έχει ξεχάσει να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ έστω 200.000. Και ο δικός μου. Επίσης.
1: Καλά, αυτό τους δεν εξηγείται έτσι.
2: Ξεχασιάρης.
1: Τι ξεχασιάρης.
2: Το ξέχασε ο άνθρωπος.
1: 1 εκατομμύριο.
2: Το ξέχασε.
1: Το ξέχασε, δεν το συζητάμε, αλλά λέω πώς ξεχνάς 1 εκατομμύριο.
2: Αφού το έχει δηλώσει τα προηγούμενα χρόνια όλα.
1: Ναι, παιδί, εγώ δεν βάζω
2: του
1: κανένα
2: άτομο. Του φύγε, του φύγε.
1: Πώς να σου πω για τον κύριο Ανδρουλάκη, κανένα απολύτως.
2: Ναι, ρε, προφανώς το ξέχασε.
1: Δεν ξεχνάς.
2: Είναι προφανές ότι το ξέχασε. Για μένα είναι προφανές ότι το ξέχασε, δεν το συζητάω. Αποκλείται, δεν έγινε πει αυτό, δεν θέλει να κρύψει τίποτα. Δεν θέλει να κρύψει τίποτα, είναι δεδομένο αυτό. Από την άλλη πλευρά είναι επίσης δεδομένο αυτό που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες, ότι αν το είχε ξεχάσει ο λογιστής του Μητσοτάκη, θα το συζητούσαμε ένα μήνα, όπως και ο λογιστής του Τσίπρα θα το συζητούσαμε ένα μήνα, και θα το συζητούσε και το Πασόκ. Έτσι, για να μην κάνουμε τώρα τους στρουθοκαμήλους, θα το συζητούσε και το Πασόκ. Αλλά είναι δεδομένο για μένα ότι είναι πράγμα το ξέχασε.
1: Επίσης, το 1 εκατομμύριο, ναι, να έχετε μία αίσθηση. Εγώ έχασα λίγο για τα υπολόγισα χθες, προσπαθώ να καταλάβω όλο το θέμα,
2: ναι,
1: στην ολότητά του. Για παράδειγμα, αν είσαι 2 θητείες ευρωβουλευτής, βγάζεις 2.200.000.
2: Ναι, έχει καλά
1: με πλήρες υποχρεώσεις θέλω να πω. Δεν είναι, είναι λεφτά.
2: Βασίλη μου.
1: Ο Δημήτρης απέναντι έχει γουρλώσει τα μάτια, ναι, και έχει ανοίξει
2: Βασίλη
1: το στόμα.
2: Μου, ναι.
1: Γι' αυτό όλοι, έχουν,
2: όλοι οι βουλευτές, σχεδόν οι ευρωβουλευτές, αγοράζουν ένα σπίτι στις Βρυξέλλες στη διάρκεια της παραμονής σου εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Για να μην συμπληρώνουν ξενοδοχεία που δεν τα πληρώνουν αυτοί. Τα ξενοδοχεία τα πληρώνει πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, τους μένει ένα σπίτι. Παίρνουν πολλά λεφτά, αλλά να πω και κάτι. Το έχω ξαναπεί και το γνωρίζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Υπάρχουν ευρωβουλευτές που τα χρήματα τα αξιοποιούν σε ένα μεγάλο βαθμό για να οργανώσουν γραφεία γιατί κάνουν δουλίτσα. Και άλλοι που ξύνονται, δεν κάνουν τίποτα. Και απλώς συνήθως είναι τα πολύ famous πρόσωπα τα οποία στέλνουμε εκεί πέρα. Τα οποία δεν κάνουν τίποτα. Κάνουν τα απολύτως αναγκαία. Δηλαδή έχουν τους συνεργάτες που πρέπει να έχουν κλπ. Και τα υπόλοιπα στην τσέπη κατευθείαν.
1: Υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που έχουμε ακούσει στο παρελθόν. Αυτή που κλέβει και τα λεφτά από τους συνεργάτες τους. Δεν τα δίνει όλα, δεν τα αποδίδει.
2: Ναι, για τα οποία.
1: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, να είμαστε δίκαιοι και σε αυτό.
2: Εντάξει, τώρα αυτό ήταν μια περίπτωση. 2 προς 3, πάνε και 3.
1: Αλλά λέω. Αυτά το ξέρουμε εμείς.
2: Το βασικό όμως, όσο υπάρχει Ευρωκοινοβούλιο, είναι αυτό που σου περιγράφω. Και έχει βάλει κανόνες πιο αυστηρούς. Το ξέρω για το Ευρωκοινοβούλιο. Έχει βάλει πιο αυστηρούς κανόνες πλέον. Έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται σωστά για να καταναλώνουν των χρημάτων. Καλημέρα, λέει ο Ρούσος. Συγγνώμη που διαβάζω πολλά μηνύματα, είναι πάρα πολλά. Ναι. Τον Ιούνιο του 93 έπαιξαν οι Μετάλλικα στη Νέα Σμύρνη. Τον Οκτώβριο του 93 έπεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τώρα ήρθαν πάλι Μετάλλικα. Λες. Νομίζω ότι η αντιπολίτευση μόνο εκεί μπορεί να ποντάρει στην παρούσα φάση. Νομίζω. Όχι, λέω ρε παιδί. Στους Μετάλλικα.
1: Τους αναφέρουμε και σε δεύτερες εκλογές, παιδιά.
2: Οι δεύτερες εκλογές είναι η μεγάλη παγίδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα πούμε μετά όμως, γιατί μας πήρε την κατηφόρα και πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχουμε πολλά πράγματα. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα? Με το Cosmote 5G WiFi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη της Cosmote, του Cosmote 5G, του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο cosmote.gr. Και έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισε την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Πάμε σε διαλυματάκι. Πάμε, αργήσαμε πολύ.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
6: Χαχαχα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.

0: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είναι αρκετά μεγάλη για Παρασκευή πρωί. Αλλά φαίνεται τους,
1: όλα τα μηνύματα.
0: Τους συντριγκάρισαν τα θέματα. Τη μία τα Πασοκο, μία το Ανδρουλάκη Γεωργιάδη, μία η Eurovision, μία το πώς το συνέδριο Νέα Δημοκρατία και απουσίες και παρουσίες. Μη σου πω για την αριστερά που διασπάτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε.
1: Έχω εντύπωση πριν πάμε λίγο στον καλεσμένο μας, ο Ανδρέας Κατσανιώτης από το σήμερα. Ναι. Είχαν εξής δήλωση για τον ότι έδωσε εξηγήσεις. Εγώ αυτό είδα. Υπάρχουν πράγματα που λέει η κυβέρνηση και ο κ. Ανδρουλάκης απαντάει. Θεωρώ ότι οι αντιπαραθέσεις μας πρέπει να είναι σε ένα άλλο επίπεδο και να αφορούν πολιτικές. Είναι μια διαφοροποίηση. Ναι. Τη σημειώνω. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Θανάση Γλαβίνα, μέλος του Κεντρικού Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και από τους στενούς συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη. Καλημέρα σας, κύριε Γλαβίνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Πρώην εκπρόσωπος, πολύ καλός ήταν στο διάστημα.
0: Ξέρω και
1: το δύσκολο να τα λέμε.
0: Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Ναι. Λοιπόν, εμείς θα τον έχουμε από τον κύριο Γεωργιάδη και στο επόμενο μέρος εκπομπής το λέω και στον κύριο Γλαβίνα. Ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη χθες στο Άξιον 24 σε μια έτσι πολύ σκληρή τοποθέτηση. Να ακούσουμε και τη δική σας τοποθέτηση, γιατί αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι υπάρχει μια, πώς το λένε, μια
2: οργανωμένη δολοφονία χαρακτήρα.
0: Αυτό, για πέστε μας, πέστε
2: η
0: μας.
2: Η οποία ξεκινάει από το Μέγαρο Μαξίμου, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία έχει ως εφαρμοστές τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Γεωργιάδη και όλη αυτή την ομάδα, για την οποία, όπως φαίνεται, πάρα πολύ ντρέπονται και εντός της Νέας Δημοκρατίας, αν δείτε τις χθεσινές δηλώσεις κάποιων στελεχών, 10 στελεχών. Αν δείτε τις αποστάσεις.
0: Αυτά δεν είναι πια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εδώ και πολλά χρόνια.
2: Πολύ σοβαρή
0: άνθρωποι. Κανένα από αυτά. Ξέρω πιο καλά από εσάς. Είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας πολλά χρόνια πια.
1: Αληθές είναι αυτό.
2: Ξέρω τους ανθρώπους. Άκουσα ευπρεπείς ανθρώπους, αξιοπρεπείς ανθρώπους, σοβαρούς ανθρώπους, οι οποίοι προφανώς. Άκουσα και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κατσανιώτη. Να
0: τραβήξω. Το είπαμε μόλις αυτό.
2: Δεν θέλουν να μπουν σε αυτό το βούρκο της πολιτικής ζωής που θέλει να φέρει η Νέα Δημοκρατία, το σύστημα. Και προσέξτε γιατί. Γιατί. Για να το διαλύσει, για να μην δώσει ποτέ εξηγή και για να προστατεύσει τον εαυτό της από τα σκάνδαλα που δεν κυνηγάει το ΠΑΣΟΚ. Προσέξτε. Αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και δικαστική.
1: Αν μπορεί, λίγο τα ηχητικά είναι χάλια.
0: Έχουμε ένα θέμα. Αν μιλάτε με ακουστικό, πάρετε το τηλέφωνο στα χέρια, στο αυτή. Θα μας βοηθήσετε πολύ για να ακούγεστε καλά κι εσείς.
2: Τώρα είναι καλύτερα.
1: Όχι.
0: Ή να μετακινηθείτε ενδεχομένως λιγάκι από εκεί που είστε, γιατί σπάει.
1: Δεν υπάρχει, δεν ακούμε τη φωνή σας.
0: Ναι.
1: Για να κάνω. Ναι. Μήπως έχετε κάποιο σταθερό να συνδεθούμε ξανά.
2: Τώρα είστε τώρα.
1: Τώρα να ακούμε ακούγεστε καλύτερα.
0: Για να δούμε. Λοιπόν,
2: ναι.
0: Για
2: πέστε ναι, τώρα νομίζω είναι καλύτερα.
1: Ναι. Κόψαμε,
0: ναι. Ορίστε, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, λέτε λοιπόν ότι από πίσω είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
2: Από πίσω είναι ένα οργανωμένο σύστημα εξουσίας εντός του Μεγάρου Μαξίμου, το οποίο δεν διστάζει, δεν οροδεί πουθενά, απλά για να κάνει τη δουλειά του. Ποια είναι η δουλειά του? Να συνεχίζει να προστατεύει το σύστημα εξουσίας που έρχονται, να μην επιτρέψει να αποκαλυφθούν τα σκάνδαλα μέσω διαδικασιών συγκάλυψης. Τα έχουμε δει όλα μπροστά μας. Και να παραμείνει με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος στην Νέα Δημοκρατία. Γιατί? Αφενός για να προστατευτεί και να μην αναδειχθούν οι αθέατες πλευρές των σκανδάλων της. Και δεύτερος, να συνεχίσει αυτή η ευνοιοκρατία, ο πελατειασμός και το πάρτι διαφθοράς που έχει στηθεί από το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτός είναι ο μοναδικός σκοπός τους. Τίποτε άλλο δεν τους ενδιαφέρει.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Γεωργιάδης επίσης κλπ. Λένε ότι δεν υπάρχει θέμα να έγινε κάτι παράνομο κλπ. Λένε θέμα ηθικής.
2: Προσέξτε, τώρα το λένε.
1: Το δέχεστε αυτό?
2: Δεν το λέγανε.
1: Αληθές είναι αυτό. Το δέχεστε αυτό, είναι έτσι?
0: Και πρόσθεσε ο κύριος Μαρινάκης χθες ότι αν αυτό συνέβαινε με τον κύριο Μητσοτάκη και είχε ξεχάσει ο λογιστής του, το μόνο θέμα που θα τον ρωτούσαν για μέρες ήταν αυτό.
2: Ναι. Μιλάμε για πράγματα. Αφενός για ένα πράγμα για το ακίνητο για το οποίο υπάρχει διαγωνισμός, ο οποίος έγινε επί κυβέρνησης Καραμαλή, ημειοδοτικός διαγωνισμός. Και το ακίνητο προφανώς ήταν το καταλληλότερο. Σύμφωνα με το δημόσιο, σύμφωνα με αυτά που έλεγε το δημόσιο, και υπήρχαν και άλλοι που το διεκδικούσαν, 8-10 εταιρείες, 8-10 κίνητα συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Και για το άλλο ζήτημα, για το οποίο το κάνανε μέγα θέμα, είναι πράγματα που είναι δηλωμένα εδώ και χρόνια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν υπήρχε κανένα θέμα όλα αυτά τα χρόνια. Έγινε μια αυλεψία ενδεχομένως και μια διαδικασία που ο κ. Ανδρουλάκης, νομίζω, στη χθεσινή του συνέντευξη υπό ότι συνήθως αυτές τις περιπτώσεις οι ορκωτοί λόγοι της Βουλής επισημαίνουν, επειδή όταν είναι στο εξωτερικό επισημαίνουν τις παραλήψεις ως αυτές να συμπληρωθούν. Ένα μη θέμα δηλαδή, ένα κανένα θέμα, ένα ανύπαρκτο θέμα και τα έχουν σηκώσει όλα με ένα μοναδικό σκοπό. Επειδή φοβούνται και ξέρουν ότι δεν θέλουν να υπάρχει πολιτική ζωή στη χώρα, δεν θέλουν να υπάρχει οργανωμένο πολιτικό σύστημα. Σας υπενθυμίζω τι κάνανε με τις υποκλοπές. Γιατί κάνανε τις υποκλοπές εναντίον του Πασόκ και του Προέδρου του Νικό Ανδρουλάκη. Γιατί θέλανε να εργαλοποιήσουν το Πασόκ, να βγάλουν ένα δικό τους υποψήφιο, ο οποίος τώρα είναι και υποψήφιός τους. Και δεν τον νοιάζουν και οι υποκλοπές.
1: Το κύριο Λοβέρδο εννοείται.
2: Προφανώς, τον κύριο Λοβέρδο λένε, το έχουμε πει δημοσίως, δεν κρυβόμαστε εμείς.
0: Κύριε Λαβίνα, επειδή υποστηρίζουμε.
2: Εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από αποστημένα δημοσιεύματα τύπου κατά κουζινών που δεν τους ξέρει κανείς. Όταν υπογράφεις κάτι αποκαλυπτικό, γράφεις το όνομά σου. Γιατί για να έχεις την ευθύνη. Αυτό δεν αφορά κανέναν, δεν τους νοιάζει ότι δεν υπάρχει αυτός ο κύριος.
0: Το φαντάζομαι έχει την ευθύνη έτσι κι αλλιώς.
2: Υπάρχει ο νόμος. Ο νόμος προβλέπει τα συγκεκριμένα, αλλά δεν γράψαν το ονοματάκι τους, δεν το γράψανε.
0: Τώρα, να σας πω, επειδή και την άλλη ώρα σας πάμε, θα έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη και θα τον βάλουμε να ακούσει κομμάτια από τον κύριο Ανδρουλάκη χθες το βράδυ στο Action 24 που έχει δώσει απαντήσεις και έχει πει και αρκετές αιχμηρές εκφράσεις. Να βάλουμε μία φράση μόνο από χθες είναι από τον κύριο Γεωργιάδη, να τη σχολιάσετε. Μισό λεπτάκι. Αυτή που σου είπα, αυτή που σου είπαν.
3: Αυτός είναι ο διαπρίσιος κίνητρος ηθικής που θα μας κουνήσει και το δάχτυλο. Δηλαδή, εδώ κυνηγάμε τον αγρότη στη ΣΕΡΑ να τον κλείσουμε φυλακή. Κύριε Ανδρουλάκη, τον κοινοτρόφο, γιατί πήρε 5.000 επιδότηση. Γιατί για τέτοια επιδότηση μιλάμε. Και θέλω να πάει φυλακή, γιατί ολογίζω έκανε λάθος. Και ο Ανδρουλάκη μας αμπούκωσε 1.200.000 ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι η εποχή που θα ξαναμπεί σε αυτή τη Βουλή αυτός ο αρχηγός και θα κουνήσει το δάχτυλο ως ο μεγάλος και πάνλευκος κήρυκας τικέρων της ειδικής έχει πάει από σήμερα περίπατο.
0: Λοιπόν,
2: είναι να απαντήσω.
0: Ναι, να σχολιάσετε, ναι, ναι, είναι σκληρές φράσεις, ξαναλέω, και ακούστηκαν και χθες, ένθεν κακήθεν. Ναι.
2: Είναι ένας χυδαίος και άθλιος συκοφάντης. Τα όσα λέει δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και αποδεικνύεται και στην πράξη όλο αυτό. Ο αγρότης, αν έκανε ό,τι έκανε, το εξέτασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αν δόθηκαν παράνομα χρήματα, όχι για κάποια αυλεψία, γιατί δεν έπρεπε αυτά να δοθούν, και συγκρίνει μήλα με πορτοκάλια. Γιατί το κάνει? Γιατί είναι μάστορας στην προπαγάνδα και στο ψέμα. Έτσι έχει συνηθίσει, έτσι είναι ο άνθρωπος, αυτή είναι η φύση του. Ήτανε κατά του Ισραήλ, τώρα είναι ο πιο φανατικός υποστηρικτής. Έβρισε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία σεμνά και μετρητά. Τώρα γλύφει όλη την μέρα τη Νέα Δημοκρατία και το παίζει ο μέγας Νεοδημοκράτης. Ξέρετε ποια είναι η ουσία? Ότι εξαιτίας αυτών των ανθρώπων, άνθρωποι όπως ο κύριος Αγγελάκας, αν δεν κάνω λάθος, και άλλοι πολλοί που υπέγραψαν τη χθεσινή δήλωση, ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αμαράς και πρώην Πρόεδρος και πρώην Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, απέχουν από αυτό που λέγεται Μέγαρο Μαξίμου επί Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αν υπαρχηγούς έχει τον κύριο Γεωργιάδη από το Λάος που έβριζε τη Νέα Δημοκρατία, τους Μαρινάκηδες και τους λοιπούς κατακουζινούς, οι οποίοι με φάνταστα σενάρια στείλουν δολοφονίες χαρακτήρα. Δεν είναι αυτό πολιτική ζωή στη χώρα. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποδομήσουν τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί? Γιατί δεν θέλουν πολιτικό σύστημα. Δεν θέλουν αντιπαράθεση. Δεν θέλουν να πούνε αυτά που είπε ο κύριος Δένδια χθες. Μα γιατί ευνοείται μόνο τα συμφέροντα? Γιατί δίνεται μόνο πας και ενώ υπάρχει άλλη λύση να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη?
1: Να σας ρωτήσω κάτι.
2: Θα απαντήσουν σε αυτά τα πολιτικά, γιατί, τα ουσιαστικά θέματα. Γιατί καλύπτετε τα σκάνδαλά σας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα από προανακριτικές που τις καταψηφίζετε?
1: Γιατί και πιστεύετε, και κύριε Λαβίνα, γιατί πιστεύετε ότι στοχοποιείται ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί είναι ο αντίπαλος που μπορεί να κερδίσει τις εκλογές? Γιατί και πιστεύετε πραγματικά ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα ένας πολιτικός αρχηγός να είναι και να σου πω σε διαγωνισμό με το δημόσιο?
2: Άμα υπήρχε αυτό, ο κύριος Ανδρουλάκης, σας πενθυμίζω πόσα χρόνια είναι πρόεδρος μας, ο κύριος Κουρή. Mm-hmm. Πόσα χρόνια είναι?
1: Όχι, δεν ήταν τότε, είναι αλήθεια.
2: Τι δεν ήταν τότε?
1: Δεν ήταν όταν έγινε ο διαγωνισμός πρόεδρος. Ναι, ναι, ναι.
2: Μπράβο. Και δεν είχε σχέση με την πολιτική τότε, ενώ ενεργή, θεσμική, α το πω έτσι. Ότι ανήκει σε ένα κόμμα δεν σημαίνει ότι μπορεί να μην κάνει τίποτα στη ζωή σου και κάτι που αφορά και την οικογένειά σου, έτσι. Mm-hmm. Ένα ζήτημα αυτό. Ο κ. Σαββλάκης είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εδώ και πόσα χρόνια. Γιατί δεν το βγάλανε αυτό το θέμα τόσα χρόνια?
0: Γιατί πρώτα το βρήκαν τώρα. Γιατί φέτος καταρχάς.
2: Α, τώρα το βρήκανε. Ναι. Όλα αυτά είναι δημοσιοποιημένα.
0: Τώρα, κοιτάξτε, είναι δημοσιοποιημένα. Αυτό το τελευταίο, εγώ σας ακούω με προσοχή σε όλα αυτά που λέτε τώρα. Πολλές φορές έχουν συμβεί πράγματα τα οποία τα βρίσκουν δημοσιοποιημένα μετά από χρόνια. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται κάτι μετά από καιρό. Τώρα το ξέρετε, έμπειρος είστε και εσείς, σαν και νέος άνθρωπος.
2: Μα δεν κάνει υποθενές και στον κύριο Σαδουλάκη, δεν δηλώνονται όλα αυτά.
0: Βεβαίως τώρα και το λέγαμε και πριν αυτό.
2: Όλα δεν είναι δηλωμένα. Τα χρήματα αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι τα μασαμπούκονε.
1: Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό πρωτόγραψε ο Γιάννης ο Κουρτάκης στην στήλη του το 25, καιρό τώρα. Νομίζω Αύγουστος πρέπει να ήταν. Θα το βρω και θα σας πω. Είναι, μπορείτε και σήμερα να τρέξετε στην στήλη του και να κάνετε παραπομπή και θα το δείτε.
2: Καλά, δεν θα ασχοληθώ με τον κύριο Κουρτάκη. Ο κύριος Κουρτάκης σας γράφει ότι θέλετε με αφορά αυτό.
1: Ναι, όχι, δεν είναι ρώτησα αυτό. Ναι, άλλο λέω ότι ήταν γνωστά και πριν αυτό, λέω κύριε Γλαβίνα. Γιατί λοιπόν με τον κύριο Ανδρουλάκη, κατά τη γνώμη σας, τα βάζει το Μαξίμου.
2: Και προφανώς θα σας απαντήσω αμέσως, το κάνουν αυτό τώρα, στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Γιατί η Νέα Δημοκρατία φοβάται ότι μπορεί να χάσει την εξουσία. Είναι τόσο αγκιστρωμένη, φοβούνται τόσο ότι μπορεί να έρθει μια κυβέρνηση η οποία θα εξετάσει τις ελλείψεις, τα ατοπήματα και τις υποθέσεις διαφθοράς που έχουν ξεκινήσει επί Νέας Δημοκρατίας, επί Κυριάκου Μητσοτάκη και από το Μέγαρο Μαξίμου, που θα κάνουν τα πάντα. Τα πάντα για να μην υπάρξει καμία διερεύνηση. Και η μόνη προοπτική σε αυτό είναι να μην υπάρξει πολιτικός αντίπολος που μπορεί να τους κερδίσει. Και φοβούνται ότι το Πασόκ με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ανανεωμένο, με στελεχειακό δυναμικό, με πρόγραμμα, με σχέδιο για τη χώρα, ισχυρό, είναι έτοιμο να αναλάβει, να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και να αναλάβει τη διακυβέρνηση. Αλλά αυτό δεν το θέλουν. Αυτό είναι ο μεγάλος τους φόβος. Ότι θα παγκιστρωθούν από την εξουσία, ότι δεν θα έχουν όλο αυτό το σύστημα εξουσίας που τους περιβάλλει, τους δημοσιογράφους κτλ. Όλα αυτά τα οποία καθημερινά συμβαίνουν στη χώρα. Τους κατακουτινούς δεν θέλουν.
1: Μία ερώτηση από μένα για να καταλάβω, να είναι απολύτως, πώς να σας πω, να είναι απολύτως πλήρης η τοποθέτησή σας. Θεωρείτε θέμα νομιμότητας, δεν το λέει πια ούτε η κυβέρνηση. Θέμα ηθικής, κατά τη γνώμη σας, υπάρχει σε αυτό ή όχι?
2: Αν αυτό το οποίο συμβαίνει με το ακίνητο είναι υπέρ του δημοσίου και έχουν γίνει μειοδοτικοί διαγωνισμοί εδώ και πολλά χρόνια, οπότε το ακίνητο βολεύει το ελληνικό δημόσιο σε σωστή τιμή για να κάνει καλά τη δουλειά του όπως έχει γίνει, προφανώς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, στους τελευταίους διαγωνισμούς, σας υπενθυμίζω, όπως τα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεν συμμετείχε το ακίνητο.
1: Απλώς
0: δεν βρέθηκε άλλο.
2: Οι διαγωνισμοί απέβησαν άκαρποι και μονομερός το κτηματολόγιο επέκτηνε τη διάρκεια της μίσθωσης. Γιατί προφανώς δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο.
1: Κρατώ λοιπόν, κύριε Γλαβίνα, και αυτό ούτε θέμα ηθικής σε αυτή την ιστορία.
2: Νομίζω ότι τα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όλα πεντακάθαρα, χωρίς κανένα θέμα. Το ζήτημα είναι αυτό. Η Νέα Δημοκρατία, δύο μέρες πριν το συνέδριό της, ουσιαστικά βρίσκεται σε μια τεράστια δίνη. Δεν θέλουν οι ίδιοι νεοδημοκράτες το Μαξίμου του Κυριάκου Μητσοτάκη και ασχολούνται τώρα γιατί προσπαθούν να αλλάξουν την ατζέντα και να ασχοληθούν με πράγματα που δεν υπάρχουν. Είναι κρίμα για ένα ιστορικό κόμμα, το οποίο το σέβομαι και όλοι μας το σεβόμαστε.
0: Κύριε Γλαβίνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είστε καλά.
0: Κύριο Στενάς Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, από τα κορυφαία στελέχη και του στενού συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη. Εγώ να πω τώρα ότι βλέπω εδώ μία ανάρτηση του συναδέλφου του Θανάση του Αυγερινού από τη Μόσχα, ανταποκριτή στη Μόσχα του Open, ο οποίος κάνοντας μια ανάρτηση της ανάρτησης της κυρίας Καριστιανού που λέει ότι 21 Μαΐου όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή από τη Θεσσαλονίκη μπροστά από το Ολύμπιον που πετάει ένα περιστέρι, νομίζω η ΆΗ πρέπει να αυτό όλο. Λοιπόν, που λέει, επειδή έχει μια μεγάλη σχετικά δήλωση, λέει ότι είναι μια αναμφίβολα ιστορική στιγμή για τη μεταχουντική περίοδο, το ιστορικό τέλος μεταπολίτευσης κλπ. Και στο τέλος λέει, δεν θα μπορούσα να λείπω από μια τέτοια ιστορική συγκυρία, δεν θα μπορούσα να μην συμμεριστώ την κοινή αγωνία και την ελπίδα ότι οι ευρύτατες δυνάμεις αξίζει και έχουν την πρωτοφανή ευκαιρία να προσπαθήσουν να αλλάξουν το μέχρι σήμερα πολιτικό παράδειγμα. Άρα ο Θανάσης Αυγερινός λέει ότι στρατεύεται στο πλευρό της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, ξαναλέω, ανταποκριτής του Open στη Μόσχα. Τον παρακολουθείτε ως παρακολουθείτε του Open όλα αυτά τα χρόνια.
1: Προσθέσω,
0: και
1: να προσθέσουμε ότι θα είναι εκπρόσωπος τύπου του νέου κόμματος τουλάχιστον στην αρχική του φάση.
0: Ναι, προφανώς θα έχει κάποιο ρόλο στο νέο κόμμα. Το λέω και τα σχόλια δικά σας και ότι θέλετε να σκεφτείτε δικό σας. Πάντως το λέω γιατί εμένα είναι συνάδελφος πολλά χρόνια και είναι και φίλος. Δηλαδή τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Τώρα είναι από τους παλιούς συνάδελφους της δικιάς μας φουρνιάς, ο Θανάσης.
1: Και μετά το διάλειμμα θα πάμε σε έναν άλλο φίλο μας.
0: Ναι, τον Ευτύχη τον Βαρδουλάκη, ο οποίος είναι πολιτικός αναλυτής. Γιατί αρχίζει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Να πω μόνο στον φίλο τον Γιώργο, δεν μας άκουσε προφανώς, επειδή μας λέει γαλάζια παπαγαλάκια. Και ο Βασίλης και εγώ είπαμε το ίδιο πράγμα νωρίτερα για το θέμα του εκατομμυρίου. Ότι δεν είναι, ότι προφανέστατα, εγώ το πιστεύω δηλαδή ότι έγινε λάθος του λογιστή. Διότι άμα έχεις δηλώσει ένα πράγμα 10 χρόνια και δεν το δηλώσεις τον 11ο, πρέπει να είσαι χαζός για να το κάνεις επίτηδες. Προφανώς το ξέρασε. Τώρα, σε είπαν και βλέπα παγαλάκι, να δω τι άλλο θα σε πούνε.
1: Περίμενε. Μην ασχολείσαι με αυτά.
0: Το είπαμε νωρίτερα, Γιώργο. Δεν το άκουσε μάλλον.
1: Σεβόμαστε την κρίση κάθε
0: φορά. Δεν το άκουσε μάλλον.
1: Κρινόμαστε.
0: Ναι, αλλά εμεί το είπαμε.
1: Αλλά θα κάνουμε τη δουλειά.
0: Το είχαμε πει 10 λεπτά πριν το είπαμε. Λοιπόν, πάμε στο. Πού να πάμε. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σωστά. Σύγχρονα, μπερδεύτηκα κύριε Πρόεδρε. Μπερδεύτηκα. Λοιπόν, διαφημιστικό περιβάλλον. Μπε στο box, διάλεξε ανάμεσα χιλιάδε προσφορέ μία συν μία. Μένουν 5 ευρώ και άλλα. Παράγγειλε και κέρδισε πλέον box πόντου για να του εξαργυρώσει ευρώ στι επόμενε παραγγελίε σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνει την παραγγελία σου για να βγαίνει κερδισμένο κάθε φορά. Και. Δεν έχει και. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Ακούτε Ion FM.
1: Σχάμπτα να γίνει τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη, ο οποίος είναι μαζί μας, είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας και θα μιλήσουμε για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ανοίγει σήμερα. Καλημέρα σας, κύριε Βαρδουλάκη.
2: Καλημέρα.
1: Θα γίνει επίσης δεκτό το αίτημα και την άλλη Παρασκευή να σας έχουμε που παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε.
2: Ακριβώς, γιατί έχουμε δημιουργήσει μια πολύ πετυχημένη παράδοση μεταξύ μας.
3: Ναι. Κάθε φορά που βγαίνετε κερδίζει.
2: Να την επεκτείνουμε.
3: Μεταξύ σας. Μεταξύ μας, γι' αυτό σας βγάλαμε τώρα για το γούρι.
2: Μπράβο.
3: Για πάμε. Συνέδριο, τι θα κριθεί σε αυτό?
2: Και βέβαια και στο συνέδριο. Το συνέδριο δεν είναι συνέδριο που θα ληφθούν αποφάσεις ή θα έχει κάτι, ένα πολύ καταλυτικό σημείο που θα κριθεί. Απλώς τα συνέδρια είναι μια ευκαιρία να γίνει μια σοβαρή ανάλυση, μια σοβαρή ενδοσκόπηση, μια σοβαρή συζήτηση, να κοιταχτεί το κόμμα μπροστά στον καθρέφτη, που να μην είναι παραμορφωτικός, και να εκπέμψει ένα μήνυμα ότι έχει πλήρη συνέστηση του τι ακριβώς έχει κάνει και το τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Και να, ουσιαστικά να, αυτό το μήνυμα να το επικοινωνήσει, να το προβάλλει με ένα σωστό τρόπο και να το υποστηρίξει.
3: Πιστεύετε ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού θα απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού λαού ή απευθύνεται πρωτίστως στο εσωτερικό για την ανάγκη της ενότητας, της συνοχής κλπ. Του κυβερνώντος κόμματος?
2: Νομίζω και τα δύο, γιατί εκλογική ανάγκη εξυπηρετούν και τα δύο. Δηλαδή και από τη μία είναι αναγκαία η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία φαίνεται ότι δημοσκοπικά έχει απώλειες σε σχέση με το κοινό που την εμπιστεύτηκε το 19 και το

0: Έτσι, όμως από την άλλη, το κοινό το οποίο παρακολουθεί κομματικές διεργασίες είναι όλο ένα και μικρότερο, άρα ως εκ τούτου η ευρύτερη κοινωνία που πρέπει να ακούσει είναι αυτή στην οποία θα πρέπει να απευθυνθεί. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται εδώ πέρα δραματοποίησης, γιατί είναι πάρα πολύ καθαρή η πολιτική συνθήκη στην οποία βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, είναι ένα κόμμα το οποίο από τη μία συμπληρώνει 10 χρόνια σταθερού δημοσκοπικού προβαδίσματος. 10 χρόνια πρώτο κόμμα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει μετά από τη δική μας ιστορία, ένα κόμμα να είναι να προπορεύεται για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει ακόμα τομείς πολιτικής, ο οποίος έχει καταγράψει σαφές προβάδισμα. Και φαίνεται ότι και το δημοσκοπικό της προβάδισμα αυτή την περίοδο είναι αρκετά στέρεο. Ναι. Από την άλλη, είναι πάρα πολύ ορατά και τα στοιχεία φθοράς.
1: Σας άκουσα πρόσφατα σε μια συνέντευξη, Νίκη Λιμπεράκη, νομίζω ήταν, που λέγατε ότι όταν κερδίζει κάτι, κερδίζει ένα ποσοστό, όταν κάνει κάτι θετικό, όταν χάνει όμως, χάνει πιο πολύ. Δηλαδή, αυτό δεν είχατε πει, ότι η φθορά είναι πιο μεγάλη από το κέρδος. Και έτσι αυτό όλο οδηγεί σε συνεχή συρρήκνωση του αυτού του σίγουρου ποσοστού που θα ψηφίσει.
2: Η απουσία του Κώστα Καραμαλή, κατά τη γνώμη σας, αποτελεί έτσι ένα υπόγειο κίνδυνο?
0: Εντάξει, δείχνει ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια σε ένα κομμάτι στελεχών. Προφανώς και δείχνει. Ασφαλώς. Καλό δεν είναι. Καλό θα ήταν. Δεν είναι καλύτερο θα ήταν για την Δημοκρατία. Ναι, ήταν μια εικόνα την οποία πάντες εκεί είχε στρατευμένη. Αλλά κοιτάξτε, δεν είναι το ζήτημα αυτό που απασχολεί το μέσο πολίτη σήμερα. Και αυτό το λέω με κάθε σεβασμό προς όλους και πολύ προς τον Πρωθυπουργό.
1: Είναι μια διαδικασία, λέτε, που είναι ξεκομμένη από την κοινωνία τα συνέδρια.
0: Όχι, είναι πιο βαθύ, απολιτική και ουσιαστική και λίγο πρακτική η λόγη για τους οποίους έχει φθορά η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι η κομματική η λόγη. Η βασική λόγη είναι, ο ένας είναι η ακρίβεια, η οποία πυροβολεί το αφήγημα της οικονομίας. Ο δεύτερος λόγος είναι η φθορά, και αυτό μερικές φορές το υποτιμούμε.
1: Των ετών.
0: Παλιά ο πολιτικός κύκλος, θυμάστε, επειδή ρεπόρτερ, οι δύο λέγανε ήταν τα 8 χρόνια. Έτσι, σπανίως ένα κόμμα. Στη σημερινή εποχή η φθορά είναι πολλαπλασιαστική. Είναι πολύ μεγαλύτερη λόγω της επικοινωνιακής υπερέκθεσης και των social media, τα οποία επίσης τους έχουν μια φοβερή μουρμούρα η οποία αφήρει και είναι και λίγο τοξικά.
2: Κύριε Βαρδουλάκη, να προλάβουμε λίγο το χρόνο, πραγματικά με συγχωρείτε. Υπάρχει ένας κανόνας στην πολιτική που λέει ότι με παλιό εισιτήριο δεν ταξιδεύει κανείς. Ένα αφήγημα για την επόμενη τετραετία που ζητάει ο Πρωθυπουργός.
0: Αυτό είναι το τρίτο που ήθελα να πω. Επίσης υπάρχουν τα θέματα θεσμικής τάξης και ηθικής τάξης, το οποίο έχουν επιβαρύνει και την εγγόνη της κυβέρνησης και το κλίμα. Και υπάρχει κυρίως αυτό, ότι οι εκλογές του 19 ήταν εκλογές προσδοκίας. Οι εκλογές του 23 ήταν εκλογές επιβεβαίωσης. Οι επόμενες 26-27, όποτε και αν γίνουν, ας πούμε τι ακριβώς θα είναι. Αν μπορεί να κριθούν μόνο στη λογική, ότι εντάξει, υπάρχει περιπτώσει αυτό δεν έχουμε καλύτερο σύν από τους άλλους που να το ξαναψηφίσουμε. Έχει γίνει πάρα πολλές φορές και στην Ελλάδα και στο παρελθόν αυτό. Ναι. Όμως χρειάζεσαι, δεν μπορείς να στηριχτείς αυτό στρατηγικά, χρειάζεσαι ένα αφήγημα.
2: Θα έχει κάτι τέτοιο.
0: Θα είναι κάτι τέτοιο. Και το οποίο το θεωρώ ότι είναι στρατηγικά σωστό. Γιατί αυτό που είχε ανάγκη η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια είναι να δείξει ότι έχει πνοή και ότι έχει μακρινό ορίζοντα.
2: Αρκεί να είναι και επαρκές, έτσι.
0: Δεν κάνει αυτό. Ναι, αυτό θα το πούμε. Και το τι θα περιλαμβάνει και το πώς θα παρουσιαστεί είναι κάτι που θα φανεί. Αλλά στρατηγικά το να μιλήσει για το τι θέλει να κάνει και για ποιο λόγο ένας άνθρωπος που είναι 7 χρόνια ήδη πρωθυπουργός ζητάει άλλα 4. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας αφήνει. Αυτό είναι εκεί θα πρέπει να δούμε. Πάντως στρατηγικά είναι σωστό το ότι το συνέδριο δίνει έμφαση.
1: Σαφής και μεστός ο ευτύχης, ο κ. Βαρδουλάκης.
2: Ελπίζω να είναι και γουρουλής ξανά και φέτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Την άλλη Παρασκευή θα κρυφούμε όλοι.
1: Εγώ να συμπληρώσω ότι εγώ ως πρωταθλητής, άμα είστε καλά παιδιά, μπορεί και να σας αφήσουμε να πάρετε τη δεύτερη θέση, αλλά μπορεί και όχι.
0: Ευχαρίστητο, χωρίς αλαζονίες.
1: Ναι, μωρέ, μια πλάκα κάναμε.
2: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σου, ευτύχη μου. Γεια σου, γεια σου. Με τον ευτύχη γνωριζόμαστε 35-40 χρόνια περίπου. Λοιπόν, πάμε. Βασίλης Ντέτσικας.
2: Το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
1: Αρτιότερο δελτίο ειδήσεων. Θα μου δώσω μόνο ένα λεπτάκι να πω, μπαίνοντα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας παίρνω και σε εσάς φίλοι και γνωστοί να σας ρωτάνε, ξέρεις κανένα γιατρό ή κανένα μάστορα. Πάρε το 11888 ή μπες στο 11888.gr ή κατέβασε το 11888 app για να είσαι πάντα σε ετοιμότητα. Υπάρχει λόγος που λέγεται 11888 για όλα. Οι καλύτεροι επαγγελματίες με τις καλύτερες τιμές, με αξιοπιστία και εγγυημένη εξυπηρέτηση. Τώρα τώρα ξέρεις τι θα απαντάς στους φίλους και γνωστούς, αλλά που θα μπαίνεις και εσύ για ό,τι χρειαστείς. 11888 για όλα.
0: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρής μαζί με το Ξενάκι.
3: Κολλάζει και δεσπότη.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τους άξονες του κυβερνητικού σχεδιασμού αναμένεται να ξεδιπλώσει το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Θα καλέσει σε πανστρατιά όλα τα μέλη και στελέχη της παράταξης. Θα στείλει μήνυμα συσπήρωση, σήμα για μεταρρυθμίσεις και θεσμικές τομές, ενώ θα κηρύξει την έναρξη του προεκλογικού αγώνα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης θα μιλήσει για το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των επόμενων εκλογών. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναμένεται να εκπέμψει ισχυρό μήνυμα ενότητας, ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης θα αναφερθεί στο όραμά του για την Ελλάδα του 2030. Νέες αποκαλύψεις της στήλης Big Mouth του powergame.gr για τα λάθη στο πόθεν έσχες του Προέδρου του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη. Το δημόσιο όχι μόνο ανέλαβε το κόστος της ανακαίνησης του ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη, αλλά ταυτόχρονα ανέθεσε στην εταιρεία της ίδιας οικογένειας να κάνει μέρος των εργασιών. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης εμφανίζεται μέτοχος σε εταιρεία με την επωνυμία Μάνι ΑΕΒΕ, η οποία όμως λέγεται Μάρνι ΑΕΒΕ. Οργανωμένη δολοφονία χαρακτήρα του Νίκου Ανδρουλάκη από ένα σύστημα εξουσίας εντός του Μεγάρου Μαξίμου, κατήγγειλε μιλώντας πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Θανάσης Γλαφίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο, που μισθώνεται επί σειρά ετών σε φορείς του δημοσίου. Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι θέλει να φέρει το βούρκο στην πολιτική ζωή για να προστατέψει τον εαυτό της από τα σκάνδαλα και πως ανακαλύπτει ανύπαρκτα θέματα, καθώς φοβάται ότι θα χάσει την εξουσία. Χαρακτήρισε χυδαίο συκοφάντη τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, σημειώνοντας ότι όσα λέει δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Σε τροχιά υλοποίησης, ο θεσμός της κοινωνικής αντιπαροχής με την αξιοποίηση αδρανών ακινήτων του κράτους για τη δημιουργία σύγχρονων κοινωνικών κατοικιών, οι οποίες θα διατίθενται με χαμηλό ενίκιο και κοινωνικά κριτήρια σε νέους, οικογένειες, πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία. Στα ακίνητα σε Παιανία, Λάρισα, Καλαμάτα και Πύργο, εκτιμάται ότι είναι εφικτή η ανέγερση 400 νέων διαμερισμάτων, εκ των οποίων τα 130 θα διατεθούν αποκλειστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά. Μήνυμα στο Ιράν ότι δεν πρόκειται να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Νωρίτερα, μέσω Truth Social είχε αναφέρει ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν συνεχίζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τα μέλη του οποίου εξέδιδαν πλαστά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες, με αποτέλεσμα η ΟΠΗ να ζημιωθεί με 260.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 3 γιατροί. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμπ Ζάπιο με κατεύθυνση προσύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Στη διεθνή ενημέρωση, τη βαθιά ανησυχία του για την εντατικοποίηση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων κοντά σε ουκρανικά πυρηνικά εργοστάσια, εξέφρασε ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Παναθηναϊκός ΑΟ Μικόνου για τη Στίχημαν Greek Basketball League στο στόχαστρο της Γαλατασαράι, ο Μπρούνο Φερνάντες.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Oh, τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Το ελαιόλαδο σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ποιος είναι εδώ?
1: Εμείς οι δύο.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
3: Αυτό ακριβώς. Θα εμείς οι δύο. Θωτήριος Ξενάκης.
2: Και Βασίλειος Κουρής. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
3: Ποιο ήταν αυτή η ταινία ρε, που λέγε ο φίλος μου ο Θωτήρης? Και λέω όχι, Θωτήρος.
2: Λέγε... Δεν το θυμάμαι. Νομίζω κάτι έλεγε ένα Παγκράτη, Μακαρίτησα για Σωτηρία, αλλά αυτή ήταν. Δεν το θυμάμαι. Θα τα βρει εδώ σε ένα λεπτό το Γιβρίο ο Κύρκος. Ο Κύρκος το χαλάδες θα βρίσκουν εδώ σε ένα λεπτάκι. Δευτερόλεπτα. Τα έχουν στην τσέπη τους. Λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής, παραπολιτικά 90,1. Είπαμε ο κύριος Κύρκος εδώ στην κονσόλα του ήχου. 2-11-10-80-8-80. Για τα τηλεφωνήματά σας, για ό,τι θέλετε να μας πείτε, γιατί γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Δεν είπαμε κουβέντα για την κίνηση. Τώρα βέβαια έχει πάει 10 και 10 πια. Και ελπίζω τα πράγματα να είναι καλύτερα στους δρόμους της πόλεως. Θα είναι και καλός ο καιρός, θα φύγει και κόσμος. Αν θες, ρίχνω μια ματιά εδώ στο κέντρο να δω τι γίνεται. Έχει κανένα συγκέντρωση τίποτα? Όχι. Προγραμματισμένη? Όχι. Ούτε ο Κηφισός έχει ιδιαίτερη κίνηση. Την άνοδο λίγο, ένα μικρό κομμάτι από τη Λένδρομο μέχρι τη Φιλαδέλφια. Η κάθοδος είναι καθαρή. Η άνοδος στην Αθήνα. Α, εδώ η, η αγαπημένη μας συγκρού από τον Νέο Κόσμο και πάνω έχει κινησούλα. Και από τον Ιάρχος μέχρι τον Πειραιά έχει κίνηση. Επίσης τον Πειραιά πάντα τα Παρασκευές έχει κινησούλα, γιατί φεύγει ο κόσμος τριμεράκια. Λοιπόν.
3: Και θα έχει συνεχώς συγκρού και κάποιες άλλες περιοχές, γιατί είναι τα τουριστικά λεωφορεία που δημιουργούν ένα πρόβλημα. Το λέμε, το ξαναλέμε. 4 χρόνια πάντα γίνεται αυτή η δουλειά. Δεν υπάρχει περίπτωση να αναλυθεί ποτέ και με τίποτα και κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας με αυτό το πρόβλημα.
2: Και έχει ακόμα από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαλαμαγκά στο γνωστό σημείο, το οποίο μου κάνει εντύπωση τέτοια ώρα. Είναι 10 και 10, θέλω να πω, δεν είναι αυτό. Έχει ακόμα κίνηση και εκεί, δηλαδή είναι ένα πήξιμο. Λοιπόν. Σήμερα είπαμε ξεκινάει. Πότε ξεκινάει το απόγευμα? Ξεκινάει το συνέδριο της
3: Δημοκρατίας. Αυτό και κάτι είναι μια δημοκρατία.
2: Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Άδων. Όχι κοντά μας, θα τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Τώρα πριν από λίγο ο κύριος Θανάσης Γλαβίνας, στενός συνεργάτης του κυρίου Ανδρουλάκη, χρησιμοποίησε πολύ σκληρή φρασιολογία και αυτός μίλησε για χυδαία και άθλια συκοφαντία από μεριάς του κ. Γεωργιάδη, αλλά τη χρέωσε όλη στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν είναι ότι τη χρέωσε προσωπικά στον ίδιο.
3: Και προσωπικά στον Πρωθυπουργό.
2: Και είπε και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για όλα όσα αφορούν το εκατομμύριο, το οποίο δεν είχε δηλωθεί από λάθος του λογιστή, και την ιστορία του ακινήτου με το μίσθωμα. Αυτό για το οποίο ο κ. Ανδρουλάκης είπε χθες το βράδυ ότι παίρνει 1.000 ευρώ, μπαίνουν στο λογαριασμό του 1.000 ευρώ το μήνα. Ο κύριος Γεωργιάδης μιλάει για 1.200.000 ευρώ τα τελευταία χρόνια από τότε που νοικιάζεται το ακίνητο. Έχει μια διαφορά το ένα προς το άλλο, θέλω να σου πω. Γιατί 1.000 επί 12 κάνει 12.000, επί 15 χρόνια κάνει 144.000 και όχι 1.200. Αλλά δεν ξέρω πώς είναι μέρος του μισθώματος αυτό το 1.000, γιατί παίρνουν και άλλοι από το μισθώμα αυτό.
3: Και λοιπόν, να ξαναπούμε, διαβάστε.
2: Θα τον κύριο Γεωργιάδη. Ναι.
3: Διαβάστε τη στήλη του Γιάννη Κουρτάκη σήμερα και μια άλλη αποκάλυψη στο θέμα που θα στηθεί αρκετά. Θα αντιθέσουμε υπόψη και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Πρώτα διαβάστε, μην τα λέμε όλα εμείς.
2: Δεν έχει δει, λες, ο κύριος Γεωργιάδης τη στήλη.
3: Είχαν και ανάρτηση.
2: Νομίζω ότι στα κίτρινα γάντια ήταν σκούρη, λέει αυτό.
3: Ναι.
2: Στα κίτρινα γάντια με τον Γιονάκη. Ευχαριστούμε, κύριε Χρήστο μας. Σιγά μην δεν έχει δει τη στήλη ο κύριος Γεωργιάδης από
3: τον Έχει κάνει και ανάρτηση, σου λέω.
2: Έχει κάνει και ανάρτηση.
3: Ναι.
2: Καλό Σαββατοκύριακο στο φίλο του Δημήτρη, αλλά κάτσε μου να τον ακούσει τον Άδωνη. Θα έχει ενδιαφέρον η κουβέντα. Δεν αντέχω να τον ακούω. Λοιπόν, επίσης μια είδηση έχει τη σημασία της, νομίζω, είναι ότι την είπαμε λίγο πριν κλείσει η προηγούμενη ώρα, για όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση, ότι ο Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφος ανταποκριτής του Open αυτά τα τελευταία χρόνια στη Μόσχα, και ένας από τους λίγους Έλληνες ανταποκριτές που έχουν απομείνει στη Μόσχα αυτή την περίοδο, 2-3 πρέπει να είναι, 4 δεν πρέπει να είναι παραπάνω, ουσιαστικά στρατεύεται στο πλευρό, ανακοίνωσε μόνος του πια, πέρα από τις πληροφορίες που υπήρχαν εδώ και μέρες, ανακοίνωσε ότι στρατεύεται στο πλευρό της Μαρίας Καριστιανού, που στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το κόμμα της, και όπως μας είπε ο Βασίλης, το πιο πιθανό είναι πως θα είναι και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, συνηθισμένο. Είναι δημοσιογράφοι να είναι στις θέσεις του εκπροσώπου τύπου κομμάτων, έχει γίνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Νομίζω το ξεκίνημα το έκανε ο Ρουσόπουλος. Με τον Θοδωρή δεν είχε γίνει το ξεκίνημα.
3: Και άλλοι υπήρχαν νωρίτερα.
2: Που είχε γίνει, ήταν και μεγάλη έκπληξη τότε, γιατί ο Θοδωρής Ρουσόπουλος δεν ήταν στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ποτέ δεν ήταν έτσι ανοιχτά. Αλλά στρατεύθηκε πλέον του Κώστα Καραμαλή.
3: Ήταν πρόεδρος του συνεδρίου. Λοιπόν. Πρόεδρος του συνεδρίου σήμερα και θα μιλήσει αυτός που θα ανοίξει τις διεργασίες.
2: Το έλεγε πριν 35
3: χρόνια.
2: Τι ακούμε. Τι λέει, καλημέρα Χριστίνα, αν το Ανδρουλάκη του φαίνεται, τι λέει, φυλάει για τα 1.000 ευρώ, υπάρχουν πολλές οικογένειες που θα δώσει που τα έχουν μέγιστη ανάγκη. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα, καμία επαφή και συνέστηση της πραγματικής κοινωνίας. Δεν νομίζω ότι είπε αυτό το πράγμα. Είπε για το ποσό ότι αυτό είναι. Δεν είναι αυτό το οποίο του καταμαρτυρεί ο κύριος Γεωργιάδης.
3: Για να διακόσμιο. Δούμε ποιον θα στείλει το Πασόκ.
2: Και μάλιστα με τη φρέση μας από
3: για κόμμα. Να δούμε ποιον θα στείλει το Πασόκ σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να απευθύνει χαιρετισμό.
2: Θα έχει ενδιαφέρον.
3: Προχθές ρώτησα τον κύριο Τσουκαλάκη και μου είπε ούτε ο ίδιος θα είναι. Δεν θα είναι θεσμικός δηλαδή. Δεν θα είναι ο γραμματέας, δεν θα είναι εκπρόσωπος τύπου.
2: Ποιον θα στείλει τον πρωτοχέρι της Καλλάτρικου πει.
3: Όχι, παιδί μου, μπορεί να ξέρω εγώ έναν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Θέλω να σου πω ότι συνήθως έτσι γίνεται. Φαντάζομαι ότι είναι και ανάλογα με το τι είχε στείλει η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω. Αλλά έχει ενδιαφέρον. Παιδιά, με στείλτε κάνανε.
2: Τι?
3: Και προτιμήσει να καθίσει εκεί, μην το πω τώρα παραπάνω, α το μετά.
2: Δεν το κατάλαβα.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Κάτι θε να πει, θα σου κέντρο λε δημοσίευση.
3: Αυτό το μπούει, αλλά α το.
2: Τι λέει κάποιο από του δύο δημοσιογράφου εκπομπή όταν μιλάει χαμηλόφωνο, δεν καταλαβαίνουμε εύκολα τι ακριβώ λέει. Α το διορθώσει, παρακαλώ.
3: Διορθώστε το, κύριε Ξανάκη.
2: Θα το διορθώσω, παιδιά, εγώ μιλάω χαμηλόφωνο. Λοιπόν. Πολλά νεύρα η Πασοκάρα, λέει ο Νίκος. Ακούγοντας πριν τον κύριο Λαβίνα, προφανώς.
3: Λοιπόν.
2: Ο Κώστας λέει: καλημέρα, στοιχείο. Οι φοιτητές δεν έχουν δρομολόγια. Το ξαναλέω για άλλη μια φορά.
3: Να σου πω και εσείς και εμείς που το λέμε, έχει καταντήσει, ας πούμε, ανέκδοτο τώρα.
2: Ναι. Αν θυμάμαι καλά, λέει εδώ μια φίλη, η Βασιλική, και πριν μερικά χρόνια άλλος βουλευτής πάλι από την Κρήτη είχε ξεχάσει ένα εκατομμύριο, βουλευτής Χανίων που δεν είναι πια βουλευτής. Δεν το ξέρω, δεν το θυμάμαι. Το θυμάσαι
3: εδώ, εδώ δεν το έχει ξεχάσει, ήταν στα προηγούμενα πόθεν έσχες, παιδιά.
2: Ναι, αυτό
3: υπήρχε, λέω. Υπήρχε, απλά. Ναι.
2: Σε 10 ποθενέσχε υπήρχε. Δεν ξέρω πώ είναι. Ναι. Κάθε χρόνο κάθε ποθενέσχε.
3: Ξέρει μετά ποιο είναι το ερώτημα όταν λε: ξέχασα να δηλώσω ένα εκατομμύριο. Τι είσαι και το ξέχασα να πει ένα εκατομμύριο.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι.
3: Σω, απλώς ο κόσμος στα καφενεία. Ναι. Αυτό κουβεντιασμένο έχει καμία αυταπάτη.
2: Δεν μπορεί, το ξέρω. Απλώς λοιπόν. Λέω ότι είναι κάτι δηλωμένο χρόνια τώρα.
3: Άκου να δει τώρα γιατί υπάρχουν και χειρότερα που λέγει στην άλλη ελληνική ταινία. Υπάρχουν και χειρότερα. Ναι. Λοιπόν, άκου. Κόκκινο συναγερμό στο Λονδίνο το Σάββατο. Τρεις συγκεντρώσεις, μεγάλες. Η μία είναι με το σύνθημα «Ενώνουμε το Βασίλειο». Το θυμάσαι αυτόν τον Ντόμι Ρόμπινσον, νομίζω λεγόταν, που είχε κάνει μια συγκέντρωση και 100.000 ανθρώπους και
2: ναι, πάνω. Μπράβο,
3: κάνει,
2: ναι, μπράβο.
3: Αυτός κάνει νέα συγκέντρωση.
2: Μάλιστα.
3: Την ίδια μέρα όμως είναι μια δεύτερη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, που και εκεί εκτιμάται ότι θα είναι χιλιάδες κόσμος επίσης. Και υπάρχει και ο τελικός του αγγλικού κυπέλου, Chelsea Manchester City, με φανατικούς ένθεν και ένθεν οπαδούς, και υπάρχει, μαζεύουν αστυνομίες και από τις άλλες πόλεις στην Αγγλία να προλάβουν.
2: Τι λες, παιδί μου.
3: Ναι, ναι, άκου.
2: Λοιπόν, να πούμε μία είδηση που ίσως ενδιαφέρει κόσμο. Μας λέει εδώ μια φίλη ότι, συγγνώμη, το χασά, ότι η Εθνική Οδός Τρίπολης Πύργου, λέει, ξεκινώντας από το χωριό Λαγκάδια, είναι για άλλη μια φορά κλειστή λόγω κατολίσθησης. Δεν ενδιαφέρεται κανένας, με αποτέλεσμα χωριά να είναι αποκομμένα για πολλωστή φορά. Δήμαρχος Γορτινίας και περιφέρεια δεν κάνουν τίποτα για το πόσο ακόμα θα υπάρχει ανοχή στην αδιαφορία τους. Το στέλνω γιατί θέλουν τη Γορτινία εξαθλιωμένη. Λέει φίλη, το μεταφέρουμε για τα αυτιά που ενδεχομένως μπορεί να τα ακούσουν από εδώ περισσότερο. Αυτό.
3: Ο φίλος μας Ανδρέας Πετρουλάκης σήμερα στην Καθημερινή. Ο Πρωθυπουργός, δίπλα του Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, και η αρχηγή των ενόπλων δυνάμεων, και λέει ο Πρωθυπουργός: η υπόθεση του Ουκρανικού ντρόν είναι πολύ σοβαρή και θα υπάρξουν κυρώσεις. Ξεκινάμε με 0 στην Ουκρανία για την Eurovision.
2: Κανείς δεν ψηφίζει Ουκρανία. Να μάθουν να μας στέλνουν ντρόνς.
3: Μας έχεις ικανούς να μην το κάνουμε και αυτό.
2: Περιμένουμε, λέει, την έκθεση του Γενικού Επιτελείου Στρατού ΓΕΘΑ, την επίσημη, για να κάνουν το διάθεμα. Ρε παιδιά,
3: καλά, παιδιά, συγγνώμη.
2: Συγγνώμη, μόνο που δεν έγραφε πάνω τη φωτογραφία του Ζελένσκι που δεν είχε πάνω.
3: Το λέει ο ίδιος. Συγγνώμη, τι περιμένουν. Ο ίδιος ο Υπουργός Άμυνας προχθές, ναι, και προχθές νομίζω ο κύριος Γεραπετρίτης, ναι, είπαν ότι είναι Ουκρανικό.
2: Ναι.
3: Το είπαν. Τι μπορείς να περιμένουν.
2: Χθες πήγε στο Αγαθονήσι ο κύριος Δένδιας, έτσι. Ναι. Και έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα προς την Τουρκία ο κύριος Δένδιας από το Αγαθονήσι. Και είπε και για το. Πώς το λένε αυτό.
3: Εσύ, τα μηνύματα που στέλνουμε εδώ δεκάδες χρόνια είναι πιο πολύ στέλνουν οι πολιτικοί μας στην Τουρκία παρά τα γόρια στα κορίτσια, ας πούμε, όταν είναι ερωτευμένα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έστειλε μήνυμα στην Τουρκία.
2: Πήγε στο Αγαθονήσι,
3: δεν
2: περίμενα.
3: Ναι, παιδί μου.
2: Ένα φυλάκιο έχει εκεί.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που λέει: ο διχαστικός Γεωργιάδης δίνει ρέστα με Ανδρουλάκη. Τώρα που η Νουδού είναι σε αύξηση αποσύνθεση και άρχισε να χνοφαίνεται ότι χάνουν οι καρέκλες τους. Και διάφορα άλλα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Ό,τι δεν βρίζει το μεταφέρουμε, να ξέρετε, έτσι. Κύριε Μαντενίδη μας, ό,τι βρίζει δεν το μεταφέρουμε. Συγγνώμη, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν θα βριζόμαστε κιόλας μόνοι μας εδώ πέρα στον αέρα. Ναι, εντάξει. Τι λέει, ναι, αυτό. Καλημέρα στον Κώστα. Με το πολύ χιούμορ πάντα από την Ανατολική Αττική. Είπαμε για τυχείο, δεν θα. Εντάξει, τα είπαμε. Έχει ένα ενδιαφέρον θέμα αυτό.
3: Νομίζω, κύριο, το βλέπουμε στην απογευματινή και σε όλες τις υπόλοιπες εφημερίδες. Τι λέμε, παράγουμε λίγο ενώ δουλεύουμε πολλές ώρες ως Έλληνες.
2: Δεν δουλεύουμε σωστά.
3: Δεν δουλεύουμε σωστά. Για να δούμε.
2: Ναι.
3: Η παραγωγικότητα αναπασχολούμενο στην Ελλάδα βρίσκεται στο 54% του ευρωπαϊκού μεσόρου. Ενώ ανά ώρα εργασίας είναι ακόμα χαμηλότερη. Είναι 43%. Τώρα ο ΣΕΒ και το ΙΟΒΕ, το Ινστιτούτο του, βάζουν ένα θέμα. Γιατί συμβαίνει αυτό, έτσι.
2: Γιατί.
3: Δύο είναι. Η πρώτη αιτία, λέει, είναι το γεγονός ότι το 94,3% των επιχειρήσεων. Φαντάσου, 95%
2: ναι.
3: Απασχολούν έως 9 εργαζόμενους, με την παραγωγικότητα να είναι μόνο 14.000 ευρώ ένα εργαζόμενο. Στις υπόλοιπες επιχειρήσεις, 679 επιχειρήσεις με πάνω από 250 εργαζόμενους, η παραγωγικότητα φτάνει 72.000 ευρώ ένα εργαζόμενο. Ναι. Τι σημαίνει αυτό ουσιαστικά, σου λέει, θέλουμε μεγάλες επιχειρήσεις και όχι μικρές. Δεν ξέρω μετά τι θα γίνει ο κόσμος, αλλά αυτό είναι ναι. Το πρώτο. Η δεύτερη αιτία συνδέεται με την πρώτη, αφού οι μικρές επιχειρήσεις δεν επενδύουν.
2: Ναι.
3: Δεν επενδύουν, έτσι δεν είναι. Τι επενδύσεις θα κάνει με τρία άτομα. Το επενδυμένο κεφάλαιο είχε ως αποτέλεσμα αυτό λοιπόν να είναι πολύ χαμηλότερο από τις Ευρωπαϊκές Ένωσες. Προβλήματα μάλιστα. Σοβαρά που αν τα κουβεντιάσουμε και ποτέ να μετροπίσει τη μύτη.
2: Λοιπόν, διαβάζω στα παραπολιτικά.gr μια είδηση που αφορά την κυρία Καρεστιανού. Αποδιαβάσει ο Παλαιόπουλο του Δημήτρη Γιανακόπουλο, στο αναρωπαγή την ακριτή του Δικαστικού Συμβουλίου του Νόμου Περιευθύνης Υπουργών, που χειρίζεται την υπανάκριση για τυχόν ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή. Προσήλθε σήμερα, προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, η Μαρία Καρεστιανού, συντασσόμενη με τα τίματα και των άλλων συγγενών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας, ζήτησε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό, ο οποίος διώκεται για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος και έχει κάνει και σχετικές δηλώσεις. Αυτό έγινε πριν από λίγο.
3: Πότε θα ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματος η κυρία Καρεστιανού?
2: 29 Μαΐου.
3: Τη μέρα δηλαδή εκείνη η Βουλή Ομοφόνος αποφάσισε να υπάρχει προανακριτική επιτροπή για συζήτηση και ψηφοφορία για την προανακριτική επιτροπή.
2: Ναι.
3: Οπότε καταλαβαίνεις, έτσι.
2: Μάρκος.
3: Και να σου πω, και την επόμενη, κατά πάσα πιθανότητα 22, θα έχουμε εξεταστική επιτροπή. Συζήτηση στη Βουλή και ψηφοφορία.
2: Μάρκος. Καλημέρα κύριε Σκούρη, σας στέλνω το μήνυμα από το καφενείο. Εμείς εδώ συζητάμε όλη μέρα για το εκατομμύριο του Ανδρουλάκη. Δεν τρέπεστε, λέτε, το λέτε. Εδώ συζητάμε για το ότι η σύνταξη τελειώνει στις 15 του μήνα για την ακρίβεια και όλα τα σχετικά. Όχι για τα εκατομμύρια όπως λέτε εσείς. Ευχαριστώ. Πείτε μου εσείς. Ότι δεν, εγώ δεν είπα ότι ούτε ο Βασίλης είπε ότι είναι το μοναδικό θέμα που συζητείτε, έτσι. Πείτε μου ότι αυτό το θέμα, πάντα τέτοιου είδους θέματα, δεν γίνονται αντικείμενο συζήτησης και από κάτω, στον κόσμο. Αυτό θέλω να πω. Ό,τι θέμα έχει χρήματα μέσα και αφορά πολιτικά πρόσωπα, συζητείτε πάντα.
3: Βγάλετε λίγο τα κομματικά
2: αυτό γυαλιά. Δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα. Το είπε πριν και ο Ευθύς Αρδουλάκης στην κουβέντα που κάναμε. Είναι ακρίβεια. Το λέμε κάθε μέρα, κάθε μέρα το λέμε από εδώ πέρα. Και εδώ έχουμε για την ανταποκρίση σούπερ μάρκετ εδώ πέρα. Εδώ είμαι. Ναι. Όπου η κυβέρνηση έχει αποτύχει πλήρως, παταγωδός και πλήρως. Τα έχει κάνει μπάχαλο. Λοιπόν, στο κομμάτι αυτό δεν έχει καταφέρει τίποτα απολύτως. Λοιπόν, είστε ευχαριστημένοι τώρα, εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Γίνεται να έχεις ένα απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Κοσμοτέ Telecom φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, απόλαυση και σε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Και το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr.

0: Σωτήρη! Σωτήρη!
1: Τι θέλετε, τι θέλετε.
0: Βράζει στο διάλογο, Σωτήρη!
1: Ο Σωτήρη να πάει στον διάλογο εγώ. Δεν το καθάρισες, το μεσόλο μας.
0: Εσύ βρε, εσύ παναθέμασε.
1: Μάλιστα.
0: Τι μάλιστα.
1: Τώρα το καθάρισες.
0: Βράζει στο διάλογο.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
5: Που να είναι Ιαπωνικό.
4: Γιακουμής Ευάγγελος.
5: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
4: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
5: Κουμπότα.
4: Ισέκη.
5: Μιτσουμπίση.
4: Γιάνμαρ.
5: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Γιακουμής Ευάγγελος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
4: Και στο tractor.gr.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
6: Διαβάστε στην απογευματινή 16ο Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030. Οι τρεις άξονες της ομιλίας Μητσοτάκη. Όλο το πρόγραμμα. Τα ιστορικά συνέδρια της παράταξης. Συντροφικά πυρά Νίκου Παπά κατά Τσίπρα, Φάμελου Ζαχαριάδη και όσων ετοιμάζονται να πάνε στο νέο κόμμα. Τα 5 βασικά συμπεράσματα από τη συνάντηση Τραμπ-Σι στο Πεκίνο. Τι συμφώνησαν για τα στενά του Ορμούζ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Ακούτε Ionion FM.

0: Εδώ είμαστε πάρα πολύ δικά 90,1. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Γιάννης, επειδή απαντάει σε αυτό που είπες για το θέμα της παραγωγικότητας, λέει: η αποδοτικότητα βγαίνει αφού αφαιρεθεί φορολογία και το κόστος παραγωγής, ενέργεια, πρώτες ύλες, όπως και ο πληθωρισμός. Λέει: αυτά λέει κύριε Βασίλη μας. Αναρωτητά μας το λέει, δεν το ήξερα εγώ. Ο Σταύρος ζητάει να του παίξουμε τις αλλοτινές μου εποχές. Να βάλουμε το ίδιο, λέει, με την εκθέρηση του Ανδρέα Ζακινθινά και την κάνουμε μουσική δικοπή, παιδιά. Δεν είναι μουσική ακριβώς, είναι μουσικοχορευτική.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα, κύριε Αβραμίδη μας, να πούμε. Καλημέρα στον φίλο μας, τον Γιάννη. Και τι θες να πεις, λοιπόν, για πες, για πες.
2: Θέλω να πω ένα θέμα που είναι μεγάλο, το θίξαμε και χθες, το θίξαμε και προχθές.
0: Ναι.
2: Τώρα πλέον η Αθήνα κάνει λόγο ανοιχτά για θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Ότι δεν απλώς κινδυνεύουν τα ήρεμα νερά. Αλλά από τη στιγμή που υπήρχε μια επίσημη επιβεβαίωση στην Άγκυρα για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες που θα περάσει τώρα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Πριν από λίγο ήταν και μια ανακοίνωση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ότι για το θέμα και τα επεισόδια που γίνονται με τους Έλληνες ψαράδες, ότι η Ελλάδα θα προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Κάπως δηλαδή το καλοκαίρι μπορεί και να μην είναι αρκετά ήρεμο όπως ήταν τις προηγούμενες χρονιές.
0: Ναι.
2: Στο Αιγαίο με την Άγκυρα έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί από τη στιγμή που θα γίνει νόμος του κράτους της Τουρκίας με απόφαση της Βουλής, η οποία θα είναι με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, μετά πολύ δύσκολα αυτό αλλάζει, όπως καταλαβαίνει Σωτήρη, έτσι δεν είναι? Ποιος θα πάρει το κόστος μετά σε μια χώρα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά να πει αυτό το παίρνω πίσω?
0: Σωστό.
2: Δημιουργούνται νέα δεδομένα λοιπόν, τα οποία οφείλουμε να τα κοιτάξουμε, οφείλουμε να τα δούμε και οφείλουμε να χαράξουμε μια χώρα, μια στρατηγική, ως χώρα μια στρατηγική, η οποία όμως θα είναι αληθινή.
0: Ναι, μάλιστα. Διαβάζω εδώ τον κύριο Γεωργιάδη μια ανάλυση που έκανε νωρίτερα για το θέμα του μνημείου μισθώματος του ακινήτου, ότι είναι 10.000 ευρώ. Και απλώς προφανώς είναι αυτό που λέγαμε πριν, διαμοιράζεται. Δεν το, ένα κομμάτι παίρνει το 1000, τα 1000 παίρνει και ο Σαντουλάκης, τα 9.000 θα παίρνουν κάποιοι άλλοι. Ενδεχομένως μέλη της οικογένειας, λέει ο φίλος μας ο κύριος Ιωάννης, το αιώνιο Πασόκ, το απόλυτο τοτέμ από εποχής Ανδρέα. Αυτού του είδους τα τοτέμ έχουν πάψει πλέον. Όσο αφορά δε το αύριο, αυτό είναι τους πιο δύσκολο να το αποδεχθούν. Καλημέρα σας, κύριε Ιωάννη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως και στον κύριο Οικονομάκη, να στείλουμε μια καλημέρα μας. Και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, να πω κάτι, να χαλαρώσουμε λιγάκι.
2: Βεβαίως.
0: Είδες τον Elon Musk για την ωραία Ελένη. Έχει κάνει δηλώσεις και έχει κάνει επίθεση στον Νόλαν για την μαύρη ωραία Ελένη της Οδύσσειας.
2: Ναι.
0: Και λέει ο Νόλαν κατουράει πάνω στον τάφο του Ομήρου. Έσχος, σχολιάζει ο Έλον Μάσκ. Έχει κάνει διαδοχικές αναρτήσεις για την βέβαιη, λέει, επιλογή της Λουπίτα Νιόγκο, η οποία είναι σκουρότσικη στο ρόλο της ωραίας Ελένης, αλλά και του Έλιον Πέιτ σε ρόλο Ελπίνορα. Αυτό δεν το ήξερα ποιος είναι ο δεύτερος. Και δεν ξέρω, το έχει πάρει προσωπικά, λες και λες και είναι από τη Σπάρτη το έχει πάρει ο Έλλον Μάσκ, ο οποίος ήταν στο δείπνο χθες το πολυτελές μεγάλο παλάτι του Πεκίνου με τον Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ, όπου λέει το μενού ήταν κατά κύριο λόγο κινέζικο, αλλά είχαν και τυραμισού στο τέλος για να έχουν κάτι δυτικό, και όπου έδωσε μαθήματα διπλωματίας, λέει ο Σι, ήταν πολύ καλύτερα προετοιμασμένος. Οι λογογράφοι του γράψανε ένα πολύ ωραίο λόγο. Είχε και αναφορά στην αρχαία Ελλάδα σε αυτή την παγίδα του. Πώς τη λένε την παγίδα αυτή, την περίφημη, το Θουκυδίδη. Στην παγίδα του Θουκυδίδη, ναι, που εγώ δεν την ήξερα. Για να είμαι ειλικρινής, την έμαθα χθες από τον Σι Τζινπίνγκ. Την έμαθα. Ούτε αυτός θα την ήξερε. Φαντάζομαι κάποιος λογογράφος του όμως, γιατί ήταν αρκετά μορφωμένος. Αντίθετα, η ομιλία του Τραμπ ήταν μια ομιλία ενός πιο πολύ businessman. Και η αλήθεια είναι πως ο Τραμπ στις business είναι καλός. Είναι businessman. Τώρα, στο υπόλοιπο κομμάτι της πολέμου έχει κάτι θεματάκια. Ανοίγει, κλείνει έναν και ανοίγει δύο. Λοιπόν, λένε ότι μπορεί και να συμφωνήσουν στην ιστορία της Ταϊβάν. Αυτή που λέγεις εσύ ότι είναι πολύ σημαντική. 11 δισεκατομμύρια είναι τα όπλα τα οποία έχουν συμφωνήσει να πουλήσουν στην Ταϊβάν οι Αμερικανοί. Και οι Κινέζοι αυτό έχουν βάλει μπροστά ως βασικό θέμα. Μην πουλήσετε αυτά τα όπλα στην Ταϊβάν. Επίσης λέει ότι βρήκαν έναν τρόπο συμφωνίας για το θέμα των στενών του Ορμούς. Τώρα, αν αυτό ισχύει, μακάρι να ισχύει, δεν το βλέπω πάντως. 200 Boeing αγόρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, για 500 πηγαίνανε. Θα πάρει εκείνα 200 αεροπλανάκια. Τι είναι έτσι για την Κίνα 200 αεροπλάνα. Και Γενικά ήταν πάρα πολύ θερμό το κλίμα μεταξύ των δύο. Φρόντισαν οι Κινέζοι να φτιάξουν πάρα πολύ θερμό κλίμα στο Πεκίνο. 24 Σεπτεμβρίου τον έχει καλέσει να πάει και προφανώς για να αναφέρει συγκεκριμένη ημερομηνία, προφανώς έχει πάρει και το πράσινο φως από το Xi Jinping ότι θα πάει στην Ουάσιγκτον. Πρόσεξες πως δεν ήταν η Μελάνια μαζί του, ενώ είναι επίσημη επίσκεψη. Πήγε μόνος του στην επίσημη επίσκεψη. Αυτά ήθελα να πω για την επίσκεψη. Είπε τελειώνει σήμερα. Θα του κάνω πάλι μια πολύ ωραία τελετή, λέει, για την. Για το Ζεχτήρ Πιλάφ που λέμε εμείς.
2: Ναι. Τα μηνύματα ήταν πολύ ενισχυτικά από πίσω.
0: Ναι.
2: Πέρα από αυτά δηλαδή που δίνουν τηλεοράσεις στα αγοράκια και τα κοριτσάκια από
0: σημαίες
2: των δύο χωρών.
0: Ναι.
2: Με επίκεντρο όπως πάντα την Ταϊβάν.
0: Mm.
2: Ο οποίο δεν είναι ακριβώς αν θα πάρει όπλα ή δεν θα πάρει όπλα. Υπάρχει ένα μεγάλο δίλημα. Η Ταϊβάν ή θα γίνει ανεξάρτητη γιατί έχει ένα ειδικό καθεστώς τώρα, ή θα ενσωματωθεί στην Κίνα. Και τα δύο είναι αιτία πολέμου για μία από τις δύο χώρες. Δηλαδή, αν ακούσουμε πρόβλημα για αυτό, σημαίνει κρατήστε ένα πρόβλημα για τρίτο παγκόσμιο. Κρατήστε ένα θέμα πολύ
0: αυτό, λοιπόν,
2: σοβαρό.
0: Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν πάντα ενδιάμεσες λύσεις που το πάνε πιο κάτω το θέμα.
2: Ναι.
0: Η μία από αυτή λοιπόν είναι αντί να δώσει όπλα 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, να δώσει όπλα 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και να πούνε οι Κινέζοι δεν πειράζει και εμείς θα σταματήσουμε λίγα και να σπρώξουν το τρενακεδάκι όπως κάνουν όλοι οι πρόεδροι των δύο χωρών.
2: Ο Μάρκο Ρούμπιο πήγε εκεί. Με τι όνομα πήγε?
0: Με ένα άλλο όνομα γιατί είχε απαγόρευση με το δικό
2: Μάρκο
0: του όνομα.
2: Λου.
0: Μάρκο
2: γιατί
0: Λου.
2: Γιατί ήταν εναντίον του, πρόσεχε να δεις.
0: Είχε απαγόρευση εισόδου.
2: Είχε απαγόρευση εισόδου. Είχαν κυρώσει
0: εναντίον. Για 6 χρόνια.
2: Τώρα πήγε λοιπόν εκεί με άλλο όνομα που είχε δεκτό από τους Κινέζους. Οι Κινέζοι τον βρήκαν και ήταν και Λου, έτσι. Θύμιζε κάπως Κίνα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ώστε να μπορέσει να πάει και να ισχύουν. Μην ταπεινωθεί και η χώρα και να ισχύουν ταυτόχρονα και οι κυρώσεις για το Ρούμπιο.
0: Βρες και διαθέσουν λύσεις. Βρίσκονται παραμαθές. Πώς δεν είναι. Καλή διάθεση να υπάρχει και βρίσκει πάντα λύσεις. Μόνο με την Τουρκία δεν μπορούμε. Λοιπόν, Γιώργος Χανιά, καλημέρα κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή. Δεν είναι μόνο ότι ένας τέτοιος νόμος στην Τουρκία πολύ δύσκολα θα αλλάξει. Είναι και το ότι κάθε φορέας και κάθε υπηρεσία στην Τουρκία θα οφείλει αυστηρά να σέβεται και να εφαρμόζει τον νόμο
2: αυτό. Σωστό.
0: Οπότε, καλό είναι το ελληνικό κράτος και η διπλωματία να μην υποβαθμίζει το γεγονός. Καλή συνέχεια. Απόλυτα σωστό το μήνυμά σας, κύριε Γιώργο. Έχετε δίκιο. Όταν γίνεται κάτι νόμος ενός κράτους, όπως έγινε το κάζους Μπέλ στην Τουρκία,
2: έτσι,
0: για παράδειγμα, όταν εμείς κυρώσαμε τη συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι, που μας δίνει τη δυνατότητα να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια, τότε η Τουρκία έφτιαξε το κάζους μπέλι, ότι αν το κάνετε αυτό είναι αιτία πολέμου. Για το Αιγαίο μιλούσε, γιατί στο Ιόνιο το κάναμε. Λοιπόν, όπως το λέτε είναι, κάθε υπηρεσία θα πηγαίνει με βάση αυτό που λέει αυτός ο νόμος. Καλημέρα, ο Μάσκα έχει ελληνική παιδεία, λέει ο Άκης, σε σημείο λέει που όπως λέει ο ίδιος διαβάζει την Ιλιάδα στα αρχαία ελληνικά. Μπορεί, δεν το γνωρίζω. Ο άνθρωπος είναι σίγουρα ένας ευφιέστατος άνθρωπος, γιατί αν δεν είναι, δεν έχει κάνει όλα αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Καλημέρα, λέει ο Ελπίνορ, ήταν ένας. Άκου να δεις το. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε έτσι διαβασμένους και ψαχμένους. Ήταν ένας από το πλήρωμα του Οδυσσέα που όταν φύγαν βιαστικά από το νησί της Κίρκης, όντας μεθυσμένος, έπεσε, λέει, και σκοτώθηκε. Πάνω στην ταραχή, ο Οδυσσέας τον άφησε άθαυτο. Όταν λοιπόν ο Οδυσσέας κατέβηκε στον Άδη κατά την Νεκία, λέει, ο Ελπίνορ τον συνάντησε και τον πάρε καλά να γυρίσει και να τον θάψει για να αναπαυθεί. Άκου να δεις, ρε φίλε, τι λέει η ελληνική μυθολογία, έτσι. Και πώς οι άνθρωποι τη γνωρίζουν και μας στέλνουν και μηνύματα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Καστραντάς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πήρα ένα μήνυμα τώρα μόλις από ο κορυφαίος τέλεγος του ΣΥΡΙΖΑ και μου γράφει ΣΥΡΙΖΑ Λου.
0: Καλό! Ευφιέστο κορυφαίος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που το έστειλε, δεν ξέρω ποιο είναι. Θα μου πεις μετά. Καλημέρα στον Αδατάμπουρο, λέει. Καλημέρα, Λάνια. Άμα δεν φάνε κατραπακιά, οι Τούρκοι δεν θα ηρεμήσουνε. Τι προτείνεις να κάνουμε, δηλαδή? Για πες μια ιδέα. Τι να κάνουμε, να τους βυθίζουμε δύο πλοία στο Αιγαίο τώρα? Ωραία είναι αυτά από απόσταση και στο ραδιόφωνο, αλλά όταν γίνονται πράξη δημιουργούνται και ζητηματάκια. Και μετά
2: εκείνο τον τρώνε, παιδιά, στο Ιόνιο, γιατί δεν το πήραμε χαμπάρι με τόσους θόλους και με τόσα πράγματα?
0: Αφού γίνεται κι αλλού.
2: Αφού γίνεται κι αλλού. Έχουν και βάση στη Λιβύη. Από εκεί ξεκινάει.
0: Και στην Τουρκία έχουν βρει απέναντι. Βρήκανε. Πώς διάολο έφτασε στην Τουρκία? Προφανώς κάποιο πλοίο πέρασε από
2: το Ουκρανικό. Έχουν βάσει, λέω, οι Ουκρανοί.
0: Ναι, λέω εγώ ότι αυτά τα άφησε κάποιο πλοίο, ρε παιδί μου, όμως.
2: Ναι.
0: Από κάποιο πλοίο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουν αφήσει διάφορα τέτοια. Κάποιο έχει σκάσει κιόλας εκεί που, στο μέρος που ήταν, χωρίς να χτυπήσει κάτι κάπου, γιατί εδώ αυτό δεν έσκασε. Ξαναλέω, ήμασταν τυχεροί. Πώς λέει ο Σκουρής, έχει Θεό αυτή η χώρα. Το λιμενικό έδωσε εντολή στους ψαράδες να τραβήξουν το αυτό, να το πάνε στο προσεκτικό κοντινό λιμάνι. Και ευτυχώς οι πυροκροτητές, επειδή είχαν χτυπήσει πάνω στο βράχο, σπάσανε και θα μπορούσε να εκραγεί το σκάφος να το τραβάγανε ψαράδες. Και να τους είχαμε χάσει τους ανθρώπους, έτσι. Λοιπόν, έχει θεό η χώρα αυτή.
2: Αν το συγγνώμη, αν έσκαγε, θα χάναμε τη Βασιλική. Στη Λευκάδα, εκεί, στο
0: ζώο. Ναι, δεν θέλω να έτσι. Πω, ρε παιδί μου, ότι είναι ένα ζητηματάκι και το αργούμε το διάβημα, παιδιά. Έτσι, ναι. Να ζητήσουν τουλάχιστον μια δημόσια συγγνώμη. Δημόσια, έτσι. Όχι κάτι βία να πούνε, παιδιά, δεν θα το ξανακάνουμε. Έτσι. Δημόσια συγγνώμη. Του έχουμε στείλει εκεί πέρα μισή ημεραρχία και μισή ταξιαρχία και δεν ξέρω τι του έχουμε στείλει από όπλα. Λοιπόν, εντάξει.
2: Κώστας Γιαννακίδης, θα γελάσω την Μπόρις. Όχι, τώρα θα το διαβάσω. Πώς το είχε πει ο Γέροντας.
0: Πώς το είχε πει.
2: Θα είναι Παναθηναϊκοί αυτοί που θα δίνουν εισιτήρια στους Ολυμπιακούς.
0: Ψάχνουν απεγνωσμένα. Άκουγα σε μια εκπομπή. Γιατί ακούω και ραδιόφωνο. Αυτές τις μέρες ακούω και πρέπει να σου πω και αθλητικό ραδιόφωνο πολύ. Γιατί είμαι. Το γλεντάω, τι να κάνουμε. Πουλάει ο Παναθηναϊκός εισιτήριο που έχει σε τετραψήφια τιμή. Τετραψήφιο, δηλαδή σε 1000+ ευρώ εσύ. Και προσφερθήκανε 10 άνθρωποι να το πάρουν, να δώσουν πάνω από 1000 ευρώ, ξέρω εγώ, για να πάνε να παρακολουθήσουν.
2: Σε μυστηριασμό.
0: Ναι. Θα σου πω κάτι άλλο. Περίμενε.
2: Επιβεβαιώνοντας τους αρχαίους, ημών προγόνους του δεν κακό.
0: Στη θύρα που θα πάω εγώ την Κυριακή στην Άκη, το εισιτήριο κάνει 90 ευρώ. Είναι ακριβό. Είναι πιο ακριβή θύρα. Η πιο ακριβή από τις απλές. Έτσι, όχι πολύ VIP. Τις απλές. Ξέρεις πόσο πουλιόντουσαν στη μαύρη τα εισιτήρια. Στη μαύρη στο διαδίκτυο το εισιτήρια. 1700 δηλαδή, 850 ευρώ το ένα. 850 ευρώ το ένα. Τώρα, πώς καταφέρνουν αυτοί και παίρνουν εισιτήρια πολλά και τα πουλάνε μετά, αφού είναι ονομαστικά τα εισιτήρια, αυτό δεν έχω καταλάβει.
2: Ονομαστικά, πώς θα μπει ο άλλος μέσα.
0: Έλα, άμα είναι τα διαρκείας καταστάσεις μεταβιβάζονται. Τα άλλα όχι. Πώς θα μπει, τραβάνε μια φωτογραφία το εισιτήριο και το δείχνουν στο εισόδο και αυτή η φωτογραφία περνάει από το σκάνινγκ.
2: Και αρχές. Δεν το έχουν αυτό υπόψη τους που ζουν.
0: Πρέπει να κάνουν, κοίταξε, για να το ξεπεράσουν, θα πρέπει να κάνουν έλεγχο ταυτότητας στον καθένα χωριστά. Δεν μπορούν σε μάτς με 35.000 κόσμο να κάνουν. Ψάχνουν όσο ψάχνουν. Τι ψάχνουν δηλαδή, περνάνε 150.000 βαρελότα σε κάθε παιχνίδι κάθε φορά. Μπουκάλια μέσα.
2: Ή τα έχουν από πριν μέσα.
0: Ναι, ή τα έχουν από πριν μέσα, γι' αυτό ισχύει. Λέει, όχι, να περιμένουμε να φτάσουμε στη Λαμία. Μακριά είναι ακόμα, λέει ο Αλιτάμπουρας. Όχι, ρε φίλε, απλώς λέω. Τι κατραπάκια να δείξουμε, λοιπόν. Τον έχουμε. Θα πάμε στο τέλος της διαφήμισης, λοιπόν. Έτσι, δεν είναι. Ναι. Να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει νομοσχέδιο αυτή την ώρα στη Βουλή, γι' αυτό καθυστέρησε να βγει. Το έβλεπα. Ναι. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα,
0: βγήκα καλή. Ναι. Έχετε ένα λεπτό να ακούσουμε κάτι μαζί και μετά αμέσως μετά να το.
3: Ναι,
0: ωραία. Για να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, χθες το Άξιο 24. Ναι.
4: Είναι πάλι η γνωστή επίθεση όπως έγινε και με τις υποκλοπές. Δηλαδή, από τη μια ο Πρωθυπουργός. Το παίζει καλό, ζητάει συγγνώμη, λέει δεν είναι κάτι παράνομο. Και από την άλλη, υπάρχει ένας μηδιακός μηχανισμός που συμμετέχουν και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και η ομάδα Αλήθειας και διάφορα φιλικά site, τα οποία προσπαθούν να οργανώσουν την ηθική μου εξόντωση. Ό,τι έγινε στις υποκλοπές. Άλλη μια και τότε πάλι διαρροές, υπονοούμενα, γιατί για μένα δεν υπάρχει ηθική και νομιμότητα, υπάρχουν και τα δύο. Εγώ είμαι και ηθικός και νομιμός. Αυτά που είπε ότι μας αμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα συκοφαντία. Είναι ηθικό. Λοιπόν, ακούστε. Τώρα για το ηθικό. Εγώ σας είπα κάτι πάρα πολύ απλό. Τι λένε σήμερα, ότι είναι ανήθικοι όσοι μπαίνουν και κάνουν προσφορές σε διαγωνισμούς του δημοσίου. Είναι απολύτως συκοφάντες. Ακόμη και αυτά που λένε για 1,2-1,5 εκατομμύρια δεν έχω εισπράξει ποτέ αυτά τα χρήματα. Τα χρήματα που μπαίνουν στο λογαριασμό είναι 1.000 ευρώ καθαρά το μήνα. Άρα να σταματήσουν τα ψέματα και τις συκοφαντίες.
0: Λοιπόν.
2: Και πριν από λίγο ο κύριος Γκλαδίνας χαρακτήρισε εδώ τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Και θεό και άθλιο σκοφάντη. Ναι, ναι, ναι.
2: Και μάστορα στην προπαγάνδα.
0: Ναι.
3: Ναι. Λοιπόν. Επί της ουσίας θα αναμείλουμε τώρα ή να κάνουμε.
0: Και επί της ουσίας και την πολιτική ζήτηση. Και επί της ουσίας όμως. Εδώ λέω εγώ πέρα 1000 το μήνα που βρέθηκαν τα 1.200. Ναι.
3: Η σύμβαση είναι 10.000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή 120.000 ευρώ το χρόνο. Είναι ενεργεία από το 2010. 120.000 ευρώ το χρόνο επί 10 χρόνια είναι 1.200. Επί 6 χρόνια είναι άλλα 600.000.
0: Άρα είναι ένα 800.
3: Άρα είναι ένα 800. Βγάλε και τους φόρους.
0: Ναι. Α, λέτε ότι.
3: Το
0: νίκιο μοιράζεται, λέτε, οικογενειακός. Αυτό λέτε και
3: ναι, δεν ξέρω τώρα πώς το μοιράζει η οικογένεια. Δεν θέλω.
0: Είναι όλες τις οικογένειες Ανδρουλάκη, αυτό λέτε.
3: Ναι, η οικογένεια Ανδρουλάκη. Μπορεί να το έχει χαρίσει το. Μπορεί να το κάνει και Ανδρουλάκη. Είναι τη οικογένεια Ανδρουλάκη. Δεν υπάρχει άλλο μέτωπο στα κίνητα, το δικό του. Για το 11, αν θυμάμαι καλά, το έχει κάνει και γονική παροχή.
2: Για εσάς ποιο είναι το πρόβλημα, κύριε Γεωργιάδη, σε αυτό? Γιατί νόμιμο πια το λέτε και εσείς ότι δεν υπάρχει θέμα νομιμότητας.
3: Από την αρχή είπα είναι νόμιμο. Εγώ ποτέ δεν έθεσα ζήτημα παρανομίας. Εδώ έθεσα ένα ζήτημα το οποίο είναι καθαρά ηθικό και πολιτικό. Ποιο είναι ηθικό και πολιτικό? Πρώτα απ' όλα και τον Βλάξα είπε ψέματα. Είπε ότι η επιλογή είχε γίνει από την κυβέρνηση Καραμαλή και η κυβέρνηση Παπανδρέου απλώς υλοποίησε την απόφαση. Λάθος. Η συνεδρία της Επιτροπής που έκρινε τις προσφορές και που έκοψε τον άλλο μειοδότη, γιατί υπήρχε και προσφορά με 7.500 ευρώ, αυτή έγινε σε 7 Οκτωβρίου του 9. Οι εκλογές έγιναν στις 4 Οκτωβρίου του 9. Είχε ήδη πέσει η κυβέρνηση Καραμαλή και είχε ήδη εκλεγεί η κυβέρνηση Παπανδρέου.
0: Άρα
3: δεν ισχύει ότι υλοποιήθηκε απόφαση της κυβερνήσεως Παπανδρέου. Της κυβερνήσεως Καραμαλή ήταν η απόφαση που ελήφθη από την κυβέρνηση του Πασόκ. Κατέρευσαν τουλάχιστον τότε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ. Και ήταν τουλάχιστον λίγο αργότερα, είναι γραμματέας του Πασόκ. Η οικογένεια ήταν γνωστή του Πασόκ. Η επιλογή έγινε από την κυβέρνηση του Πασόκ. Δεν ξέρω γιατί αυτό δεν το είπε. Επίσης είπε χθες ότι είχε προηγηθεί σύμβαση του 4. Ναι. Του 4, εγώ δεν την έχω βρει αυτή τη σύμβαση. Θα μας την παρουσιάσει, θα μου αναρωτηθεί. Το 4 υπήρχε επίσης. Ποιο 4, ποιο μήνα του 4. Οι εκλογές γίνανε το Μάρτιο του 4. Αν έγινε στις αρχές του 4, πάλι είπε Πασόκ. Θα να πω ότι εδώ υπάρχουν πολιτικά ζητήματα. Είσαι ένας βουλευτής, αρχηγός κόμματος, θέλπης πρωθυπουργός και φαίνεται ότι η εποχή κυβερνήσεων του κόμματος πήρε μια μεγάλη σύμβαση από το δημόσιο. Αυτό λέμε. Ναι. Τόσο απλό.
2: Τώρα λένε ότι η Νέα Δημοκρατία φοβάται τον Ανδρουλάκη και γι' αυτό εξαπολύει αυτή την άθλια επίθεση. Κάπως έτσι μας τα είπε και ο κύριος Γλαβίνας εδώ, για να μην έχει αντίπαλο και για να καλύψει θέματα όπως οι υποκλοπές και τα υπόλοιπα. Ναι. Κάποιοι άλλοι το πάνε πιο πέρα, λέει, θέλει τον Τζίπρα ο Άδωνης.
3: Εγώ δεν θέλω κανένα Τζίπρα και κανένα Ανδρουλάκη. Εγώ απλώς αυτό που θέλω να πω είναι όταν ο κύριος Ανδρουλάκης σηκώνει το δάχτυλο και διατείνει εδώ τι είναι ο κήρυκας ηθικής, θα τα κοιτάξει και λίγο τα δικά του. Δεν μπορεί να είσαι κήρυκας ηθικής, να κατηγορείς όλους τους άλλους και να έχεις πάρει τόσα χρήματα από το ελληνικό δημόσιο, με συγχωρείτε. Είναι και λίγο παράλογο.
2: Τώρα σήμερα δεν ξέρω αν διαβάσετε, νομίζω ότι διαβάσετε γιατί ήταν μια ανάρτησή σας πριν από λίγο, αλλά είμαστε μέσα. Ένα δημοσίευμα της στήλης του Γιάννη Κουρτάκη στα παραπολιτικά.
3: Ναι, το διάβασα, ανέβασα και εγώ μάλιστα στο Twitter μου, το διάβασα και εγώ. Το κοιτάω, δεν το ξέρω. Ο Γιάννης από τότε που είχε πρωτοπεί και αυτός για το ακίνητο αυτό το δουλειάκι, απλώς εγώ το θυμόμουν.
2: Το 25, ναι, είναι αλήθεια. Ναι,
3: λοιπόν, σε αφήνω, πρέπει να μπω μέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
2: Δεν προλαβαίνουμε τα υπόλοιπα, λοιπόν, γεια σας.
0: Έχει δικό νομοσχέδιο τώρα και είναι συγχυτής, πρέπει να είναι μέσα και να απαντάει. Τέλος πάντων. Αυτά είναι. Θα επιμείνει από ό,τι καταλαβαίνω και ο κύριος. Μάλιστα τώρα μας είπε ότι είναι ένα 800 το ποσό, αλλά βγάζει τους φόρους λέει για να το κάνει ένα 200. Και να φτάσει εκεί. Νομίζω ότι θα έχουμε συνέχεια στο θέμα αυτό. Τώρα όμως κάτι θέλω να πω και το ξέχασα.
2: Έχουμε διαφημιστικό χρόνο.
0: Στο τέλος θα πάμε.
2: Στο τέλος.
0: Θα πάμε στο διαφημιστικό χρόνο. Να δούμε τι άλλο έχουμε. Α, μισό λεπτάκι. Κάτσε, γιατί σήμερα είναι η τελευταία μέρα για το Youth Bus. Κρατάω μερικά χρηστικά πάντα για να τα έχουμε. Για όσους θέλουν να μπουν στην ιστορία του Youth Bus, 150 ευρώ είναι παιδιά. Δεν τα παίρνει μετρητά αυτά. Τα παίρνει για αεροπορικά, θέατρα, σινεμά, εισιτήρια πλοίων κλπ. Και έχω και διάβαζα και κάτι το οποίο αφορά. Το ανακαινίζω. Κάτσε μισό λεπτό να το βρω. Το πρόγραμμα ανακαινίζω. Μισό λεπτάκι. Από 1η Σεπτεμβρίου, ναι, καλά, σωστά διάβασα. Από 1η Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για το ανακαινίζω, νοικιάζω θα είναι το πρώτο μαζικό πρόγραμμα ανακαινήσεως στην Ευρώπη που δεν θα επιχορηγεί κυρίως ενεργειακές αναβαθμίσεις. Όσοι λοιπόν ρωτάνε γι' αυτό, είναι πολλοί κόσμος, πρέπει να κάνουν λίγη υπομονή. Στο τέλος Μαΐου αυτό που ξεκινάει είναι η διαδικασία της επιλεξιμότητας. Δηλαδή ο ενδιαφερόμενος θα μπει μέσω του Gov.gr στην πλατφόρμα, θα δίνει ένα επιλέξιμος με βάση τα κριτήρια που τίθεται και στη συνέχεια θα πρέπει να περιμένει αμέσως μετά τις διακοπές για να κάνει την αίτησή του στο μεσοδιάστημα και εφόσον διαπιστώσει ότι είναι επιλέξιμος, θα πρέπει να εκδώσει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου αλλά και την ηλεκτρονική του ταυτότητα προκειμένου 1η Σεπτεμβρίου να είναι έτοιμος και να κάνει την αίτησή του. Είναι θέατρα, σινεμά, εισιτήρια πλοίων κλπ. Και έχω και διάβαζα και κάτι το οποίο αφορά. Το ανακαινίζω. Κάτσε μισό λεπτό να το βρω. Το πρόγραμμα ανακαινίζω. Μισό λεπτάκι. Από 1η Σεπτεμβρίου, ναι, καλά, σωστά διάβασα. Από 1η Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για το ανακαινίζω, νοικιάζω θα είναι το πρώτο μαζικό πρόγραμμα ανακαινήσεως στην Ευρώπη που δεν θα επιχορηγεί κυρίως ενεργειακές αναβαθμίσεις. Όσοι λοιπόν ρωτάνε γι' αυτό, είναι πολλοί κόσμος, πρέπει να κάνουν λίγη υπομονή. Στο τέλος Μαΐου αυτό που ξεκινάει είναι η διαδικασία της επιλεξιμότητας, δηλαδή ο ενδιαφερόμενος θα μπει μέσω του Gov.gr στην πλατφόρμα, θα δίνει ένα επιλέξιμος με βάση τα κριτήρια που τίθεται και στη συνέχεια θα πρέπει να περιμένει αμέσως μετά τις διακοπές για να κάνει την αίτησή του στο μεσοδιάστημα και εφόσον διαπιστώσει ότι είναι επιλέξιμος, θα πρέπει να εκδώσει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου αλλά και την ηλεκτρονική του ταυτότητα προκειμένου 1η Σεπτεμβρίου να είναι έτοιμος και να κάνει την αίτησή του.

0: χρειάζεται και στη συνέχεια θα πρέπει να περιμένει αμέσως μετά τις διακοπές για να κάνει την αίτησή του στο μεζοδιάστημα και εφόσον διαπιστώσει ότι είναι επιλέξιμος, θα πρέπει να εκδώσει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου αλλά και την ηλεκτρονική του ταυτότητα προκειμένου 1 Σεπτεμβρίου να είναι έτοιμος και να κάνει την αίτησή του. Είναι προγράμματα αυτά στα οποία μπαίνει αρκετός κόσμος, αλλά αυτό θα είναι το πρώτο μαζικό πρόγραμμα ανακαινήσεων στην Ευρώπη που δεν θα επιχορηγεί κυρίως ενεργειακές αναβαθμίσεις. Αυτές θα είναι το 20% του συνόλου των δαπανών, το άλλο θα μπορεί να είναι ανακαινήσεις κουζίνας, μπάνιο και κάλυψη οποιασδήποτε άλλης ανάγκης.
1: Να λέμε στην κανένα χρηστικό θέμα της καθημερινότητας, κύριε Βασιλάκη, με αυτό λέω. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι αύριο στα παραπολιτικά, μαζί με τα παραπολιτικά που το προβλούν το πρωί, η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου, εντελώς δωρεάν, ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη Συνδρομή της Κεντροδεξιάς Παράταξης μέσα στο χρόνο. Κωνσταντίνος Καραμαλής, Γεώργιος Ράλης, Ευάγγελος Αβέροφ, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Μιλτιάδης Εύερτ, Κώστας Καραμαλής. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις, ένα μνημειώδες έργο που δεν πρέπει να λείπει από καμία ελληνική βιβλιοθήκη από το φθινόπωρο του 1974. Αυτό είναι ως την άνοιξη του 2001 γραμμένο, έτσι, μέχρι εκείνη τη στιγμή δηλαδή, που ήταν ο Κώστας Καραμαλής αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, να πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν ήταν αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στην Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Επίσης για τους ενδιαφερόμενους, έχεις κάτι να διαβάσεις?
2: Όχι.
1: Να πούμε ότι την Κυριακή τα παιχνίδια νομίζω είναι στις 7.30 όλα, που είναι η τελευταία αγωνιστική και έχει δύο μάτς που δεν κρίνεται πρωταθλητής, αυτό έχει τελειώσει, αλλά κρίνεται η δεύτερη θέση και ο Ολυμπιακός νομίζω πρέπει να κερδίσει την ΑΕΚ, έτσι, ή να χάσει ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό, ακόμα και αν χάσει είναι, λοιπόν τότε.
2: Ή να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα και οι δύο ομάδες.
1: Ή να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα και οι δύο ομάδες. Ναι, να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα και οι δύο ομάδες. Ο Παλία ή τα νίκη να είναι το ίδιο αποτέλεσμα ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Αλλιώς πρέπει, αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει.
2: Ολυμπιακός πρέπει να
1: κερδίσει. Δεν νομίζω. Ναι. Πρέπει να κερδίσει Ολυμπιακός.
2: Ναι,
1: πρέπει να κερδίσει Ολυμπιακός. Ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Λοιπόν, έχεις τίποτα άλλο να προσθέσεις? Γιατί είναι... έχουμε ακόμα λίγο 2-3 λεπτά, όπως μας λέει ο κύριος Πρόεδρος εδώ πέρα. Ναι, ναι. Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, μας βγήκε πιο λίγος ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτό θέλω να πω. Εμείς περιμένουμε τον κύριο Γεωργιάδη. Έχουμε... από ειδήσεις έχω πολλές εδώ πέρα μπροστά.
2: Όπως γίνεται να ξαναπούμε.
1: Όπως για... ναι.
2: Έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σήμερα.
1: Ναι, εντάξει, ωραία.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Σταματάω όμως, ωραία το.
1: Ναι, πάει, λέω, ωραία, το, ναι, ναι, ωραία. Τι, ναι.
2: Τίποτα. Πάμε.
3: Το 1979 ναι. Στην Καζάνδα Χαλκιδικής έγινε το δεύτερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το μεσημέρι της 5ης Μαρτίου οι νεολαίοι του κόμματος έφαγαν εδώ ψάρια. Μετά το γεύμα, ο νεολαίος τότε Βαγγέλης Μεμαράκης τους διάβασε προκήρυξη. Η Νέα Δημοκρατία, έλεγε η προκήρυξη, πρέπει να μετατραπεί από κόμμα αρχηγικό σε κόμμα αρχών. Αυτή η κίνηση, η επωνομαζόμενη κίνηση της Βόλβης, έμενε να παίξει καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις.
4: Δεν μου λες, αυτή στην Κασάνδρα δεν μένανε?
3: Στην Κασάνδρα.
4: Γιατί βάγανε εδώ και ανακατέψανε τη Βόλβη?
3: Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί.
4: Αυτοί είναι οι ίδιοι.
3: Πασόκ με Νέα Δημοκρατία.
4: Από το ίδιο βαρέλι.
3: Τρέπομαι για λογαριασμό σου.
1: Λοιπόν, αυτό είναι... ήταν από το «Ας περιμένουν οι γυναίκες», ο Σάκης Μπουλάς και ο Γιάννης Ζουγανέλης. Εγώ δεν το ήξερα αυτό, το έμαθα πριν από λίγα χρόνια. Σε μια πισίνα δίπλα γίνεται αυτή η κουβέντα. Καταπληκτική κουβέντα. Και πού θυμηθήκα το συνέδριο της Βόλβη, είναι ταινία του 80 αυτό, δεν είναι ταινία της δεκαετίας του 80. Να τη δείτε, έχει πολύ πλάκα, αλλά οι παλιοί, οι καινούργοι δεν καταλάβετε τίποτα.
2: Λοιπόν, εδώ ολοκληρώσαμε, παιδιά.
1: Ολοκληρώσαμε. Ολοκληρώσαμε. Δεν το κατάλαβα γι' αυτό. Ακολουθεί ένα δελτίο ειδήσεων με το
2: Βαξίδι.
1: Και αμέσως μετά. Ποιος είναι αμέσως μετά?
2: Είναι η Γιλιμπεράκη.
1: Είναι η Γιλιμπεράκη αμέσως μετά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Και με κάποιους από εσάς θα τα πούμε την Κυριακή στην Νέα Φιλαδέλφεια εμείς. Γεια σας. Σου το πω. Πόσο τρελά σ' αγαπώ. Είσαι παιδί μου, πειρασμός, σεισμός. Ιόνιον FM.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
9: Ακούτε Ionian FM

0: Η ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το μίσθωμα του ακινήτου που νοικιάζει η οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης είναι 10.000 ευρώ και όχι 1.000 ευρώ, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης. Κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι πήρε μια μεγάλη σύμβαση από το δημόσιο, ενώ σημείωσε πως όταν σηκώνει το δάκτυλο και διατείνεσαι πως είσαι κήρυκας ειδικής, θα πρέπει να κοιτάς και τα δικά σου. Χιδαίος συκοφάντης ο κ. Γεωργιάδης, όσα λέει δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, τόνισε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Έκανε λόγο για οργανωμένη δολοφονία χαρακτήρα του Νίκου Ανδρουλάκη από ένα σύστημα εξουσίας εντός του Μεγάρου Μαξίμου. Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι θέλει να φέρει το βούρκο στην πολιτική ζωή για να προστατέψει τον εαυτό της από τα σκάνδαλα και πως ανακαλύπτει ανύπαρκτα θέματα, καθώς φοβάται ότι θα χάσει την εξουσία. Νέες αποκαλύψεις της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr για τα λάθη στο πόθεν έσχεση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Το δημόσιο όχι μόνο ανέλαβε το κόστος της ανακαίνησης του ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη, αλλά ταυτόχρονα ανέθεσε στην εταιρεία της ίδιας οικογένειας να κάνει μέρος των εργασιών. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης εμφανίζεται μέτοχος σε εταιρεία με την επωνυμία Mania EVE, η οποία όμως λέγεται Marnia EVE. Τους άξονες του κυβερνητικού σχεδιασμού αναμένεται να ξεδιπλώσει το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Θα καλέσει επάν στρατιά όλα τα μέλη και στελέχη της παράταξης, θα στείλει μήνυμα συσπήρωσης, σήμα για μεταρρυθμίσεις και θεσμικές τομές, ενώ θα κηρύξει την έναρξη του προεκλογικού αγώνα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, θα μιλήσει για το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των επόμενων εκλογών. Ισχυρό μήνυμα ενότητας θα στείλει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Εντοπίστηκε σωρός που εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που πυροβόλησαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία δύο άνδρες τον περασμένο Σάββατο. Οι δράστες είχαν ομολογήσει πως πέταξαν τον άνδρα στα νερά του ποταμού, αφού πρώτα τον έδεσαν με τούβλα για να βεβαιωθούν ότι θα φτάσει στον Πυθμένα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τα μέλη του οποίου εξέδιδαν πλαστά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες με αποτέλεσμα η οποία να ζημιωθεί με 260.000 ευρώ. Συνελήφθησαν τρεις γιατροί. Στη διεθνή ενημέρωση, ανεστάλλει προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Ελσίνκι μετά από τη δραστηριότητα ντρόν στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας της Φινλανδίας. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός έχει στρέψει πλέον την προσοχή του στον τελευταίο αγώνα της σεζόν απέναντι στην ΑΕΚ την Κυριακή. Αμφίβολη συμμετοχή των Σαντιάγκο Έσε και Ντανιέλ Ποντένσε. Αρκετά πιθανή είναι η παραμονή του Αργεντινού μέσου Ρομπέρτο Περέιρα στην ΑΕΚ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος, τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Διαβάστε στην απογευματινή 16ο Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030. Οι τρεις άξονες της ομιλίας Μητσοτάκη. Όλο το πρόγραμμα. Τα ιστορικά συνέδρια της παράταξης. Συντροφικά πυρά Νίκου Παπά κατά Τσίπρα, Φάμελου Ζαχαριάδη και όσων ετοιμάζονται να πάνε στο νέο κόμμα. Τα 5 βασικά συμπεράσματα από τη συνάντηση Τραμπ-Σι στο Πεκίνο. Τι συμφώνησαν για τα στενά του Ορμούς. Απογευματινή κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Ακούτε Ionion FM.

0: σκέψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα μέχρι τις 12 περίπου είναι οι αποκαλύψεις με διάφορα θέματα από τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Καλό μεσημέρι από την ηλία του τουρισμού, της διαφάνειας, των μεγάλων πολιτικών ανδρών, της δημοκρατίας, της ελευθεροτυπίας και από ό,τι βλέπω εδώ σήμερα από τον τοπικό τύπο και των νέων υποψηφίων βουλευτών με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Η εφημερίδα πρώτη έχει διάφορα νέα πρόσωπα τα οποία ακούγεται ότι θα είναι υποψήφιοι με τη Νέα Δημοκρατία. Και μια που μιλάμε για Νέα Δημοκρατία, crash test αποτελεί το συνέδριο για τον Μητσοτάκη. Οι χειρές απουσίες, οι σχετισμοί και οι δελφίνοι, ζυμώσεις και παρασκηνιακές κινήσεις για τους γαλάζιους σχετισμούς. Με ηχηρές απουσίες, εσωκομματική δυσαρέσκεια και χαμηλές δημοσκοπικές τάσεις ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ένα σημαντικό crash test για το Μητσοτάκη, ο οποίος αναμένεται να κάνει μια ομιλία με αέρα προεκλογικό. Η ύψιστη διαδικασία του κόμματος επισκιάζεται από την ηχηρή απουσία του Κώστα Καραμανλή και τις κινήσεις που κάνει ο Αντώνης Σαμαράς για τη συγκρότηση νέου κόμματος. Όλα αυτά ενώ τις προηγούμενες ημέρες με επιστολές τους, νυν και πρώην στελέχη της γαλάζιας πολυκατοικίας, αποδομούσαν το επιτελικό κράτος. Το επιτελικό κράτος του Μητσοτάκη. Τόσο η επιστολή των 5 γαλάζιων βουλευτών στα Νέα με την οποία ζητούν την κατάργηση του επιτελικού κράτους, όσο και η επιστολή των 10 πρώην γαλάζιων υπουργών, με την οποία ανοίγουν το δρόμο για κόμμα Σαμαρά, το οποίο παρασκηνιακά θα στηρίζεται και από το καραμαλικό μπλοκ, φανερώνουν την έντονη δυσαρέσκεια που υποβόσκει εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, παρά την επίπλαστη ενότητα που θέλει να παρουσιάσει ο Μητσοτάκης. Την ίδια στιγμή, το Μαξίμου και οι Δελφίνοι μετράνε τους σχετισμούς που κατά πολλούς θα ορίσουν τη μεταμητσοτάκη εποχή. Μάλιστα, στο παρασκήνιο φαίνεται να υπάρχει και ενόχληση στο στρατόπεδο του Νίκου Δένδια για το γεγονός ότι ο Υπουργός Άμυνας θα μιλήσει στο συνέδριο το απόγευμα του Σαββάτου. Τις απογευματινές ώρες ο κόσμος που βρίσκεται στον χώρο μειώνεται, με αποτέλεσμα πολλοί να βλέπουν πίσω από αυτόν τον προγραμματισμό μια προσπάθεια υποβάθμισης του πιο δημοφιλούς Υπουργού του Μητσοτάκη. Επίσης και οι άλλοι Δελφίνοι, Γεωργιάζηδης, Χατζηδάκης, Πιερακάκης, κάνουν τους υπολογισμούς τους ώστε να βγουν ενισχυμένοι την Κυριακή το απόγευμα. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να θέλει στην σημερινή του τοποθέτηση να περάσει ένα μήνυμα ενότητας με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές, όμως στο Μαξίμου υπάρχει ανησυχία για τις κινήσεις των δύο Πρωθυπουργών. Ο λόγος είναι ότι ένα κόμμα Σαμαρά μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά στο κυβερνών κόμμα, πόσο μάλλον εάν παρασκηνιακά στηριχθεί και από τον Κώστα Καραμανλή. Σε αυτό το πλαίσιο, πολλοί συνδέουν και την παρέτηση της Ιωάννας Γκελεστάτη από τη Νέα Δημοκρατία με τις ζυμώσεις για νέο κόμμα, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται και άλλες κινήσεις. Την ίδια στιγμή, πολλαπλά είναι τα μηνύματα που στέλνει ο Κώστας Καραμανλής με την απουσία του από το Γαλάζιο Συνέδριο. Την Πέμπτη μίλησε και σε εκδήλωση της ΕΚΕ στην Ξάνθη και άφησε αιχμές για τη σημερινή εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μιλώντας μπροστά στον Κινέζο πρέσβη, είπε για τη συνεργασία της Ελλάδας με την Κίνα ότι συγκλίναμε όμως σε ένα πράγμα: η κάθε χώρα από την πλευρά του δικού της στρατηγικού οράματος είδε την Ελλάδα ως κόμβο ανάπτυξης και συνεργασίας στην περιοχή. Και τόνισε ότι για την περίοδο 2004-2009 ότι η δική μας κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική. Το όραμά μας, όπως είπε, ήταν να προωθήσουμε τη συνεργασία με διαφορετικές γεωπολιτικές δυνάμεις, προκειμένου να καταστήσουμε την Ελλάδα στρατηγική. Τα μηνύματα του πρώην Πρωθυπουργού έρχονται σε μια συνθήκη όπου η κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη από το θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο βρέθηκε από αλλιείσες σπηλιά της Λευκάδας πριν από μερικές μέρες. Επίσης, η κυβέρνηση, ακολουθώντας το δόγμα του πιστού και δεδομένου συμμάχου, έχει γίνει ακολούθημα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενώ και τα ήρεμα νερά με την Τουρκία ταράζονται. Καθώς η γειτονική χώρα θέλει να θεσμοθετήσει νομικά στο εσωτερικό της το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Και το τελευταίο, κυρίες και κύριοι, είναι και το πιο σοβαρό, το οποίο υποβαθμίζεται τεκνιέντος από τα πετσοταϊσμένα ΜΜΕ και δυστυχώς και από ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το γεγονός ότι η Τουρκία θα θεσμοθετήσει νομικά τη γαλάζια πατρίδα, ουσιαστικά χωρίζοντας το Αιγαίο στη μέση και λέγοντας ότι θα ζητάς άδεια προκειμένου να πας σε οποιοδήποτε νησί από την Τουρκία ή να κάνεις οτιδήποτε στο Αιγαίο, Προφανώς αυξάνει τον κίνδυνο θερμού επεισοδίου και είναι ό,τι πιο σοβαρό έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο εθνικών θεμάτων. Για κάποιους λόγους η κυβέρνηση το κρατάει χαμηλά, λέει ότι όλα αυτά συμβαίνουν που μπορεί να συμβούν με τη συγκεκριμένη θεσμοθέτηση στο εσωτερικό της Τουρκίας για το Αιγαίο, ότι αυτά είναι εσωτερική, για εσωτερική κατανάλωση και ότι δεν τρέχει τίποτα. Απομένει να δούμε τους επόμενους μήνες ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο και ποιος έχει ξεπουλήσει κυριολεκτικά, όπως ακούγεται από πολιτικούς αναλυτές, τη χώρα στο όνομα των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων και της business γενικότερα παντού σε αυτή τη χώρα, που δικαιολογημένα οι ξένοι την χαρακτηρίζουν ως την Κολομβία της Ευρώπης. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Δεν χρειάζεται, κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
3: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
5: Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
7: Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Καρδιακά Αυτή Ηλίας, τηλέφωνο 693-094-5565.
0: Αποκαλύψεις.
1: Αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Λοδάρου στο μικρόφωνο. Το κατόφλι του εφετείου πέρασε, κυρίες και κύριοι, σήμερα το πρωί η Μαρία Καριστιανού, καταθέτοντας δήλωση στήριξης της κατηγορίας για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, ζητά αναβάθμιση κατηγοριών, καθώς, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους, ο κατηγορούμενος Κώστας Καραμανλής όχι μόνο δεν εξασφάλισε την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, στην οποία ο ίδιος όφιλε να γνωρίζει τα προβλήματά της, αλλά είχε πολλαπλά υπομνήματα και ενημέρωση από τους καθήλυνα αρμόδιους. Αδιαφόρησε πλήρως, ούτε μερίμνησε για να ενισχύσει τις παραδοσιακές δικλείδες ασφαλείας, ούτε φρόντισε για την μεταβατική πρόνοια. Αντίθετα, επέδειξε πλήρη αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή και ουσιαστικά αποδέχθηκε με πλήρη συνείδηση, αποδέχθηκε την πιθανότητα θανάτου επιβατών και εργαζομένων. Σε ερώτηση τώρα για την ανακοίνωση του νέου κόμματος, είπε η κυρία Καραστιανού ότι ουσιαστικά είμαστε έτοιμοι για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, που είναι η ανακοίνωση του κινήματος. Είμαστε για άλλο λόγο όμως εδώ, θα τα πούμε όλα την ερχόμενη Πέμπτη. Ελπίδα υπάρχει, αν δεν υπήρχε ελπίδα, αλλημονό μας. Τώρα, η δήλωση της κυρίας Καριστιανού, ολόκληρη, κυρίες και κύριοι, είναι η εξής. Δήλωση στήριξης κατηγορίας κατά του Κώστα Καραμανλή και φυσικά να ζητήσουμε αναβάθμιση των κατηγοριών. Δεν είναι δυνατόν μετά το θάνατο 57 ανθρώπων ο πρώην Υπουργός Μεταφορών να κατηγορείται μόνο για παράβαση καθήκοντος. Βλέπουμε λοιπόν ότι το άρθρο 86 λειτουργεί ως κολυμβήθρα του Σιλοάμ στη χώρα μας, ξεπλένοντας τους πολιτικούς από τις υπόλοιπες ευθύνες. Ο κατηγορούμενος Κώστας Καραμανλής όχι μόνο δεν εξασφάλισε την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, στην οποία ο ίδιος όφιλε να γνωρίζει τα προβλήματά της, αλλά είχε πολλαπλά υπομνήματα και ενημέρωση από τους καθήλυνα αρμόδιους. Αδιαφόρησε πλήρως, ούτε μερίμνησε να ενισχύσει τις παραδοσιακές δικλείδες ασφαλείας, ούτε φρόντισε για μεταβατική πρόνοια. Επέδειξε πλήρη αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή και ουσιαστικά αποδέχθηκε εν πλήρη συνειδήση, αποδέχθηκε την πιθανότητα θανάτου επιβατών και εργαζομένων. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει η σωστή έρευνα και η αναβάθμιση των κατηγοριών. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, υπάρχει και μία είδηση γύρω από το κόμμα που ετοιμάζει η Μαρία Καριστιανού. Ο Θανές Αυγερινός, εξαίρετος συνάδελφος, τον θυμάμαι από την εφημερίδα Ελευθεροτυπία, την ιστορική Ελευθεροτυπία, ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στο κόμμα Καριστιανού. Δεν θα μπορούσα, όπως δήλωσε δημόσια, να λείπω από μια τέτοια ιστορική συγκυρία. Τη συμπόρευσή του με το κόμμα λοιπόν της Μαρίας Καριστιανού ανακοίνωσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός. Δεν θα μπορούσα να λείπω από μια τέτοια ιστορική συγκυρία. Ολόκληρη η αναρτησή του είναι η εξής. Θα είναι αναμφίβολα μια ιστορική στιγμή για τη μεταχουντική περίοδο, το οριστικό ίσως τέλος της μεταπολίτευσης και του δις στην ουσία μονοκομματισμού των επαγγελματιών πολιτικών που οδήγησαν στη χρεοκοπία τη χώρα και τα ταπεινωτικά μνημόνια, γράφει ο συνάδελφος και προσθέτει. Για πρώτη φορά επιχειρεί τη δημιουργία αδύναμης θεσμικής υπέρβασης της κατά τον καθηγητή κύριο Κοντογιώργη κοινοβουλευτικής μοναρχίας μέσω μιας μετοπικής συμπόρευσης διαφορετικής αφετηρίας πατριωτικών, πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων που γνωρίστηκαν και ενώθηκαν με αφορμή την εγκληματική τραγωδία των Τεμπών και τη σκανδαλώδη συγκάλυψη των ακόμη άγνωστων αιτίων και πραγματικών ενόχων της, για το δυστύχημα στα Τέμπη. Κεντρικό πρόσταγμα η πάταξη της διαφθοράς του πολιτικού προσωπικού και των κολλητών τους, η πραγματική και όχι στα χαρτιά ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η αντιμετώπιση ζωτικών προβλημάτων και η αναβάθμιση του υποκατάρρευση βιωτικού επίπεδου της πλειονότητας των πολιτών, η δημιουργία συνθήκων για επιστροφή όσων έφυγαν αναγκαστικά από τη χώρα, η διεύρυνση της νομιμοποίησης και της αντιπροσωπευτικότητας της δημοκρατίας μας, η ενίσχυση του ρόλου των ενεργειών πολιτών, των ενεργών πολιτών, οι οποίοι και προσπαθούν να ανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους και να αρθρώσουν κάποιες συντεταγμένες λύσεις για το πολύπλευρο και πολυπλόκαμο υπαρξιακό ζήτημα της χώρας. Δεν θα μπορούσα, λέει ο Θανάσης Αυγερινός, να λείπω από μια τέτοια ιστορική συγκυρία. Δεν θα μπορούσα να μη συμμεριστώ την κοινή αγωνία και την ελπίδα ότι οι ευρύτατες δυνάμεις αξίζει να έχουν την πρωτοφανή ευκαιρία να προσπαθήσουν να αλλάξουν το μέχρι σήμερα πολιτικό παράδειγμα. Είναι μια δήλωση, επαναλαμβάνω, του Θανάση Αυγερινού, προσχώρηση στο κόμμα της Καριστιανού. Δηλώσεις για το κόμμα αυτό θα κάνει η Καριστιανού την ερχόμενη Πέμπτη, από ό,τι διαβάζουμε. Το όνομα του κόμματος κατά 99% είναι Ελπίδα, γιατί χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη με κεφαλαία ο εξαιρέτου συνάδελφος ο Θανάσης ο Αυγερινός. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Ιόνιον FM.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Diamonds are
4: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
6: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
5: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
9: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
10: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
11: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
12: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
13: Πετύχαμε με τους δεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
14: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς, μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
15: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
16: Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση με σημείο αναφοράς στις εξελίξεις στην πολιτική, την κοινωνία και τον κόσμο. Προσωπικότητες από την πολιτική, τον αθλητισμό, την υποκριτική και τον πολιτισμό μιλούν ζωντανά στην εκπομπή. Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Κάθε Παρασκευή 4 με 5 το απόγευμα στο Ιόνιον FM με τον Δημήτρη Στρουμπάκο.

0: αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Έχω πει πολλές φορές, κυρίες και κύριοι, ότι ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ είναι πολύ λίγοι για να χτυπήσουν και για να ρίξουν το καθεστώς και το παρακράτος του Μητσοτάκη. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Πολλοί φίλοι μου λένε ότι καταφέρομαι κατά του Πασόκ άδικα. Εντάξει, το Πασόκ δεν είναι και ότι καλύτερο, έχει περάσει από τη χώρα. Θυμόμαστε Παπαντονίου, Τσοχατζόπουλο και λοιπούς και λοιπά αρπακτικά που ροκάνιζαν το δημόσιο χρήμα, παραλίγο ο Τσοχατζόπουλος να γίνει και αρχηγός κόμματος. Λοιπόν, ό,τι πιο βρώμικο έχει περάσει σε επίπεδο έτσι μίζας, λαμογιών με δημόσιο χρήμα κλπ. Προέρχεται από το Πασόκ, το οποίο συγκυβέρνησε στη συνέχεια με τη Νέα Δημοκρατία, κυρίες και κύριοι, αν είναι δυνατόν, συγκυβέρνησε για να μας φέρουν στον ίσιο δρόμο. Και έκαναν την Ελλάδα όπως την έκαναν την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα. Πάντα λοιπόν ήμουν ιδιαίτερα επιφυλακτικός με το Πασόκ και εξακολουθώ να είμαι με αρχηγό τον Ανδρουλάκη. Γιατί αν αναλάβει κάποιος άλλος, ενδεχομένως η κατάσταση να αλλάξει. Γιατί τα λέω αυτά? Είναι ποτέ δυνατόν να λες ότι εγώ, κύριε, τις επόμενες εκλογές θέλω να είμαι πρώτο κόμμα, θέλω να ρίξω το Μητσοτάκη και να πηγαίνεις να δηλώνεις στο πόθεν έσχες και στο πόθεν έσχες να σου τσιμπάνε, να σου βρίσκουν 1.000.000 ευρώ, το οποίο να βγαίνεις και να λες δημόσια, να είσαι αρχηγός πολιτικού κόμματος και να λες το ξέχασε ο λογιστής μου να το δηλώσει 1.000.000 ευρώ. Και να το έχεις το 1.000.000 αυτό, τα ευρώ, κυρίες και κύριοι, όχι σε τράπεζες της χώρας, να τα έχεις σε τράπεζες του εξωτερικού, 1.000.000 ευρώ. Και ο καημένος ο φουκαράς, ο αγρότης, που δεν έχει που να βάλει, να μην πω τώρα κανιά κουβέντα και φάμε κανένα πρόστιμο από το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, ή ο άλλος ο μισθωτός των 800 ευρώ με τα 2-3 παιδιά με ενίκιο, να μην έχει που να βάλει το κεφάλι του και που να δώσει απολογία, και εσύ να είσαι αρχηγός πολιτικού κόμματος του Πασόκ και να λες ξέχασα να δηλώσω στο πόθεν έσχισε 1.000.000 ευρώ μετρητά, 1.000.000 ευρώ μετρητά, και θέλεις να μας μιλάς για επανάσταση, ρε Ανδρουλάκη, για όνομα Θεού και της Παναγίας. Δηλαδή έχουν ισοπεδωθεί όλα σε αυτή τη χώρα. Τι πιστεύετε εσείς εκεί στο Πασόκ με αρχηγό τον Ανδρουλάκη, ότι θα σας ψηφίσει ο κόσμος τώρα? Ότι το Πασόκ είναι το κόμμα το οποίο θα ρίξει το Μητσοτάκη για να δουν οι Έλληνες πολίτες και οι εργαζόμενοι οι καλύτερες μέρες με τον αρχηγό του να δηλώνει 1.000.000 ευρώ μετρητά? Προέρχονται από τα μεροκάματα που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης? Εγώ ρωτάω ευθέως εδώ τους Πασόκους, εδώ τους ντόπιους, εδώ στον Όμο Ηλίας, τα στελέχη. Έχουν πολλοί πολιτικοί αρχηγοί 1.000.000 ευρώ στην άκρη. Τόσα μεροκάματα έχει κάνει πολλά ο κύριος Ανδρουλάκης. Και εγώ που κάνω μεροκάματα από μικρό παιδί και στις οικοδομές και από εδώ και από εκεί, και ο Φάκος, ο Γιώργος που μόλις ήρθε τώρα ο άνθρωπος να συνεχίσει στην ενημερωτική ζώνη του σταθμού, και ο Κολόκας που είναι επιχειρηματίας, έχει ένα σταθμό εδώ. Γιατί δεν έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 εκατομμύρια ευρώ? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Σώζεται η χώρα με έναν πολιτικό αρχηγό ο οποίος έχει 1.000.000 ευρώ σε ξένες τράπεζες και λέει ότι εγώ, κύριοι, το ξέχασα να το δηλώσω στο πόθεν έσχες? Πού τα πουλάτε αυτά τα πράγματα? Σε ποιους απευθύνεστε? Σε τίποτα ηθαγενείς, σε τίποτα ηλίθιους? Έχει ξυπνήσει ο κόσμος και ο κόσμος θα σας τιμωρήσει, και θα σας τιμωρήσει πολύ άσχημα. Μέσα σε αυτή τη γενικότερη κόντρα, κυρίες και κύριοι, έχει σηκώσει το γάντι, επόμενο είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης κατά του Ανδρουλάκη, και τον κατηγορεί ότι έχει ακίνητο ο Ανδρουλάκης στην Κρήτη. Ακούστε τι λέει ο Γεωργιάδης τώρα. Ο Γεωργιάδης ό,τι λέει προφανώς έχει κάποιες αποδείξεις, και λέει ότι το νοικιάζει στο ελληνικό δημόσιο, που κατηγορεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη, και ο Ανδρουλάκης λέει έχει ακίνητο το οποίο το νοικιάζει στην Κρήτη στο ελληνικό δημόσιο. Ολόκληρο το ρεπορτάζ, να το διαβάσω, να βγάλετε τα συμπερασματά σας, γιατί εγώ κοντεύω να πέσω από την καρέκλα με όλα αυτά. Ξεφεύγει η κόντρα κυβέρνησης και Πασόκ με φόντο τις αποκαλύψεις για τη μίσθωση ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη στην Κρήτη από το ελληνικό δημόσιο, με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ευθέως ψεύτη, με συγχωρείτε, τον πρόεδρο του Πασόκ, ο οποίος κάνει λόγο για αθλειότητες και συκοφαντίες. Τα παίρνει η οικογένεια Ανδρουλάκη, άρα τα παίρνει και εκείνος. Τι άλλο? Άλλος τα παίρνει. Ανέφερε μιλώντας στους δημοσιογράφους ο Άδωνης Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι η ουσία της υπόθεσης είναι ότι επί κυβερνήσεως Πασόκ, ο πατέρας Ανδρουλάκης και ο γιος Ανδρουλάκης, κομματικά στελέχη του Πασόκ, πήραν από την κυβέρνηση της εποχής ένα συμβόλαιο. Κατά τον ίδιο είναι ψέμα ο ισχυρισμός του Νίκου Ανδρουλάκη ότι η απόφαση για τη μίσθωση του επίμαχου Ακινήτου είχε ληφθεί επί κυβερνήσεως Καραμαλή και απλώς την υλοποίηση του κτηματολόγια επί κυβερνήσεως Πασόκ. Μα απορώ. Πώς τα λέει, οι εκλογές το 9 έγιναν αρχές Οκτωβρίου. Το συμβόλαιο το υπέγραψε το κτηματολόγιο τον Απρίλιο του 10 και η Επιτροπή Αξιολόγησης που απέρριψε τη φθηνότερη προσφορά. Ακούστε τι είχε γίνει. Απέρριψαν και τη φθηνότερη προσφορά. Έγινε, λέει, τον Οκτώβριο του 9, που η κυβέρνηση ήταν το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη. Καμία κυβέρνηση Καραμαλή όμως, όπως λέει ψευδός, δεν είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία και μου κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί λέει έτσι ψέματα στην τηλεόραση και το παίζει και θυγμένος, σχολίασε ο Υπουργός Υγείας. Ο ίδιος πρόσθεσε, η Επιτροπή Αξιολόγησης ενέκρινε τις 4 προσφορές, από τις οποίες 4 φθηνότεροι ήταν του κυρίου Ανδρουλάκη. Και απέρριψε την 5η που ήταν σημαντικά φθηνότερη. Για να καταλάβετε, ο κύριος Ανδρουλάκης πρόσφερε τίμημα 10.500 ευρώ και αυτός που έκοψαν επί κυβέρνηση Πασόκ πρόσφερε 7.500, δηλαδή 3.000 λιγότερα το μήνα. Επί κυβερνήσεως Πασόκ, ένα μεγάλο στέλεχος του νομού Ηρακλείου κατάφερε σε μια διαγωνιστική διαδικασία να πετάξει έξω το μειοδότη που του παίρνει τη δουλειά. Εδώ έχουμε καταφανώς εύνοια της οικογένειας Ανδρουλάκη. Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης πήρε θέση για το ζήτημα χθες, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό και καταγγέλλοντας ότι το θέμα ξεκίνησε από την ψευδή αναφορά του Άδωνη Γεωργιάδη. Με συγχωρείτε. Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης, ενώ κατέριψε και τα λεγόμενα του Γαλάζιου Υπουργού για ευνοϊκή μεταχείριση από τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου. Είναι ένας ψεύτης και συκοφάντης, γιατί ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας, είπε. Ανέφερε μάλιστα ότι για το επίμαχο ακίνητο λαμβάνει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο μέσω σταθμιστικά. Δεν έχω βγάλει ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό, πρόσθεσε. Τι δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό? Δεν έχει καταθέσει, ρε παιδιά, για όνομα Θεού και τη Πανεπιστημίου. Άμα στραλάνουνε. Τι δηλαίει ο άνθρωπος εδώ? Δεν είπε ότι έχω ξεχάσει να κάνω δήλωση για το πόθεν έσχεις με 1.000.000 ευρώ. Και λέει εδώ τώρα δεν έχω βγάλει ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό. Είπε ακόμη ότι το κτηματολόγιο έκανε μονομερός επέκταση συμβολέου και δεν έβρισκαν άλλο ακίνητο. Εχμηρή ήταν η τοποθέτηση και σχετικά με τον δημοσιογράφο που υπογράφει το δημοσίευμα από το οποίο ξεκίνησε η διαμάχη, μιλώντας για πολιτική δολοφονία και σχολιάζοντας για τον ανθρωγράφο, μόνο τον Κατακουζινό που ξέρω είναι από του Κωνσταντίνου και Ελένη, το γνωστό βυζαντινολόγο. Όπως υποστήριξε, δεν υπάρχει Κατακουζινός, είναι μούφα. Το μηντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας έστειλε ένα δημοσίευμα, είπε. Μάλιστα. Εμένα δεν με πείθεις, κύριε Ανδρουλάκη, πάντως, με όλα αυτά. Ούτε ο Άδωνης Γεωργιάδης με πείθει με τη γενικότερη συμπεριφορά του και με εκείνα τα οποία του έχουν βρει επί Νοβάρτης, τα αδιευκρίνιστα. Ούτε εσείς, κύριε Ανδρουλάκη, πείθετε την κοινή γνώμη ότι θα φέρετε την διαφάνεια και τη διαφορετικότητα σε αυτή τη χώρα που κολυμπάει στη διαπλοκή, στη διαφθορά και στη σάπιλα. Δεν ξέρω για σας, κυρίες και κύριοι, μετά από όλα αυτά που διαβάζετε και ακούτε. Δεν ξέρω για σας τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά και τι αποφάσεις θα πάρετε όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Μου γράφετε εδώ διάφοροι πολλοί φίλοι και έχετε δίκιο, και ποιο να ψηφίσουμε. Κάτι πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα. Βεβαίως, συμφωνώ. Αλλά υπάρχουν και αυτές οι καταστάσεις. Δηλαδή τι, στους τυφλούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος? Πάμε να ψηφίσουμε το μονόφθαλμο? Το καταλαβαίνω. Επειδή οι άλλοι είναι τυφλοί. Δηλαδή όταν υπάρχει ένας προβληματικός, ψηφίζουμε έναν το λιγότερο προβληματικό. Το κατάλαβα. Άρα λοιπόν θα είναι λιγότερη προβληματική η χώρα. Εδώ κοιτάζουμε να γίνει η χώρα να έχει μια διαφορετική όψη και να κινείται σε διαφορετικούς ρυθμούς και να υπάρχει διαφάνεια και να υπάρχει δικαιοσύνη, που όλα πλέον έχουν καταληθεί. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, με συγχωρείτε, και επιστρέφουμε.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Δεν χρειάζεται, κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
3: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
5: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
6: Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Καρδιακά Φτυλίλιας, τηλέφωνο 693-094-5565.
0: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις από το Ionion FM.
1: Και μια που λέμε για δικαιοσύνη, κυρίες και κύριοι, η οποία στη χώρα μας μόνο τυφλή δεν μπορεί να είναι, σίγουρα είναι, βλέπει από το ένα μάτι, για να μην πω και από τα δύο, και είναι και ταξική, εξαρτάται ποιον έχει απέναντι, και απόλυτα εκδικητική σε ορισμένες περιπτώσεις και απόλυτα ελεγχόμενη από την κυβέρνηση. Αυτή δεν είναι δημοκρατία όμως, δεν είναι δικαιοσύνη, δεν είναι κράτος όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Μια που μιλάμε για τη δικαιοσύνη, έτσι να σας διαβάσω 2-3 πράγματα από την περιπέτεια του Κώστα Βαξεβάνη και του Γιάννη Ματζουράνη, του έγκλητου νομικού, σχετικά με την υπόθεση της Νοβάρτης. Οι απίστευτες και όμως αληθινές μεθοδεύσεις, παραλήψεις και παρακάμψεις της ελληνικής δικαιοσύνης, που όπως σας είπα είναι ελεγχόμενη απόλυτα από το Μητσοτάκη, με ξεκάθαρο στόχο την εξόντωση του Βαξεβάνη μέσω των διώξεων σε βάρος του, καθώς ο δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας Δοκουμέντο τόλμησε να αποκαλύψει σημαντικά στοιχεία και πρόσωπα κλειδιά για το σκάνδαλο της Νοβάρτης, αναδείχθηκαν και χθες για μια ακόμη φορά στο μονομελές εφετείο Αθήνας, στο ακροατήριο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη μετά από μήνυση της πρώην ανακρίτριας του ειδικού δικαστηρίου Κωνσταντίνας Αλεβιζοπούλου, η δίκη σε βάρος του Βαξεβάνη, δημοσιογράφου της εφημερίδας, και του δικηγόρου Γιάννη Ματζουράνη. Υπενθυμίζεται ότι η συνταξιοδοτημένη πλέον κυρία Αλεβιζοπούλου ερεύνησε το 2022 ως ανακρίτρια του ειδικού δικαστηρίου την υπόθεση Παπαγγελόπουλου και σκέλη του σκανδάλου Νοβάρτης, αντί για σημαντικές αποκαλύψεις σε βάρος πολιτικών προσώπων και παρά τη σωρία σημαντικών στοιχείων, η ΙΔΑ διάσκησε την κατάπτυστη δίωξη σε βάρος του Βαξεβάνη. Από δημοσιογράφους που ερευνά και αποκαλύπτει ο εκδότης του ντοκουμέντου, βρέθηκε τότε να κατηγορήθηκε για τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατάχρηση εξουσίας και άλλα αδικήματα, καθώς όσα δημοσιοποίησε για την υπόθεση ενόχλησαν πολλοί και πολλούς. Η δίωξη που άσκησε η κυρία Αλεβιζοπούλου αποδείχθηκε κίνηση με στόχο να οδηγηθεί στη φυλακή ο Βαξεβάνης. Μάλιστα, η πρώην ανακρίτρια εξανάγκασε τον εκδότη να ολοκληρώσει την απολογία του χωρίς να παραδώσει τα στοιχεία που αποδείκνυαν την αθωότητά του. Αυτό λέγεται δικαιοσύνη. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Λέγεται δικαιοσύνη. Λέγεται δικαιοσύνη. Εσείς που ακούτε, ορισμένοι από εσάς είστε και δικαστικοί εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Κατέχετε διάφορες θέσεις. Είστε λειτουργοί της δικαιοσύνης. Αυτό λέγεται δικαιοσύνη. Λέει ψέματα ο συνάδελφος, μήπως. Μεταξύ άλλων, η Αλεβιζοπούλου απέφυγε να εξετάσει σημαντικούς μάρτυρες για την υπόθεση Νοβάρτης, αρνήθηκε να παραλάβει κρίσιμο υλικό που και έφτασε στο σημείο να αγνοήσει μέχρι και πράκτορα του FBI, που είχε ο ίδιος θέσει τον εαυτό του στη διάθεση ελληνικής δικαιοσύνης. Επειδή το ψέμα έχει κοντά ποντάρια, η σκευωρία σε βάρος του δημοσιογράφου κατέρευσε χάρτινος πύργος μετά την απαλλακτική εισαγγελική πρόταση για τον εκδότη δημοσιογράφο, η τότε αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποδόμησε τα σαθρά κατηγορητήρια της Αλεβιζοπούλου και ακολούθησε η πανηγυρική απαλλαγή του Βαξεβάνη με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου. Η πρώην ανακρίτρια όμως δεν πτωήθηκε. Κράτησε ψηλά το λάβαρο της επίθεσης σε βάρος της εφημερίδας Ντοκουμέντο. Παρά τα όσα αποκαλύφθηκαν, η Αλεβιζοπούλου επέβαλε μηνύσεις σε βάρος εφημερίδας και του εκδότη για συκοφαντική δυσφήμιση. Αυτά που ενόχλησαν την ανώτατη δικαστικότητα ήταν δημοσιεύματα σχετικά με την αξιολόγηση των πεπραγμένων της, όπως επίσης και η δημοσίευση μιας φωτογραφίας της σε διάδρομο Αρείου Πάγου. Να τονιστεί ότι παρότι η ίδια αποτελεί δημόσιο πρόσωπο, θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημοσιευτεί φωτογραφία της στο χώρο του Αρείου Πάγου. Στην χθεσινή δικάσιμο, η Αλεβιζοπούλου συνέχισε το ίδιο μοτίβο με εκφράσεις όπως δεν ξέρω, δεν άκουσα, δεν θυμάμαι, όταν εξεταζόταν ως μάρτυρας και της τέθηκαν κρίσιμα ερωτήματα τόσο από την έδρα όσο και από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων. Η πρόεδρος δικαστηρίου τόνισε από την αρχή ότι το αντικείμενο της δίκης αποτελεί αν όσα γράφτηκαν για την πρώην ανακρίτρια είναι ψευδή ή αληθή. Ωστόσο, σύμφωνα με τους δικηγόρους της κυρίας Αλεβιζοπούλου, θα πρέπει να εξεταστεί αν όσα δημοσιεύτηκαν εμπίπτουν στα όρια της κριτικής ή αν είναι συκοφαντικά. Σε γενικές γραμμές, η πλευρά της Αλεβιζοπούλου ισχυρίζεται ότι δικάζουμε ξανά την ανάκριση. Γιατί όμως αυτό ενοχλεί την πρώην ανακρίτρια? Διότι όπως ξεδιπλώνεται στη διαδικασία, κατά την ανάκριση που πραγματοποίησε για την Νοβάρτης σημειώθηκαν σημεία και τέρατα, όπως είχε δημοσιεύσει εδώ και αρκετά χρόνια κατ' επανάληψη η εφημερίδα Ντοκουμέντο. Είναι, κυρίες και κύριοι, κομμάτια διαφθοράς και διαπλοκής και βρώμικες εικόνες που προέρχονται από το χώρο της ελεγχόμενης από την κυβέρνηση Μητσοτάκη ελληνικής δικαιοσύνης. της ελεγχόμενης και εκδικητικής δικαιοσύνης σε βάρος ανθρώπων του τύπου που κάνουν τη δουλειά τους και, αποκαλύπτουν τις βρωμοδουλειές που συμβαίνουν στη χώρα με την προκλητική ανοχή και την κάλυψη της κυβέρνησης. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
7: Ακούτε Ionian FM.
8: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionian FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionian FM.
9: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionian FM.
1: Λοιπόν, κλείνω κυρίες και κύριοι τη σημερινή εκπομπή. Θέλω να εκφράσω δημόσια, να δώσω ευχαριστήρια και συγχαρητήρια στο υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στα Λεχενά της Ηλίας. Το ξαναλέω, θέλω να δώσω συγχαρητήρια και ευχαριστήρια προς το υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στα Λεχενά της Ηλίας. Ευχαριστώ πολύ δημόσια το υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στα Λεχενά για την άψογη και απόλυτα και ευγενική του συμπεριφορά απέναντι σε πρόβλημα κατάσχεσης που είχα, κατά παράβαση βέβαια κυρίες και κύριοι του άρθρου 20 του νόμου 4161 του 2013, κατά παράβαση σε δηλωμένο ακατάσχετο λογαριασμό, στον οποίο δεν είχαν υπερβεί το όριο. Πήραν και μου πήρανε 106 ευρώ. Εκπλήσωμαι ιδιαίτερα για τον επαγγελματισμό του υπαλλήλου που χειρίστηκε την υπόθεση, που χωρίς καν να έχει, κυρίες και κύριοι, την γνωμοδότηση του νομικού τμήματος και του τμήματος αναγκαστικών κατασχέσεων, με διαβεβαίωσε και με ένα υφάκι έτσι, λες και το διασκέδαζε, του άρεσε δηλαδή αυτό που μου έλεγε, ότι τα 106 ευρώ που μου είχαν κατασχεθεί δεν θα τα πάρω ποτέ πίσω. Παρόλα αυτά, όταν τον ρώτησα τι μπορώ να κάνω, μου ζήτησε μεταξύ άλλων να πάω έξω από το υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στα Λεχενά, να συντάξω μία αίτηση και να τη φέρω πίσω για να του τη δώσω, πράγμα που έκανα. Αναμένω λοιπόν, έτσι το λέω δημόσια, με μεγάλη αγωνία τις αποφάσεις των αρμοδίων για την τύχη των 106 ευρώ. Ευχαριστώ πολύ ξανά δημόσια για την άψογη, ευγενική και με απόλυτα ενσυναίσθηση συμπεριφορά προς το πρόσωπό μου, τον συγκεκριμένο υπάλληλο και γενικότερα όλους τους υπαλλήλους εκεί και το περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς. Έχω την εντύπωση όμως ότι τα πράγματα μπορεί να μην είναι και έτσι, δηλαδή μπορεί και ο κόσμος πηγαίνοντας στο συγκεκριμένο υποκατάστημα να νιώθει κατά κάποιο τρόπο ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί. Θα ήθελα να καταγγείλω δημόσια έτσι, το παράνομο της πράξης κατάσχεσης του ακατάσχετου λογαριασμού μου. Ο λογαριασμός είχε 100 ευρώ μέσα από το μήνα Μάη, δηλαδή η κίνηση, και προχτές μπήκαν άλλα 100 ευρώ και μου τα άρπαξαν. Επικαλέστηκαν μία διαταγή πληρωμής σε ένα κατασχετήριο του 2022, κυρίες και κύριοι, τώρα έχουμε 26, από πολιτικό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είχε εμπλακεί σε διάφορες περίεργες ιστορίες με αυθαιρεσίες κλπ. Μας είχε κάνει αγωγή στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, την ιστορική όπου εργαζόμουνα, στον κύριο Καφύρα, τον πρώην ομάρχη, τον κύριο Μπαλκάμο, υπηρεσιακούς παράγοντες της κτηματικής υπηρεσίας Ηλίας. Όλοι τότε κατέθεσαν προτάσεις για την αγωγή που μας είχε κάνει το συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς δεν καταθέσαμε όμως, γιατί η εφημερίδα είχε κλείσει. Και καταδικάστηκα λόγω ότι δεν είχα πάει, τέλος πάντων, δεν παρέδωσα προτάσεις να τις δίνω 2-3 χιλιάρικα, δεν ξέρω τώρα πόσα έχει βγάλει. Και το προσκόμισε στην τράπεζα για αναγκαστική εκτέλεση. Η υπόθεση εκκρεμεί, γιατί έχουμε κάνει έφεση με τον δικηγόρο της εφημερίδας Γιάννη Απατσίδη. Έχουν πληρώσει και 500 ευρώ παράβολα εκεί κλπ. Ο Βαξεβάνης. Και ξαφνικά η εφημερίδα θυμάται ότι το 23, λέει, είχε πάρει ένα τέτοιο χαρτί. Άρα το 26 πρέπει εγώ να σου πάρω τα 100 ευρώ. Και κύριε μου, λέει, έχετε κάνει ακατάσχετο, αλλά δεν έχετε κάνει ακατάσχετο έναντι ιδιωτών. Έχετε κάνει ακατάσχετο μόνο έναντι δημοσίου. Όμως ο νόμος Το άρθρο 20 του νόμου 4161 του 2013 λέει καθαρά ότι δεν μπορεί κανείς, ούτε ο ιδιώτης, ούτε η τράπεζα, ούτε το δημόσιο, να σου πάρει πάνω από 1.250 ευρώ όταν έχεις δηλώσει το λογαριασμό σου ακατάσχετο. Αυτή την και μπαίνοντας λοιπόν να βρω το δίκαιο μου, κυρίες και κύριοι, αυτά τα οποία αντιμετώπισα τα περιγράφω έτσι στο κειμενάκι που ανέβασα αργά χθες το μεσημέρι. Ήθελα και ένα υστερόγραφο έτσι να πω δημόσια προς τους υπαλλήλους της Τράπεζας Πειραιός, τους εξαίρετους και πολύ εξυπηρετικούς στον κόσμο, με ενσυναίσθηση, με μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι αντιμετωπίζουν τους πολίτες, τους πελάτες τους. Αυτό είναι κοινή παραδοχή, δεν είναι μόνο δική μου. Υπάρχουν και σχόλια στο διαδίκτυο και στη σελίδα του κυρίου Φάκου έχει μπει μια κυρία μέσα και έχει πει ότι διάφορα πράγματα για το συγκεκριμένο υποκατάστημα. Ήθελα να πω ότι αν θέλετε, ελάτε από το κοντέινερ που μένω τα τελευταία χρόνια να σας δώσω ακόμα 23 ευρώ που έχω σε κέρματα για να τα αποδώσετε με κατάσχεση εκεί που πρέπει. Έχω επίσης εκεί τη σκυλίτσα μου, κύριοι της Τράπεζας Πειραιός, του υποκαταστήματος Λεχενών. Μερικές κότες έχω στο κτήμα μου, 10 αυγά αν σας κάνουν. Επίσης, όταν πληρωθώ ξανά από την εφημερίδα Ντοκουμέντο που εργάζομαι, μην ξεχάσω να σας ρωτήσω αν τα χρήματα που θα μπουν στον ακατάσχετο λογαριασμό ανήκουν τελικά σε μένα ή σε κάποιο πολιτικό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, που θυμηθήκατε ξαφνικά ότι σας έστειλε το 2023 έκθεση κατάσχεσης λογαριασμού. Και επίσης, θα πρέπει κάθε φορά όταν μπαίνει κάτι στο λογαριασμό μου να σας δίνω λογαριασμό, διότι κατά τα λεγόμενα μιας κυρίας εκεί μου είπε ότι κυρία, αυτά τα 100 ευρώ δεν είναι από τη μισθοδοσία σας, και της λέω πού το ξέρεις εσύ αν είναι από τη μισθοδοσία μου ή όχι, και εκεί κατάπια τη γλώσσα της. Θράσος, κυρίες και κύριοι, θράσος, για να μην πω τίποτα άλλους χαρακτηρισμούς, και έχουμε προβλήματα γενικότερα. Η ιστορία αστήματος Λεχενών, μερικές κότες έχω στο κτήμα μου, 10 αυγά αν σας κάνουν. Επίσης, όταν

να σας δίνω λογαριασμό, διότι κατά τα λεγόμενα μιας κυρίας εκεί μου είπε ότι κυρία αυτά τα 100 ευρώ δεν είναι από τη μισθοδοσία σας, και της λέω πού το ξέρεις εσύ αν είναι από τη μισθοδοσία μου ή όχι, και εκεί κατάπια τη γλώσσα της. Θράσος κυρίες και κύριοι, θράσος, για να μην πω τίποτα άλλους χαρακτηρισμούς, και έχουμε προβλήματα γενικότερα. Η ιστορία αυτή, επειδή είμαι και ξεροκέφαλος, δεν μένει έτσι. Επειδή έχω την εντύπωση ότι κάποιοι εκεί στην Τράπεζα Πειραιώς συμπεριφέρονται ότι η τράπεζα είναι δική τους και δεν είναι δική τους, είναι απλοί υπάλληλοι, θα το πάω μέχρι τέλους. Όπως πηγαίνω συνήθως στις υποθέσεις όταν νιώθω πάρα πολύ αδικημένος. Και δεν είναι τα 100 ευρώ. Δεν είναι τα 100 ευρώ, είναι η κοροϊδία και η προκλητική συμπεριφορά. Για όποιον έχει αντιρρήσεις, είμαστε εδώ. Υπάρχουν και αποδεικτικά στοιχεία, υπάρχουν 1000 πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να έρθουν να καταθέσουν και δημόσια για αυτά τα οποία σας λέω. Μπαίνετε σε ένα υποκατάστημα της τράπεζας και σας συμπεριφέρονται λες και είσαστε οι τελευταίοι των τελευταίων. Με ποιο δικαίωμα? Είστε πελάτες. Οι πελάτες είστε. Και μπαίνετε μέσα, μου λένε, πήγα να πω σε ένα γραφείο εχθές που είχα αυτή την περιπέτεια και μου λένε βγείτε έξω κύριε. Λέω πού να πάω, με συγχωρείτε, όχι εδώ, δεν είναι εδώ. Όχι εδώ, είναι στη ρεσεψιόν. Ποια ρεσεψιόν ρε? Τι είστε, ξενοδοχείο είστε? Και όταν ζήτησα εξηγήσεις και είπα εντάξει, αφού δεν μπορώ να βρω εξηγήσεις, ρωτήσω στα ερωτήματά μου, να πάω στον διευθυντή. Ξαφνικά βρέθηκε και το κατασχετήριο και να κάνω και το ακατάσχετο του λογαριασμού μου απέναντι σε ιδιώτες, όλα ξαφνικά λύθηκαν. Τι νομίζετε ότι είσαστε εκεί? Οι παπλοί υπάλληλοι είσαστε, το ξέρουν στη διοίκηση επάνω τον τρόπο συμπεριφοράς σας, το γνωρίζουνε. Υπάρχει μια κυρία στη σελίδα του Γιώργου του Φάκου, του συνάδελφου, του εξαίρετου συνάδελφου, που έχει μπει μέσα και έχει γράψει τα ίδια σχεδόν. Ότι εκεί λέει όταν πας ξέρεις ότι θα ταλαιπωρηθείς. Λοιπόν, κάπου εδώ κυρίες και κύριοι, εκπομπή Αποκαλύψεις έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

καλή τύχη μάγες. Και καλή τύχη μάγες.

αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.

0: είναι 12. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Το ελαιόλαδο σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Ωχ, ξεχαστήκα! Έχουμε πολύ ακόμη! Η Μοναλίζα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αρίνα, Μεσολόγη, τελειώσουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
9: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
10: Χαχαχα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
11: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
12: Εδώ είμαστε και σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου. Καλημέρα σε όλες και όλους και πάμε αμέσως στην πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία, γιατί έχουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ηλίας, πρώην υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Ανδρέα Νικολακόπλο. Και πάμε αμέσως στον κύριο Νικολακόπλο, γιατί ξέρω ότι δεν έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή του. Καλημέρα κύριε Νικολακόπλε.
13: Καλημέρα κύριε Φάκο, καλημέρα και στους ακροατές μας.
12: Ναι, είστε καλά. Τι ευελπιστείτε, τι περιμένετε σήμερα από σήμερα μάλλον στο συνέδριο του κόμματός σας, που ουσιαστικά θα ανοίξει και η προεκλογική περίοδος?
13: Καταρχάς είναι μια γιορτή, αν θέλετε, της παράταξης. Είναι μια συγκέντρωση για όλα τα μέλη, αυτούς που έχουν προσφέρει, τα μέλη, τους φίλους της παράταξης. Βέβαια, πάνω σε αυτό στηρίζουμε πάρα πολλά για την ενότητα του κόμματος, τη συσπήρωση, τη συγκέντρωση εν όψη των μεγάλων στόχων που ανοίγονται στο επόμενο διάστημα. Μεγάλοι στόχοι οι οποίοι συνδέονται και με την πορεία της χώρας και βέβαια έχουμε μπροστά μας μεγάλες προκλήσεις. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να υλοποιήσουμε τις προγραμματικές μας θέσεις, όλα αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί στους Έλληνες πολίτες, να συνεχίσουμε αυτή τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια, να συνεχίσουμε μια προσπάθεια ισχυροποίησης της χώρας στο διεθνές στερέωμα σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία που όλοι αντιλαμβανόμαστε και βέβαια να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των πολιτών, τα καθημερινά, τα γενικότερα προβλήματα. Αυτές είναι οι μεγάλες προκλήσεις. Νομίζω ότι μέσα από διαφορετικές απόψεις που ακούγονται σε ένα συνεδρίο, μέσα από τη σύνθεση απόψεων μπορούμε να οδηγηθούμε σε πολύ ουσιαστικές προτάσεις για μια σειρά από θέματα όπως η συνταγματική αναθεώρηση που ανοίγεται στο επόμενο διάστημα, έχει ανοίξει ήδη συζήτηση, αλλά θα έρθει στη Βουλή.
12: Θα μπει στην ατζέντα την προεκλογική η συνταγματική αναθεώρηση από πλευράς Νέας Δημοκρατίας.
13: Θα μπει η συνταγματική αναθεώρηση στην προεκλογική συζήτηση, διότι θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό επιτάσσει και ο συνταγματικός νομοθέτης. Γιατί ακριβώς μεταξύ, για να ολοκληρωθεί μια συνταγματική αναθεώρηση, πρέπει να μεσολαβήσουν εκλογές. Ναι. Δεν απαιτείται ψήφιση μόνο από μια Βουλή, θέλει από δύο διαφορετικές κοινοβουλευτικές περιόδους, που σημαίνει ότι θα πρέπει μια άλλη Βουλή να ψηφίσει τελικά.
12: Σωστά.
13: Θα είναι η αναθεωρητική Βουλή, αυτή θα είναι η προτείνουσα Βουλή. Αυτό πρέπει να τεθεί υπόψη και του κόσμου. Υπάρχουν, η συνταγματική αναθεώρηση προβλέπει πολύ σημαντικές. Είναι ο βασικός νόμος του κράτους, στηρίζεται η δημοκρατία μας πάνω.
12: Βέβαια.
13: Σύνταγμα.
12: Σωστό.
13: Και μια σειρά από θέματα τα οποία, αν θέλετε, δεν έχουν λυθεί μέσα από το Σύνταγμα. Εγώ θα δώσω το παράδειγμα, θα δώσω δύο παραδείγματα. Θα δώσω ένα παράδειγμα για το οποίο μια ευκαιρία που χάθηκε στην προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση είναι το άρθρο 16 που αφορά στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι μια ξεκάθαρη θέση που έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία υπέρ των μη κερδοσκοπικών, μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Εδώ θα πρέπει να ανοιχθεί αυτή η συζήτηση και να πάρουν όλοι ξεκάθαρη θέση. Η τροποποίηση του άρθρου 86. Είδαμε όλες τις λειτουργίες που υπάρχουν πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι καλό είναι και εδώ να δούμε. Η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με θέματα που αφορούν τους πολίτες, την καθημερινότητα, αλλά και θέματα πολύ σοβαρά θεσμικά.
12: Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι είναι ένα συνέδριο το οποίο παρουσιάζει και κάποια σοβαρά προβλήματα. Παραδείγματος χάρη η απουσία του Κώστα Καραμαλή και η φημολογούμενη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, που πολύ έντονα βλέπει σήμερα και χθες το φως της δημοσιότητας, δημιουργεί θέμα ως προς την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας. Αν επιβεβαιωθούν και τα σενάρια που λένε ότι οι Καραμαλικοί θα συστρατευτούν με τον Σαμαρά, και μέσα σε αυτά βάλτε και την επιστολή των 10 πρώην βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που οδηγούνται μάλλον σε κάποιο άλλο κόμμα.
13: Οι αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας, όλοι οι αρχηγοί έχουν μια μεγάλη προσφορά, την οποία σεβόμαστε, τιμούμε, και από εκεί και πέρα είναι η προσωπική επιλογή του καθενός, αν θα παραστεί ή όχι, σε μια γιορτή επαναλαμβάνω.
12: Στην εικόνα όμως του κόμματός σας είναι πλήγμα, έτσι, το να μην παρευρεθεί ο Κώστας Καραμαλής, που ακόμα είναι ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα που υπάρχει στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας.
13: Βεβαίως, θα συμφωνήσω σε αυτό. Είναι από τα αγαπητά πρόσωπα, είναι ένα πρόσωπο που έχει προσφέρει, τον οποίο σεβόμαστε και τιμούμε. Από την άλλη όμως, θα σας έλεγα ότι πολλές φορές έχει προεξοφληθεί ότι μέσα από διαφορετικές απόψεις που ακούγονται ότι θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία, θα δημιουργηθούν εντάσεις, διάσπαση. Θυμάστε τη συζήτηση που γινόταν πριν από τις τελειώσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας. Εγώ θα σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία καταφέρνει μέσα από τη σύνθεση απόψεων, μέσα και από διαφορετικές προτάσεις και απόψεις, να βγαίνει πάντα ενωμένη, πιο δυνατή, και να διαμορφώνει προτάσεις που να είναι πιο κοντά στην κοινωνία. Γιατί ξέρετε, μέσα και από αυτές τις προτάσεις που γίνονται, πολλές φορές αυτές είναι διαφορετικές, μπολιάζονται η παράταξη με απόψεις και ιδέες που αντανακλούν και στην κοινωνία. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Οι διαφορετικές απόψεις και η σύνθεση που όταν μπορεί να οδηγήσει.
12: Ένα δημοκρατικό κόμμα πρέπει να τα έχει αυτά. Και μέσα από τις διαφορετικές απόψεις γίνεται η σύνθεση, όπως πολύ σωστά λέτε.
13: Ακριβώς. Έτσι.
12: Ο
13: μεγάλος αντίπαλος παραμένει τα προβλήματα των πολιτών και μεγάλος έφερος παραμένει η πορεία της χώρας.
12: Στα οποία όμως προβλήματα, κύριε Νικολακόπουλε, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν τα πάτε και πάρα πολύ καλά ως προς την επίλυσή τους. Η ακρίβεια παραμένει το μείζον ζήτημα για τους πολίτες με βάση τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. και μια σειρά ακόμη ζητημάτων, αλλά η ακρίβεια είναι πρώτη. Και βλέπετε τα νοικοκυριά να στενάζουν και τι θα γίνει.
13: Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και που απασχολεί τους πολίτες, αλλά και υπαρκτό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα όμως για το οποίο να είμαστε πολύ ξεκάθαροι, δεν φταίει, όλοι γνωρίζουμε τους παράγοντες που δημιούργησαν και προκάλεσαν αυτό το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, το πώς θα το αντιμετωπίσεις και τι πολιτική θα ακολουθήσεις είναι ένα ζήτημα το οποίο και εμάς μας προβληματίζει, πώς θα απαντήσουμε καλύτερα. Δεν υπάρχουν σίγουρα ΕΦΑΚΟ μαγικές λύσεις και όποιος υποσχεθεί τέτοιες λύσεις νομίζω ότι κάνει μια προσπάθεια εξαπάτησης. Επίσης δεν υπάρχουν, αν θέλετε, ΕΦΑΚΟ λύσεις οι οποίες να διαταράσουν τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας. Γιατί σήμερα όποιος υπόσχεται κάποιο μέτρο, έλεγα, αν θέλει να είναι υπεύθυνος ηγέτης, θα πρέπει και αυτό το μέτρο να το κοστολογεί, γιατί η χώρα μας έχει δεσμευτεί να τηρήσει κάποιους δημοσιονομικούς κανόνες.
12: Σωστό.
13: Δεν μπορούμε να υποθηκεύσουμε πλέον το μέλλον του παιδιού μας. Ζήσαμε εποχές δύσκολες, εποχές όπου το χρέος της χώρας μας είχε διωγγωθεί, όπου πλέον δεν είχε καμία αξιοπιστία η χώρα μας στην αγορά, όπου είχε διαταραχθεί.
12: Εντάξει, εδώ θα αναγνωρίσουμε στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη την εξόφληση του χρέους, την καλή κατάσταση που έφερε στην οικονομία.
13: Εδώ πέρα, θέλετε να πω κάτι
12: πάμε σε αυτό το επίπεδο, αλλά σε άλλα ζητήματα στην καθημερινότητα.
13: Καταλάβαμε ότι το πληρώνουν οι ίδιοι πολίτες. Εμείς το πληρώνουμε. Άρα λοιπόν πρέπει αυτό να γίνεται με μια, αν θέλετε, πολύ μεγάλη σοβαρότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
12: Θα συμφωνήσω ότι στο εξωτερικό χρέος ο Μητσοτάκης έχει πάει πάρα πολύ καλά. Εσωτερικά όμως η ακρίβεια παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αναστενάζουν. Και ίσως να σας κρίνουν και στις εκλογές αρνητικά, έτσι, αυτό το θέμα της ακρίβειας.
13: Το καταλαβαίνω, αλλά εδώ πέρα θα κρυθούμε όλοι. Θα κρυθούμε και για αυτήν την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, θα κρυθούμε και για τις προτάσεις που θα κάνει ο καθένας για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος που δεν είναι μόνο της πατρίδας μας. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει και η Ευρώπη και όλος ο κόσμος, και παρακαλώ δείτε το και με έρευνες που θα κάνετε πώς γίνεται αυτό. Αλλά κυρίως θα κρίνει ο πολίτης συνολικά και την πορεία της χώρας, που ήταν η χώρα το 19, πώς είναι σήμερα, τη γενικότερη, αν θέλετε, θέση της χώρας στο διεθνές στερέωμα, που αν η χώρα αυτή έχει ισχυροποιηθεί διπλωματικά, αμυντικά, γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, που αν έχει αναπτυχθεί οικονομικά, που αν έχουν δημιουργηθεί περισσότερες θέσεις εργασίας,
12: αν έχει μειωθεί ανεργία κλπ.
13: Αυτά είναι όλα ζητήματα που όλα θα κριθούν και νομίζω ότι ο τελικός κριτής θα είναι.
12: Πάντα ο λαός είναι ο τελικός κριτής. Ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, θα μου επιτρέψετε ένα ερώτημα έτσι να πούμε για τα δικά μας. Είναι το εξής, ότι η Λία είναι γνωστό ότι διαθέτει και το ξέρετε σημαντικά πλεονεκτήματα στον αγροτικό τομέα, στον τουρισμό και τον πολιτισμό. Πιστεύετε ότι υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο σύνδεσης αυτών των τομέων, ώστε ο νομός να αποκτήσει μια ισχυρότερη οικονομική ταυτότητα και μια μεγαλύτερη εξωστρέφεια?
13: Θέτεται ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, ένα ζήτημα το οποίο για μένα αποτελεί στόχο, αν θέλετε, της πολιτικής μου διαδρομής, θα το πω πολύ ξεκάθαρα. Ένα θέμα για το οποίο κάνουμε μεγάλες προσπάθειες, στηριζόμαστε σε ένα, αν θέλετε, σχέδιο το οποίο υπάρχει και πάνω σε αυτό το σχέδιο προσπαθούμε να το υλοποιήσουμε. Έχουμε ήδη κάνει πολύ σημαντικά βήματα πάνω σε αυτό, αλλά επιτρέψτε μου στο επόμενο διάστημα, και θα χαρώ μια άλλη μέρα να κάνουμε μια συζήτηση μόνο για αυτό το θέμα, για να δείτε πώς πολύ μικρά και μεγάλα πράγματα μπορούν να συνδυαστούν.
12: Θα ήταν χαρά μου να σας είχα εδώ στο στούντιο και να έχουμε το χρόνο.
13: Θα χαρώ να την κάνουμε πολύ ευχαρίστως και το υπόσχομαι αυτό να το κάνουμε κάποια στιγμή. Να κάνουμε μια εφόλυση συζήτηση πάνω σε αυτό, για να δούμε πώς μικρά και μεγάλα πράγματα που έχουν γίνει για την Ελλάδα αυτό το διάστημα βοηθούν σιγά σιγά ώστε να αποκτήσουμε μια ταυτότητα η οποία θα δώσει, αν θέλετε, αυτό που δικαιούται η περιοχή μας.
12: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω, θέλω να σας κρατήσω άλλο, γιατί ξέρω ότι πιέζεστε πάρα πολύ.
13: Κρατάω
12: τη δέσμευσή σας ότι θα έρθετε εδώ στο στούντιο, θα το συνοηθούμε πότε θα έρθετε στην Ηλία να έρθετε εδώ και να κάνουμε μια συζήτηση εφόλης ύλης. Ευχαριστώ και εγώ, και θα τα πούμε και πάλι. Καλή σας μέρα, κύριε Νικολακόπουλε.
13: Καλημέρα.
12: Ακούσαμε λοιπόν τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ηλίας, πρώην υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Ανδρέα Νικολακόπουλο. Πάμε να ακούσουμε χωρικούς και επιστρέφουμε.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Κιλίνη. Ένα λιμάνι φιλόξενο, γεμάτο φως και ταξίδια κάθε εποχή του χρόνου. Το Λιμενικό Ταμείο Κιλίνης φροντίζει καθημερινά να είναι ένας σύγχρονος, ασφαλής και φιλόξενος προορισμός για τους ταξιδιώτες και όλους τους ανθρώπους της θάλασσας. Ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Χατζής. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 1348. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
12: Εγώ έχω ξαναπεί πάλι, το λέει και ο Μάκης Ονδάδος, να ακούτε η Ιόνιον FM, να ανοίγει λίγο το μυαλό σας και να μαθαίνετε. Διότι διαβάζω σήμερα εδώ στην πρώτη επιχείρηση lifting, λέει, στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και βλέπω δύο πρόσωπα μέσα, τρία πρόσωπα, εκ των οποίων τα δύο έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν θα είναι στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάω για τον Νίκο τον Κοροβέση, τον αντιπεριφερειάρχη, που σε 3-4 λεπτά τον έχουμε στο τηλέφωνο. Βλέπω τον υφυπουργό ψηφιακή, τον αντιπεριφερειάρχη ψηφιακής εκεί διακυβέρνησης, τον Βασιλόπλο. Βλέπω και τον αντιπεριφερειάρχη, τον Γιαννόπλο. Βέβαια και ο Γιαννόπλος δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα είναι στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας ή δεν θα είναι. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα είναι. Οι δύο Κοροβέσης Βασιλόπουλος το έχουν ξεκαθαρίσει εδώ σε συνεντεύξεις που κάναμε μαζί τους, ότι θα, σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση θα είναι με τον Νεκτάριο Φαρμάκη, και λογικό είναι, γιατί αν φύγουν αυτοί οι τρεις, δηλαδή Κοροβέσης Βασιλόπουλος ή Γιαννόπουλος, ο Φαρμάκης αποδυναμώθηκε τελείως. Θα πέσει από το 60%, θα πάει στο 20%, γιατί αυτοί τον κρατάνε τον Φαρμάκη ως Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, έτσι να μην κοροϊδευόμαστε, αυτοί έχουν τη δύναμη. Λέω λοιπόν, πώς βάζουν, δεν ξέρω τώρα, εκτός αν άλλαξε κάτι. Θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Κοροβέση να δούμε, αλλά ήταν απόλυτα ξεκάθαρος εδώ στην συνέντευξη που κάναμε ότι δεν θα είναι στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Αλλά επειδή στην πολιτική, κρατάω και ένα, έτσι, μια πισινή που λένε στην πολιτική, ξέρετε, άλλα λένε η πολιτική τη μια μέρα, άλλα την άλλη, να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι. Δεν νομίζω όμως ότι έχει αλλάξει. Το Κοροβέσης τουλάχιστον έχει αποδείξει ότι δεν λέει τη μια στιγμή αυτά και την άλλη στιγμή λέει κάτι άλλο. Θα δούμε όμως, θα μας τα πει ο ίδιος, θα τον έχουμε σε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τώρα από εκεί πέρα, Νικολακόπουλος Αυγερινοπούλου, είναι λογικό ότι θα είναι μέσα στο ψηφοδέλτιο, το συζητάμε. Ο Αβραμόπουλος δεν θα κατέβει. Θυμάμαι μου είχε πει ότι μία και τελευταία φορά, είναι η τελευταία μου φορά που κατεβαίνω, αποσύρωμα από την πολιτική, τουλάχιστον σε επίπεδο βουλευτικό και τα λοιπά. Θα δούμε ποια άλλα ονόματα, έτσι κι αλλιώς θα διαβάσουμε πάρα πολλά ονόματα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Όπως είπαμε και με τον κύριο Νικολακόπουλο, το συνέδριο σηματοδοτεί την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πάλι προχθές να ξεκαθαρίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, σημαίνει δηλαδή κάπου το Μάρτιο-Απρίλιο του 2027. Τώρα αυτά τα σενάρια περί πρόεδρων εκλογών και λοιπά, αυτά λέγονταν και στην προηγούμενη περίοδο. Ο Μητσοτάκης όμως σταθερός έλεγε ότι μια κυβέρνηση πρέπει να ολοκληρώνει το έργο της, να ολοκληρώνει τη θητεία της, και δεν πήγε ούτε την προηγούμενη φορά σε πρόεδρες εκλογές. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά μετά βέβαια το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινάει σήμερα και που είναι πολύ κρίσιμο. Πάμε λοιπόν τώρα να καλημερίσουμε τον Νίκο τον Κοροβέση, διότι έχω και τα ερωτήματα των πολιτών, και σήμερα πάλι το πρωί ένας φίλος επικοινώνησε μαζί μου και μου είπε ότι επειδή ο κύριος Κοροβέσης, μου λέει, πάντα απαντάει και δεν κρύβεται και δίνει πάντα απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα, σε παρακαλώ θέσου και αυτό το ερώτημα, θα του τα θέσουμε όλα τα ερωτήματα, αλλά πρώτα να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα σας κύριε Κοροβέση.
14: Καλημέρα κύριε Φάκο, σε εσάς ακροατές και τους ακροατές.
12: Να είστε καλά. Πρώτα θέλω να ξεκαθαρίσω, να πω κάτι, να ρωτήσω. Εδώ ήμασταν μαζί που μου ξεκαθαρίσατε ότι δεν θα κατέβετε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα ακολουθήσετε το νεκτάριο, το φαρμάκι, το διαλαλούσατε. Γιατί βλέπω σήμερα τώρα... στην πρώτη ότι και εγώ έλεγα προηγουμένως ότι δεν λέει ο Κοροβέστη μια στιγμή άλλα αυτά και την άλλη στιγμή άλλα.
14: Είναι ξεκάθαρο και αυτό που είπα στην πρώτη, ότι το πρώτο λόγο για το οτιδήποτε γίνει θα είναι σε συνεννόηση με τον νεκτάριο, το φαρμάκι, ακόμα και αν μου το ζητήσει το κόμμα, όταν θα συνεννοηθώ με τον Περιφερειάρχη. Ο δικός μου σκοπός είναι να παραμείνω στην αυτοδιοίκηση.
12: Επομένως αφήνεται και ένα υπονοούμενο. Με την έννοια ότι αν ο Φαρμάκης σου πει Νίκο, εντάξει, πήγαινε εκεί και ενίσχυσε το κόμμα, θα κατέβετε.
14: Από εκεί και πέρα θα το συζητήσουμε.
12: Θα το συζητήσει. Μάλιστα. Ωραία, αφήνεται και ένα υπονοούμενο. Θα το δούμε λοιπόν. Λοιπόν, έχω κάποια ερωτήματα που μου παίρνουν οι τηλεθεοί ακροατές και μου λένε έτσι, ιδιαίτερα για εσάς, γιατί σας έχουν όλοι μια συμπάθεια από ό,τι καταλαβαίνω. Και όπως είπα και προηγουμένως, αυτό που μου λένε είναι ότι πάντα απαντάει στα ερωτήματα ο κ. Κοροβέστη, οπότε θες του και κάποια ερωτήματα. Προσπαθείτε. Πήρε μια ακροάτη, έχει ξαναπάρει πάλι παλιότερα και μου είπε για το δρόμο, για την παλιά Εθνική Οδό, ότι δεν έχουν ακόμα προχωρήσει οι καθαρισμοί και η ορατότητα δυσκολεύεται για κάποιους.
14: Θα βγουν τα συνεργεία το επόμενο διάστημα. Είμαστε συνεννόηση με τον κύριο Γιαννόπουλο. Θα βγουν τα συνεργεία στην παλιά Εθνική Οδό σε ποιο ύψος?
12: Κοιτάτε, εγώ διασχίζω Αμαλιάδα προς το κάμπο. Δεν ξέρω, προς τον πύργο νομίζω ότι είναι καλύτερα τα πράγματα προς την περιοχή.
14: Είτε σημειακά όπου υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει παρεμβάσεις στο επόμενο διάστημα.
12: Έχουν βγει εργολαβίες δηλαδή?
14: Ναι, υπάρχουν εργολαβίες, ναι.
12: Ωραία, πολύ ωραία.
14: Έχουμε συνεννοηθεί και με τον κύριο Γιαννόπουλο, νομίζω ότι άμεσα θα προχωρήσει αυτό.
12: Τώρα, ο δρόμος Αμαλιάδα Σαβαλίου είναι ένα άλλο ερώτημα. Ανήκει στην περιφέρεια, έτσι δεν είναι, κύριε Κοροβέστη?
14: Ναι.
12: Είναι περιφερειακός δρόμος. Στον οποίο όμως εκεί δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις και έχουν γίνονται και τροχαία. Παλιότερα υπήρχαν και θανατηφόρα τροχαία που έχουν συμβεί. Ο δρόμος είναι στενός, ο δρόμος δεν έχει φωτισμό τη νύχτα, διασχίζεται από πάρα πολλά αυτοκίνητα. Μήπως θα πρέπει να γίνει τελικά κάποια παρέμβαση? Έχω κάνει αρκετά ρεπορτάζ.
14: Να το δούμε με τις τεχνικές υπηρεσίες τι παρεμβάσεις χρήζει, οι παρατηρήσεις που υπάρχουν από τους πολίτες, να τα μεταφέρω κι εγώ και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
12: Χρειάζεται κάποιες προστατευτικές μπάρες.
14: Παλιότερα μου είχαν πει για πεζοδρόμια που δεν...
12: Πεζοδρόμια δεν μπορούν να γίνουν εκεί.
14: Έτσι ακριβώς.
12: Αλλά μεταλλικές μπάρες για την προστασία, γιατί φεύγουν τα αυτοκίνητα και πέφτουν μέσα σε γράνες, παθαίνουν υλικές ζημιές. Ευτυχώς δεν έχουμε...
14: Να το πούμε, επειδή ξέρετε, οι ειδικοί είναι οι τεχνικές υπηρεσίες και οι μηχανικοί. Οτιδήποτε χρήζει παρέμβαση, καλό θα ήταν. Θα πάω κι εγώ επί τόπου εκεί να το δω με τους ανθρώπους. Και ό,τι μπορούμε να φτιάξουμε να το διορθώσουμε.
12: Βάλτε το λίγο στο πρόγραμμά σας, κύριε Κοροβέστη. Τώρα κάτι ακόμα. Εσείς δεν έχετε αρμοδιότητα με τις παιδικές χαρές των Δήμων?
14: Όχι, όχι.
12: Δεν έχετε.
14: Καμία.
12: Μάλιστα. Γιατί?
14: Όχι, καμία.
12: Μάλιστα. Και ένα άλλο ερώτημα είναι για το δρόμο που είναι από την Αμαλιάδα προς Σαϊγιάννη. Το ξέρετε το δρόμο αυτόν. Όπου κάπου και ανάμεσα στο δρόμο υπάρχει ένα κτίσμα που κόβει το δρόμο στα δύο. Το ερώτημα του ακροατή είναι αν αυτός ο δρόμος έχει παραδοθεί επίσημα ποτέ και τι θα γίνει με αυτό το κτίσμα που είναι μέσα στη μέση εδώ και 30 χρόνια εγκαταλειμμένο.
14: Κύριε Πάκο, δεν είμαι έτοιμος να σας απαντήσω. Έχω την εντύπωση όμως ότι αυτός ο δρόμος δεν ανήκει στην περιφέρεια. Το λέω με κάθε επιφύλαξη. Θα ήθελα όμως να το δω και την επόμενη που θα επικοινωνήσουμε θα μπορώ να σας δώσω μια απάντηση.
12: Πολύ ωραία. Θα μου δώσετε κάτι αποκλειστικό σήμερα?
14: Εκτός
12: από την αγάπη σας που δεν την έχω αποκλειστική, το ξέρω. Έχετε, θα πάτε στο συνέδριο?
14: Είμαι καθοδόν. Έχω κάποια ραντεβού πρώτα για την Ιδρύλ, για το ηλεκτρικό και μετά το απόγευμα θα μεταβώ στο Metropolitan Expo.
12: Μάλιστα. Ευχαριστώ για τη συνομιλία, κύριε Κοροβέστη. Να είστε καλά. Καλημέρα και σε εσάς. Λοιπόν, αυτά από τον Αντιπεριφερειάρχη έδωσα αυτές τις απαντήσεις. Τώρα ικανοποιηθήκατε, δεν ικανοποιηθήκατε? Εγώ ικανοποιήθηκα με την έννοια ότι δύο θέματα ξεκάθαρα είπε ότι δεν τα γνωρίζει και πάρα πολύ καλά, αλλά θα τα βάζει στο πρόγραμμά του. Θα το δούμε όμως, θα το παρακολουθήσουμε. Και για τον Αηγιάννη, φίλε Σταύρο που με πήρες, και εσείς κυρία Βίκη για το δρόμο και τους καθαρισμούς. Και το δρόμο που μου στείλε μήνυμα ένας άλλος ακροατής για το δρόμο Αμαλιάδα Σαβαλίων που συχνά πυκνά σημειώνονται τροχαία ατυχήματα. Έχω κάνει πολλά ρεπορτάζ σε αυτό το δρόμο, τον διασκίζω καθημερινά εδώ και 30 τόσα χρόνια. Ξέρω την επικινδυνότητά του και παλιότερα βέβαια έχουν γίνει και θανατηφόρα δυστυχήματα. Έχουμε σκοπό να το φτιάξουμε. Λοιπόν, το ρολόι πάει πίσω πάλι. Θανατηφόρα δυστυχήματα, μάλιστα υπάρχουν και τα σχετικά δυστυχώς μνημεία αυτών των παιδιών που έχουν σκοτωθεί σε αυτό το δρόμο. Να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα, δεν πρέπει να θρηνήσουμε άλλα θύματα, γι' αυτό και πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις έτσι ώστε να προστατεύονται οι οδηγοί, που είναι και πάρα πολλοί διασχίζουν αυτό το δρόμο σε καθημερινά. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι, Χρήστο, και να επιστρέψουμε σε λίγο με άλλες τηλεφωνικές επικοινωνίες.

0: Πάντως αναρωτιέμαι αν του την κάνει η Νέα Δημοκρατία του Φαρμάκη και του πάρει τους Κοροβέση, Γιαννόπλο και Βασιλόπλο. Γιατί δεν πρέπει να είναι και πολύ καλές σχέσεις μεταξύ Φαρμάκη και Μαξίμου και Νέας Δημοκρατίας. Διότι βλέπω ότι στις εφημερίδες Νέας Δημοκρατίας, που πρόσκειται στις Νέες Δημοκρατίες, σχετικά συχνά βγάζουν αρνητικά δημοσιεύματα για το Φαρμάκη. Κάποια τα έχω δημοσιεύσει και εγώ στο δικό μου site. Αν του πάρουν αυτούς τους τρεις, βλέπω το Φαρμάκη να πέφτει σε μαύρες πλερέζες, όχι σε μπλε, σε μαύρες. Λοιπόν, θα πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Θυμόσαστε που είχαμε βγάλει τον κύριο Βάκη Τσιομπανίδη, τον πρόεδρο της ΑΚΕΛ, του ΑΚΕΛ, του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδας, και μας είχε πει ότι στις 6 Μαΐου, αν θυμάμαι την ημερομηνία, θα πήγαινε, τον είχε καλέσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να καταθέσει για το θέμα το ΠΚΠ και το ότι γνωρίζει. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή να μας πει αν όντως πήγε, τι υπόθηκε. Και να του κάνω και ένα άλλο ερώτημα που θέλω. Καλημέρα κύριε Σκομπανίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ θα μπορούσα να μην δεν πάω. Αν δεν πας σε τέτοιου είδους κλήσεις, έχει αυτό.
0: Θα σε πάνε συγκοντό.
1: Μια προσαγωγή, έχει πρόστιμα. Ναι, έχει. Ναι, ναι. Πήγα λοιπόν και ήθελα να πάω. Ήταν, έπρεπε αυτή η κατάσταση να γίνει ένα χρόνο πριν. Δυστυχώς που καθυστέρησα εγώ να πούμε. Έπρεπε να πάω. Ήταν πολλά τα οποία είχαμε καταγγείλει όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα. Και έπρεπε να υπάρχουν και επίσημα καταγεγραμμένα, να πούμε, σε κατάθεση προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μιλήσαμε για βοσκοτόπια χωρίς ζώα, να πούμε, ειδικά από πολιτικά πρόσωπα, από υπουργούς, βουλευτές, από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, από δημάρχους, από περιφερειάρχες, γενικά από την Νέα Δημοκρατία, την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι όμως που δεν βλέπω να συμβαίνει φέτος. Φέτος ξεσκόνησα και έκανα φίλο και φτερό, να πούμε, τα πόθεν έσχεση των υπουργών, των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, και εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που βλέπω ότι έχει μειωμένα βοσκοτόπια, πέρσι είχε τρία αγροτεμάχια στο Θέρισο, φέτος έχει μόνο
0: έχει
1: ένα.
0: Έχει πάρει και επιδοτήσεις γι' αυτά ο πρωθυπουργός μας.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης παίρνει, μας το έχει πει ο οικονόμου, να πούμε ότι παίρνει κανονικότατα επιδοτήσεις για αυτά τα, για τις εκτάσεις. Δεν είναι μόνο βοσκοτόπια, είναι και καλλιεργούμενες εκτάσεις και δενδροκαλλιέργειες, έχει και ελαίες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Οι υπόλοιποι τα εξαφανίσαν. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι θετικό, να πούμε ότι εξαφανίστηκαν από τα πόθεν έσχεση των πολιτικών τα βοσκοτόπια χωρίς αντίστοιχη κατοχή ζώων. Μιλήσαμε για τους ανώνυμους αφημί, εγώ τους χαρακτήρισα ανώνυμους μαχαραγιάδες, γιατί είχα βρει δύο αφημί, το ένα με 19,5 εκατομμύρια και το άλλο με 14,5 εκατομμύρια βιολογικές καλλιέργειες στο Δήμο Αθηναίων. Ναι. Τι καλλιεργούσαν, πού τα καλλιεργούσαν αυτά τα βιολογικά?
0: Στα μπαλκόνια.
1: Στα μπαλκόνια, στις γλάστρες, στις αράτσες, δεν ξέρω πού μπορεί να τα καλλιεργούσαν. Αλλά και τα ποσά είναι τρελά, δηλαδή όλη την Αττική να την είχαμε, όλο το Δήμο Αθηναίων να τον είχαμε γκρεμίσει και να τους παίρναμε ως καλλιεργήσιμη γη, τα 19,5 εκατομμύρια είναι και πάλι υπερβολικά. Πάμε παρακάτω. Μιλήσαμε για αυτόν τον τύπο στην Πελοπόννησο με τα 19,5 εκατομμύρια επιδότησε ένας άνθρωπος, να πούμε, ο οποίος δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Και είχε βγει ο πρόεδρος στο ΠΚΠ και μας είπε ότι ήταν τυπογραφικό λάθος. Δεν υπήρχε Σπυρίδων, Κανελόπουλου Σπυρίδων του Νικολάου, ότι δεν υπήρχε αυτό το όνομα. Ναι. Και ότι ήταν για ένα πρόγραμμα βιολογικής μελισσοκομείας. Φυσικά αυτό εγώ δεν μπορώ να το ελέγξω. Υπάρχει ένα φημί, υπάρχει και ένας τραπεζικός λογαριασμός. Είναι η δουλειά του εισαγγελέα να το ελέγξει. Μιλήσαμε για φυτείες μπανάνας στον Όλυμπο. Μιλήσαμε για σειροτροφία στην Κρήτη, γενικά για όλα αυτά τα οποία καταγγέλουμε αδιαλείπως από το 19 έως και σήμερα.
0: Ναι. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί διάβαζα ένα δημοσίευμά σας ότι για μηνύσεις κατά δημοσιογράφων και κτηνοτρόφων στη Λέσβο.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Είναι,
0: τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί?
1: Ο προϊστάμενος της κτηνιατρικής μήνυσε 4 κτηνοτρόφους του Μεσοτόπου.
0: Της κτηνιατρικής.
1: Της κτηνιατρικής και δύο δημοσιογράφους, γιατί κάναν κριτική για τον τρόπο χειρισμού της αντιμετώπισης του αυθόδους πυρετού. Αυτές είναι εξορισμού οι μηνύσεις, slaps μηνύσεις, οι οποίες γίνονται από πρόσωπα τα οποία έχουν υψηλή θέση και γίνονται κατά πολιτών, δημοσιογράφων, ακτιβιστών, πολιτικών, οι οποίοι τους κρίνουν. Δεν γίνονται αποσκοπώντας κάπου. Ο μοναδικός τους σκοπός είναι να σε φημώσουν. Να σου πούν σκάσε και μη μιλάς, αλλιώς θα έχω τη δικαιοσύνη και θα σε κυνηγήσουν, να πούμε, με μηνύσεις, με αγωγές, με οποιαδήποτε άλλο τρόπο μπορεί αυτός ο οποίος κατέχει εξουσία.
0: Σωστό.
1: Αυτό απογορεύεται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Δυστυχώς η χώρα μας δεν έχει εναρμονιστεί και με κίνδυνο τρομερών προστήμων, και εδώ βλέπουμε όχι τον προϊστάμενο της κτηνιατρικής τώρα, βλέπουμε υπουργούς να κινούνται με αγωγές και με μηνύσεις κατά των πολιτών πρωτόγνωρα γεγονότα, δεν τα έχουμε ξαναζήσει ποτέ, και θα πρέπει σε κάποια στιγμή να μπει μία τάξη και σε αυτό το θέμα. Δεν μπορεί οποιοδήποτε έχει την εξουσία να κρίνει τον δημοσιογράφο που κάνει τη δουλειά του. Με βγάλατε αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο. Έχετε ευθύνη εσείς για αυτά τα οποία λέω εγώ.
0: Καλά, ο σταθμός εδώ να φανταστείτε ότι πληρώνει πρόστιμα για κάτι που έλεγε ο Τράγκας παλιά.
1: Το ξέρω πολύ καλά. Το ξέρω
0: και εγώ, αν μου κάνουν μία μήνυση, να ξέρετε, θα κάνουν και στο σταθμό μαζί. Δηλαδή,
1: αυτά είναι γνωστό ο τρόπος λειτουργίας. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με δημοκρατία το όλο αυτό, ούτε με την ελευθερία του τύπου, ούτε με την ελευθερία του λόγου. Γι' αυτό και κατατασσόμαστε τα τελευταία 5 χρόνια. Σε θέση 88 σε ζητήματα δημοκρατίας και ελευθερίας του τύπου, δηλαδή θέση πολύ πιο κάτω από τις χειρότερες μπανανίες της Αφρικής.
0: Σωστό. Έτσι ακριβώς είναι. Μάλιστα. Κύριε Τσιμπανίδη, ευχαριστώ για τη συνομιλία. Εύχομαι καλό.
1: Αν μου δίνετε τον χρόνο να πείτε. Επειδή έχουμε το μεγάλο θέμα των ζώων όσων ξεκινήσαμε πανόλη ευλογιά, αυθόδια αυτή τη στιγμή, οι αποζημιώσεις που δόθηκαν που δεν είδαν αγγίζουν ούτε το 10-15% της πραγματικής ζημίας, εμείς ως Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος κινούμαστε με προσφυγή, με εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δηλαδή καταφεύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και καλούμε τους κτηνοτρόφους όλης της χώρας, ανεξαρτήτως αν τους σκοτώσαν τα ζώα ή αν τα ζώα είναι κλεισμένα μέσα, γιατί θα υπάρχει δεύτερο σκέλος και για τους εγκλεισμούς, αλλά και για τις σικοταριές που απορρίφθησαν, να πούμε, για το Πάσχα, να διεκδικήσουμε δίκαιες και τίμιες αποζημιώσεις για τους Έλληνες κτηνοτρόφους. Όποιος επιθυμεί, ας βρει τρόπο να επικοινωνήσει μαζί μας ή με τα στελέχη μας σε κατατόπους ανά την Ελλάδα, ώστε να μπει και αυτός σε αυτή την προσφυγή και να διεκδικήσει δίκαιες
0: αποζημιώσεις. Εγώ σε αυτό το σημείο ότι πολύ εύκολα μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας πατώντας στην Google Ακέλ, θα βγάλει αμέσως και το κ. Τσιμπανίδη και νομίζω και τα γραφεία του κόμματος, τα site όλα.
1: Ακέλ.gr, ναι, ακριβώς. Αλλά και κατά τόπους υπάρχουν και στελέχη μας. Αν δεν μπορούν να μας βρουν μέσω του διαδικτύου, ας ψάξουν να βρουν εκεί στην περιοχή τους τα στελέχη του Ακέλ.
0: Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και ευχαριστώ για τη συνομιλία.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Τώρα σκέφτομαι πως εγώ την έχω γλιτώσει μέχρι στιγμής και δεν έχω δεχτεί ποτέ καμία μήνυση. Α δούμε. 2-6-23-0-41-9-18, 2-6-23-0-42-100 τα τηλέφωνα της εκπομπής. Ενδείξεις, αποδείξεις, Γιώργος Φάκος στο μικρόφωνο, Χρήστος Ξημιτούλιας στον ήχο. Και πάμε σε διαφημίσεις. Θα τα πούμε σε λίγο.
2: Ιόνιον FM.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
3: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
4: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
5: Όλες οι ειδήσεις.
4: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
6: Στο freegr.gr.
7: Η πύλη της τεχνολογίας.
8: Το hot spot του ίντερνετ.
9: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
10: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
11: Λοιπόν, εντάξει. Μ' αρέσουν τα σχόλια σε εφημερίδες, γελάω με πολλά από αυτά. Με αυτά που γράφουν, σαν αυτό που διαβάζω ας πούμε τώρα, τη συνάντηση λέει με βαριά τσέτα πραγματοποίησε το Υπουργείο Υγείας, με το Υπουργείο Υγείας, ο πρόεδρος λέει του νοσοκομείου Ηλίας, ο Σπύρος Πολίτης, γράφει εκεί διάφορα. Μάλιστα λέει δεν αποκλείεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρξουν νέες εντός εισαγωγικών καλές ειδήσεις που να αφορούν τις νοσηλευτικές μονάδες του νομού. Είναι σαν την είδηση που έβγαλε η κυρία Αυγερινοπούλου τις προάλλες που έγραφε ο τίτλος «Έρχονται γιατροί στην Ηλία», διαβάζουμε και εμείς και λέμε «Αμάν Παναγιά μου έρχονται επιτέλους γιατροί» και διαβάζουμε στο κυρίως κείμενο ότι προκυρήσετε πως λέει εκεί, για να έρθουν οι γιατροί. Δηλαδή, φέξε μου και γλίστες, θα τα ακούμε αυτά εδώ και κάτι χρόνια. Τώρα ακούμε ότι μετά τη μεγαλειώδη συνάντηση του πολίτη με τον Άγιο Γεωργιάδη, ίσως να έχουμε και νέες καλές ειδήσεις. Το δούλεμα πάει σύννεφο, έτσι. Το δούλεμα πάει σύννεφο και κάποιοι βέβαια το καταπίνουν αμάσιτο. Κάποιοι άλλοι δεν το καταπίνουν. Την Τρίτη έχουμε μια σημαντική συνάντηση. Υπάρχει μια σημαντική συνάντηση των τριών ομάδων ντοματοπαραγωγών. Η συνάντηση θα γίνει νομίζω στο εργατικό κέντρο Αμαλιάδας, και όπου καλούνται όλοι οι ντοματοπαραγωγοί, και ελπίζω να πάνε, γιατί δυστυχώς βλέπω πολύ μικρή συμμετοχή όταν γίνονται αυτές οι σημαντικές συσκέψεις, να συζητήσουν για ζητήματα, για προβλήματα που αφορούν τον κλάδο αυτό, τον αγροτικό κλάδο. Πάμε να μας τα πει καλύτερα ο κύριος Βαλιανάτος, ο Χρήστος Βαλιανάτος, ο πρόεδρος της ομάδας παραγών Αμαλιάδας, να τον ακούσουμε. Καλημέρα κύριε Βαλιανάτο.
5: Καλημέρα κύριε Φάκο, καλημέρα στους ακροατές σας.
11: Γιατί πήρατε την απόφαση να κάνετε και οι τρεις ομάδες μαζί αυτή την σημαντική σύσκεψη?
5: Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Το πρώτο το οποίο καλούμε την Τρίτη, όχι μόνο τους ντοματοπαραγωγούς, αλλά γενικά όλους τους παραγωγούς των αγροτικών προϊόντων, είναι τα δελτία αποστολής.
11: Δηλαδή.
5: Είναι τα περίφημα δελτία αποστολής που υποχρεώνει τον παραγωγό να κόβει από το χωράφι το δελτίο αποστολής πριν φύγει. Λοιπόν, σε ορισμένα συμφωνούμε στον έλεγχο, αυτό δεν το αντιλέγει κανένας, αλλά όχι στον υπερβάλλοντα έλεγχο. Δηλαδή τι, οι ελιές που θα μαζευτούν από Οκτώβριο και μετά, ένας γέρος στο χωράφι θα κάτσει να κόψει το δελτίο αποστολής, αφού παραδίδεται, εδώ είναι το ολοτριβείο. Εμείς όμως θέλουμε να ενημερώσουμε τους παραγωγούς μας πώς κόβεται το δελτίο αποστολής, πώς γίνεται από το χωράφι και στον τόπο το οποίο πηγαίνει.
11: Μες.
5: Είναι ένα σπουδαίο θέμα, το οποίο δεν πρέπει να λείπει κανένας παραγωγός για να ενημερωθεί. Τα πρόστιμα που έρχονται είναι πάρα πολλά. Τώρα, από εκεί και πέρα...
11: Πρόστιμα για όποιον δεν κόψει δελτίο αποστολής.
5: Το αποστολής από το χωράφι.
11: Από το χωράφι, μάλιστα.
5: Ο ένας γέρος 80 χρόνων 90 θα ψάχνει το ίντερνετ να κόψει από το χωράφι. Αυτό είναι άλλο.
11: Καλά, τώρα στο χωράφι και 80 χρονών 90 δεν νομίζω να υπάρχει και κανένας.
5: Όταν είναι ο άλλος ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής ενός ελιοστασίου, είναι υποχρεωμένος να το κόψει. Από εκεί και πέρα, θέλουμε να κάνουμε μια καταγραφή των αγροτικών προβλημάτων. Γι' αυτό κάνω έκκληση στους παραγωγούς, έστω για μία φορά να συγκεντρωθούν. Έστω μία φορά.
11: Όλοι, σωστό. Σωστό.
5: Να καταγράψουμε τα αγροτικά προβλήματα. Είμαστε ο μόνος νομός που είμαστε διαιρεμένος, δεν υπάρχει οργάνωση. Εγώ κάνω έκκληση και πάλι το λέω, την Τρίτη 8 η ώρα, μια ώρα, ελάτε στο εργατικό κέντρο στην Αμαλιάδα να δούμε τα αγροτικά προβλήματα, να τα προωθήσουμε προς τα πάνω. Από εκεί και πέρα να είμαστε όλοι μαζί, να δείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι.
11: Εκτός όμως από τα δελτία αποστολής και για το λεωκομικό μητρό νομίζω θα μιλήσετε, έτσι, και για ζημίες προηγούμενων ετών. Γι' αυτό και ζητάτε να έρθουν και όλοι οι παραγωγοί, βέβαια, γιατί δεν είναι μόνο η ντοματοπαραγωγή. Εγώ έκανα λάθος, ζητάτε όλοι να είναι εκεί.
5: Όλοι οι παραγωγοί. Και το ελαιοκομικό μητρίο είναι ένα σπουδαίο, το οποίο από 1η Οκτώβρη ξεκινάει.
11: Ναι, γιατί δεν θα μπορούν να βγάλουν λάδι, άμα δεν.
5: Δεν μπορούν να βγάλουν λάδι. Και γι' αυτό θα ενημερώσουμε. Για τις ζημιές του 2025 περιμένουμε ακόμα να δούμε πότε θα πληρωθούν οι παραγωγοί. Οι συνδεδεμένες, οι οποίες άλλη χρονιά, Μάρτιο-Απρίλιο, δινώσατε, αυτή τη στιγμή δεν έχει δοθεί τίποτα. Είναι έσοδα του παραγωγού, τα οποία τα βάζει στην καλλιέργεια του 26. Δεν τα φυλάει στον τουλάχ.
11: Να σας ρωτήσω κάτι κύριε Βαλιανάτο. Μια και φτάσαμε Μάη μήνα και σίγουρα έχει ξεκινήσει η φύτευση ντομάτας, έτσι δεν είναι, της βιομηχανικής. Ποια είναι η εικόνα που έχετε?
5: Κοιτάξτε, είναι ορισμένοι παραγωγοί που μείνανε πίσω. Αυτοί τώρα θα δούμε πότε θα βγάλουν βιομηχανική ντομάτα.
11: Λόγω κακοκαιρίας μείνανε πίσω.
5: Λόγω κακοκαιρίας δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στα χωράφια από τις έντονες βροχοπτώσεις. Φυσικά την έχει επηρεάσει τη βιομηχανική ντομάτα. Θα δούμε κατά πόσον θα επηρεαστούν οι παραγωγοί.
11: Είναι μειωμένη θα είναι η παραγωγή φέτος, εκτός από την κακοκαιρία, δηλαδή υπάρχουν και παραγωγοί οι οποίοι προτίμησαν να μην φυτέψουν, γιατί τα έξοδα είναι και πολλά της βιομηχανικής ντομάτας.
5: Υπάρχουν και παραγωγοί οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην καλλιέργεια της βιομηχανικής ντομάτας, οι οποίοι είναι καλλιεργητές τα προηγούμενα χρόνια.
11: Και στράφηκαν σε άλλα προϊόντα.
5: Σε άλλα προϊόντα.
11: Μάλιστα. Θα το δούμε. Εσείς δεν έχετε ξεκινήσει ακόμα επαφές με τα εργοστάσια για τιμές και τέτοια, έτσι?
5: Έχουμε ξεκινήσει επαφές, είναι μειωμένες οι τιμές από 128 ευρώ περίπου πέρυσι, γύρω στο 105. Καταλαβαίνετε τι γίνεται.
11: Πολύ χαμηλά, από 128 105.
5: Τα εφόδια στον αέρα.
11: 23 λεπτά κάτω.
5: Ναι, ναι.
11: Πολύ μεγάλη η πτώση.
5: Είναι μεγάλη διαφορά. Τα εφόδια είναι στον αέρα αύξηση.
11: Βέβαια.
5: Λοιπόν, όλα έχουν ανέβει. καταλαβαίνετε ότι ο παραγωγός, όταν λέμε ότι μπορεί να βγάλει ένα μεροκάματο για τη βιομηχανική ντομάτα, για ένα μεροκάματο πάει με 10 τόνους στο στρέμμα. Άμα πάει πέσει, μπαίνει και μέσα.
11: Ευχαριστώ για τα όσα μας είπατε, κύριε Βαλιανάτο. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Επίσης.
11: Καλημέρα. Κυρίε και κύριοι, πάμε να ακούσουμε χωρικούς και επιστρέφουμε.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Κιλίνη. Ένα λιμάνι φιλόξενο, γεμάτο φως και ταξίδια κάθε εποχή του χρόνου. Το Λιμενικό Ταμείο Κιλίνης φροντίζει καθημερινά να είναι ένας σύγχρονος, ασφαλής και φιλόξενος προορισμός για τους ταξιδιώτες και όλους τους ανθρώπους της θάλασσας. Ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Χατζής. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 13 48.
12: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
13: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
14: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
15: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
16: Η μετασεισμική ακολουθία της Ακίνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
17: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει, να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
12: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
17: Ο κύριος Καστρινός.
12: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
17: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
12: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκωδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
17: Εγώ αυτό κρίνω.
12: Εμέσως μη σαφώς.
18: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
10: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
11: Θα θυμόσαστε προφανώς ότι την Τετάρτη μιλήσαμε για την παραλία του Θήνε στο Βαρθολομιό, μία από τις πιο όμορφες παραλίες που έχουμε εδώ στο νομό Ηλίας. Κάθε χρόνο εκατοντάδες κόσμο, όχι μόνο από το νομό Ηλίας αλλά και από την Πάτρα και άλλες περιοχές, έρχονται να απολαύσουν τα πεντακάθαρα νερά και την πανέμορφη αυτή παραλία, η οποία κάθε χρόνο βραβεύεται και με τη Γαλάζια Σημαία. Φέτος όμως αποφάσισε η Δημοτική Αρχή Πηνιού να μην βάλει ομπρέλες δημοτικές εκεί και να τις μεταφέρει σε άλλες παραλίες όπως την Μπούκα και κάπου αλλού. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου, τον κύριο Πουλή, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να μιλήσει. Εν πάση περιπτώσει θα πάρουμε και άλλους να δούμε αν θα βγουν να μιλήσουν, γιατί βλέπω ότι υπάρχει και μια δυσκολία στο θέμα αυτό. Αλλά θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να καλημερίσω τον Δημήτρη τον Κολόκα, τον ιδιοκτήτη του Ιόνιον FM. Ξέρετε ότι το Ιόνιον FM, η έδρα του είναι στο Βαρθολομιό, και θέλω να ακούσω τη δική του άποψη για αυτό το θέμα. Καλημέρα, Δημήτρη.
19: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους φίλους που μας.
11: Είναι περίεργο μετά από τόσα χρόνια να παίρνετε μια τέτοια απόφαση που έχει ξεσηκώσει τον κόσμο.
19: Κοίτα να δεις, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, δεν είναι απόφαση του Δήμου Πηνιού, του Δημάρχου δηλαδή. Είναι όμως...
11: Είναι από τη Νέα Κία, εννοείς.
19: Είναι ένας νόμος, ο 5092 του 2024. Το πράγμα δηλαδή ξεκίνησε το 2024 και οι δήμαρχοι υπήρχαν στη θέση τους το 2024. Που με αυτό το μια παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου αυτού, τι λέει αυτός ο νόμος? Ότι ορίζει ότι ο κάθε δήμος μόνο μέχρι 3 παραλίες έχει δικαίωμα να οργανώνει. Δηλαδή ο Δήμος Αντραβίδας Κιλίνης που έχει, ξέρω εγώ, 10 παραλίες, μόνο 3. ο Δήμος Ποινιού, κοίταξε, με το Δήμο Ποινιού είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Δήμος Ποινιού, οι παραλίες βρίσκονται στο Βαρθολομιό ουσιαστικά. Παραλίες αλλού στο Δήμο Ποινιού δεν υπάρχουν παραλίες. Δηλαδή, ο Δήμος Ποινιού με τον Καλλικράτη, ναι, η Γαστούνη δηλαδή, απέκτησε παραλίες. Ο ναι, κόσμος της Γαστούνης στις Φίνες πάει. Δεν πάει αλλού. Δεν πάει στην Μπούκα. Στην Μπούκα είναι καταρχάς οι εκβολές του Ποινιού, του ποταμού, και μοιραίως είναι υποβαθμισμένοι μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο. Ένας λόγος είναι αυτός. Δεύτερον, είναι τόσα χρόνια εκεί το πεδίο βολής παραδίπλα. Τέλος πάντων, έχουμε κάνει προσπάθειες ως ραδιόφωνο, αν θυμάσαι και εσύ παλιά, με τους ηθήνοντες τότε, να φύγει και το πεδίο βολής από εκεί για να αξιοποιηθεί,
11: ναι,
19: και
11: βέβαια,
19: η παραλία.
11: Βέβαια, ναι.
19: Τέλος πάντων, αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει. Οι παραλίες του Βαρθολομιού μετά τον Καλλικράτη, μόνο τρεις. Ο Δήμος Ποινιού, κοίταξε, με το Δήμο Ποινιού είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Δήμος Ποινιού, οι παραλίες βρίσκονται στο Βαρθολομιό ουσιαστικά. Παραλίες αλλού στο Δήμο Ποινιού δεν υπάρχουν παραλίες. Δηλαδή, ο Δήμος Ποινιού με τον Καλλικράτη, ναι, η Γαστούνη δηλαδή, απέκτησε παραλίες. Ο ναι, κόσμος της Γαστούνης στις Φίνες πάει. Δεν πάει αλλού. Δεν πάει στην Μπούκα. Στην Μπούκα είναι καταρχάς οι εκβολές του Ποινιού, του ποταμού, και μοιραίως είναι υποβαθμισμένοι μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο. Ένας λόγος είναι αυτός. Δεύτερον, είναι τόσα χρόνια εκεί το πεδίο βολής παραδίπλα. Τέλος πάντων, έχουμε κάνει προσπάθειες ως ραδιόφωνο, αν θυμάσαι και εσύ παλιά, με τους ηθήνοντες τότε, να φύγει και το πεδίο βολής από εκεί για να αξιοποιηθεί,
11: ναι,
19: και
11: βέβαια,
19: η παραλία.
11: Βέβαια, ναι, ναι,
19: τέλος
11: ναι,
19: πάντων, αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει. Οι παραλίες του Βαρθολομιού μετά τον Καλλικράτη,

0: λόγος είναι αυτός. Δεύτερον, είναι τόσα χρόνια εκεί το πεδίο βολής παραδίπλα. Τέλος πάντων, έχουμε κάνει προσπάθειες ως ραδιόφωνο, αν θυμάσαι και εσύ παλιά, με τους ηθήνοντες τότε, να φύγει και το πεδίο βολής από εκεί για να αξιοποιηθεί και
1: βέβαια,
0: η παραλία.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει. Οι παραλίες του Βαρθολομιού μετά τον Γαλλικράτη, δυστυχώς θα πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα, γίνεται μία ένωση μίας της τρίτης πόλης της Ηλίας με την τέταρτη, με τον Βαρθολομιό, το οποίο διαθέτει τις παραλίες. Το πρώτο πράγμα που εισέπραξε τον Βαρθολομιό τότε με τον Γαλλικράτη είναι να έρχονται τα σκουπίδια στις παραλίες που απέκτησε ο Δήμος Ποινιού. Δηλαδή στις Θήνες, λίγο πιο εκεί. Ρίχνανε σκουπίδια, μιατρικά απόβλητα, έχουν γίνει δικαστήρια, έχουν πάρθει αποφάσεις, έχουν τιμωρηθεί κτλ. Λοιπόν, το 24 λοιπόν, βγήκε δύο χρόνια πριν, βγήκε αυτός ο νόμος. Το ξέραν οι δήμαρχοι, αντέδρασε κανένας. Δεν ξέρω τι γίνεται με το Δήμο, να ρωτήσουμε τον Λέτζα, ας πούμε, τι γίνεται δίπλα με το Δήμο Άνδρα Δασκυλίνης, που έχει τόσες παραλίες. Εδώ σου λέει τρεις. Τι κάνει ο Δήμαρχος? Πριν περάσουμε να εφαρμόσουμε την απόφαση αυτή που την εφαρμόσαμε φέτος, πήγε και μέσω της κυρίας Αυγερινοπούλου, από ό,τι μου έχει στείλει μια ενημέρωση εδώ η κυρία Αυγερινοπούλου στο σταθμό, εξαίρεσε την παραλία αυτή εκεί της Μπούκας από τις απάτητες παραλίες. Έτσι, δηλαδή πρωτίστως πριν γίνει αυτό, πήγανε νωρίτερα και βγάλανε την παραλία της Μπούκας από τις απάτητες παραλίες. Για ποιο σκοπό? Για να γίνει αυτό που έγινε εκ των υστέρων. Γιατί αν ήταν απάτητη και δεν είχε αλλάξει, δεν είχε βγει η οικία δηλαδή, δεν θα μπορούσαν να πάνε εκεί οι ομπρέλες.
1: Ναι.
0: Έτσι θα μένανε εκεί που ήταν.
1: Ναι.
0: Ο Δήμος Ποινιού λοιπόν με τον Γαλλικράτη έχει τέσσερις παραλίες. Με την απάτητη που δεν έγινε πλέον απάτητη. Αυτό είναι μια μεθόδευση σε βάρος του Βαρθολομιού και σε βάρος του Δήμου. Γιατί και κάτοικο της Γαστούνης που ρωτήσαμε, εμείς στις Θήνες πάμε, δεν πάμε στην Μπούκα. Τώρα, γιατί έγινε αυτό, δεν ξέρω. Οι λόγοι που γίνονται αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να είναι μόνο ένας. Βεβαίως και είναι οι λόγοι, ένας λόγος από όλους είναι αυτή η διχόνια, η διχόνια που υπάρχει στην Ηλία με τα δίπολα, ας πούμε, όπως αρχής γενομένης από το Αμαλιάδα Πύργος, έχουν δημιουργηθεί και μικρά δίπολα σε όλο τον νομό και στα θυμίζω και τα θυμίζω και στον κόσμο, το Γαστούνι Βαρθολομιό πρωτίστως, το Λεχενάντρα Βίδα, το Ζαχάρο Κρέστενα, Μανολάδα Βάρδα κλπ. Αυτά είναι δίπολα. Λοιπόν, όταν ο Γαλλικράτης έρχεται και ενώνει τη Γαστούνι με τον Βαρθολομιό, μοιραίως αυτό που υπάρχει, το δίπολο, η κόντρα στο DNA δηλαδή των κατοίκων, μοιραίως θα είναι.
1: Μισό λεπτάκι. Η κόντρα αυτή μεγαλώνει πάντα όταν οι κάτοικοι μιας περιοχής βλέπουν να υποβαθμίζονται εναντί μιας άλλης.
0: Κοίταξε, εδώ σημαίνουν δύο πράγματα μαζί. Υποβαθμίζονται οι κάτοικοι γενικώς σαν κάτοικοι της Ελλάδας πρωτίστως.
1: Καλά.
0: Μέσα σε αυτή την υποβάθμιση έρχεται και η τοπική υποβάθμιση.
1: Ακριβώς.
0: Εκμεταλλευόμενοι δηλαδή, καταρχάς αυτό το σχήμα του Γαλλικράτη να είναι τριπλάσια σε πληθυσμό η μία πόλη σε βάρος της άλλης, σημαίνει ότι καταλαβαίνεις ότι η άλλη πόλη δεν έχει δυνατότητα να αντιδράσει, είναι δεμένη. Έτσι. Δηλαδή αν πάει η Γαστούνη στα Μαλιάδα, αν ήταν ο Γαλλικράτης ας πούμε και ήταν η Γαστούνη στην Αμαλιάδα, θα ήταν στη θέση που είναι τώρα το Βαρθολομιό στο συγκεκριμένο σχήμα του Δήμου, ας πούμε.
1: Ναι, όταν θα γίνει η συνένωση, αυτό θα γίνει, βέβαια.
0: Λένε ότι θα πάει, το λένε, είναι σίγουρο.
1: Ναι, θα πάει στα Αμαλιάδα.
0: Γιατί ήδη θα πάρει ο Πύργος.
1: Δεν θα υφίσταται Δήμος Ποινιού.
0: Όλο το νότιο τμήμα του νομού θα το πάρει ο Πύργος πριν της αρχαίας Ολυμπίας, στενά χτιμής ένεκεν. Οπότε η Αμαλιάδα θα αντιδράσει, γνωστό από το δίπολο του Αμαλιάδα Πύργος, θα αντιδράσει και θα πρέπει εμείς τι θα κάνουμε, να μικρύνουμε. Πάρ' τη Γαστούνη που είναι μεγάλη.
1: Ο Δήμος Ποινιού δεν θα υφίσταται πλέον, θα πάει η Γαστούνη εκεί,
0: θα πάει
1: Αντραβίδα.
0: Στο φυσικό του χώρο.
1: Θα πάει από εκεί Δήμο Αντραβίδα
0: και εδώ. Ο φυσικός του χώρος, οι πόλεις είναι ισοδύναμες. Και η Βάρδα και τα Λεχενά και η Αντραβίδα και το Βαρθολομιό, δηλαδή περιέχει το Βαρθολομιό κατά τη πληθυσμιακά σε σχέση με τους άλλους, το ίδιο, μία ή άλλη δηλαδή. Εκεί είναι επίσης όριστο παιχνίδι. Μπορεί να παίξεις πολιτικά και να βγει δήμαρχος από παντού.
1: Ναι.
0: Εδώ είναι καταδικασμένη η κατάσταση. Και μάλιστα όταν πολεμιέται από το Δήμο τόσο πολύ,

0: και με τον παρόντα δήμαρχο, ειδικά με τον παρόντα δήμαρχο, με τα σκουπίδια ήταν, δηλαδή εμείς η κόντρα που έχει το Ionian FM με τη δημοτική αρχή, με τον Αλέξη τον Καθρινό, είναι βάση για αυτό το λόγο. Πετάμε σκουπίδια ιατρικά απόβλητα στην καλύτερη παραλία, δίπλα στη θάλασσα, μετά τα χώνουμε. Εντάξει, είναι οφθαλμοφανές ότι το Βαρθολομίο έτσι που κατάντησε κιόλα, είναι ηλίου φαϊνότερο τι γίνεται.
1: Αυτό όμως που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν μιλάνε ούτε οι άνθρωποι οι οποίοι εκλέγονται κατά κύριο λόγο από το Βαρθολομίο, οι άρχοντες, οι τοπικοί.
0: Ναι, εκλέγονται τώρα έτσι όπως είναι τα σχήματα, τι να σου πω, όχι, δεν μιλάνε.
1: Δεν μιλάνε.
0: Mm. Όχι, και η απόφαση αυτή που πήρανε το τοπικό συμβούλιο είναι στρογγυλεμένη. Μην είναι.
1: Εντάξει, είναι
0: βεβαίως, λέει αυτό που λέει, ψηφίζει ομόφωνα, αποφασίζουν ομόφωνα, αλλά είναι στρογγυλεμένη. Τι βουλευτές τώρα.
1: Θα δούμε και τη Δευτέρα τι θα πούνε και οι υπόλοιποι. Όχι βουλευτές, θα δούμε.
0: Εδώ ένας βουλευτής, δηλαδή η κυρία Βγερινοπούλου, δεν ξέρω, αναγνία της αγνώση, δεν ξέρω πώς. Πώς έβγαλε την παραλία από τις απάτητες νωρίτερα, γιατί η συνέπεια αυτού είναι αυτό που έγινε.
1: Η Ευγερινοπούλου της τόπου Καστρινός.
0: Η Μπούκα θα ήταν όπως ήταν.
1: Η Ευγερινοπούλου έκανε αυτό που έκανε για τις τόπου Καστρινός, χωρίς ίδια όπως το κάνει πάντα,
0: ξέρω,
1: να ελέγξει.
0: Δεν μπορώ να ξέρω, δεν τη ρώτησα. Μα
1: το λέει μέσα το έγγραφο, ότι έγινε κατόπιν συνάντησης μετά με τον Καστρινό. Χωρίς ίδια να ρωτήσει.
0: Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος προς όλους.
1: Μα αγόρι μου γλυκό, το λέει μέσα το χαρτί αυτό, το λέει η απόφαση, ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί το αποτέλεσμα αξιολόγησης αντικειμενικών στοιχείων και τεκμηριωμένων ετοιμάτων που υπέβαλε ο Δήμαρχος Ποινιού Αλέξης Καστρινός, ο οποίος ανέδειξε λόγους δημοσίου συμφέροντος για τη συγκεκριμένη τροποποίηση.
0: Ο κύριος Καστρινός καλά έκανε.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Ο Δήμαρχος Γαστούνης όμως, όχι ο Δήμαρχος Ποινιού.
1: Ναι, η βουλευτής δεν το κοίταξε παραπέρα της τόπο Καστρινός και το προσπάθησε να το ρυθμίσει κατά τα γούστα του Καστρινού. Απλά πράγματα είναι.
0: Γιώργο, όταν πηγαίνει ένας δήμαρχος σε μία βουλευτή και του ζητάει αυτό, κοιτάει να δει αν είναι δίκιο, δεν ξέρω αν ήξερε.
1: Δεν λέμε κάτι διαφορετικό.
0: Είχε στο μυαλό του ο δήμαρχος για να κάνει με τις
1: δεύτερο χρόνο. Δεν λέμε κάτι διαφορετικό, το ίδιο λέμε
0: Δημήτρη. Γιώργο, εγώ τηλεφώνησα στην κυρία Βγερινοπούλου, ναι, για να έχω μια άποψη και ή να έβγαινε στο ραδιόφωνο ή να μετέφερα εγώ, αν δεν μπορούσε, τη γνώμη της, δεν μπορούσα να τη βρω, οπότε δεν έχουμε την άποψή της. Πάντως αυτό και μόνο η μεθόδευση σε πρώτο πλάνο φεύγει από τις απάτητες και σε δεύτερο χρόνο πηγαίνει από οι θύνες, τώρα αντιλαμβάνεσαι τι, ένα οργανωμένο πράγμα είναι εκεί. Ένα οργανωμένο, βγάλανε μάλιστα και το και εκείνο το πράγμα το πλοίο και είχε
1: διαμονήσεως.
0: Δηλαδή και παίρνουν τις παραλίες, τις ομπρέλες από τη μια οργανωμένη παραλία, τις πάνε πού, στις εκβολές του Ποινιού. Να την οργανώσουμε, να την κάνουμε τι είναι, είναι και τίποτα άλλα συμφέροντα ενδεχομένως εκεί που δεν τα ξέρω.
1: Ενδεχομένως
0: κάποια συμφέροντα πρέπει να είναι που δεν τα γνωρίζω εγώ.
1: Προφανώς.
0: Άλλοι μπορεί να τα ξέρουν, εγώ δεν τα ξέρω.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δημήτρη μου, πήγε μία η ώρα, πρέπει να ακούσουμε το λίγο.
0: Τέλος πάντων, καλό είναι πάντως να μιλήσουμε με κάποιος.
1: Θα προσπαθήσουμε τη Δευτέρα να βγάλουμε κάποιους, να δούμε. Θα βγουν να μιλήσουν.
0: Από το Βαρθολομιό εννοώ.
1: Από το Βαρθολομιό.
0: Ναι, ή από την αντιδήμαρχο. Έτσι, την κυρία.
1: Την κυρία Τσαδεμέλες.
0: Την κυρία Φέρε με την Αρετή.
1: Να δούμε.
0: Να μιλήσουμε με αυτή.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ Δημήτρη, να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε. Πήγε μία η ώρα, μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Ακολουθούν τα παιδιά της Ελληνοφρένειας. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό.
2: Η ώρα είναι μία. Μια προσφορά της κάπως ΑΕ. Κάπως ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπως ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ionion FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το κυβερνητικό σχεδιασμό αναμένεται να ξεδιπλώσει το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Θα στείλει μήνυμα συσπήρωση σήμα για μεταρρυθμίσεις και θεσμικές τομές. Παράλληλα, θα κηρύξει την έναρξη του προεκλογικού αγώνα και θα καλέσει σε πανστρατιά όλα τα μέλη και στελέχη της παράταξης. Το μίσθωμα του ακινήτου που νοικιάζει η οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης είναι 10.000 ευρώ το μήνα και όχι 1.000 ευρώ, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατηγόρησε τον πρόεδρο του Πασόκ ότι πήρε μια μεγάλη σύμβαση από το δημόσιο και σημείωσε πως όταν σηκώνεις το δάχτυλο και διατείνεσαι πως είσαι κήρυκας ηθικής, θα πρέπει να κοιτάς και τα δικά σου. Ανέφερε επίσης πως ουδέποτε έθεσε θέμα παρανομίας και πως έθεσε ένα ζήτημα το οποίο είναι καθαρά ηθικό και πολιτικό. Το σύστημα εξουσίας εντός του Μεγάλου Μαξίμου έχει προχωρήσει σε οργανωμένη δολοφονία χαρακτήρα του Νίκου Ανδρουλάκη, δήλωσε επίσης στα Παραπολιτικά 90,1 ο Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία ότι θέλει να φέρει το βούρκο στην πολιτική ζωή για να προστατέψει τον εαυτό της από τα σκάνδαλα και πως ανακαλύπτει ανύπαρκτα θέματα, καθώς φοβάται ότι θα χάσει την εξουσία. Για την υπόθεση του πόθεν έσχεσης του Νίκου Ανδρουλάκη έχουν δοθεί εξηγήσεις. Ξεκίνησε από λάθος του λογιστή, είπε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος. Ό,τι αφορά το ακίνητο, απάντησε πως οι κατηγορίες της Νέας Δημοκρατίας είναι τοξικές και στο γνωστό συκοφαντικό τόνο. Τουρκική πρόκληση στην περιοχή των Ημείων. Τουρκική ακτεωρός προσέγγισε ελληνικά λιευτικά, ενεργοποίησε τις σιρήνες για να τα αναγκάσει να απομακρυνθούν, ενώ το πλήρωμά της έστρεψε το πυροβόλο όπλο της πλώρης απευθείας στους Έλληνες αλλοείς. Σωρός άνδρα εντοπίστηκε στον ποταμό Λουδία. Εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που πυροβόλησαν και πέταξαν στον ποταμό δύο άνδρες το περασμένο Σάββατο. Στη διεθνή ενημέρωση, οι εισαγγελείς στη Γερμανία απαγγέλουν κατηγορίες σε παιδίατρο για 130 αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, μεταξύ των οποίων και βιασμό παιδιών. Στα αθλητικά, ο Έλληνας πρωταθλητής Άρης Ψαρός κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 54 κιλά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταϊκβοντό Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στη Γερμανία. Στο μικροσκόπιο της Αλ Χιλάλ, ο Πολωνός επιθετικός Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
4: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
5: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
4: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό, πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Το ελαιόλαδο σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
10: Ακούτε Ionion FM.
11: Κρατία η οποία σήμερα έχει συνέδριο και θα μαζευτούν εκεί οι νεοδημοκράτες.
12: Για μια νίκη καθαρή, η οποία θα δώσει στον τόπο ασφάλεια και σιγουριά και στον πολίτη ελπίδα και προοπτική. Μια νίκη που θα το ξαναπώ, θα τη φέρετε και πάλι εσείς, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, που κρατάτε πάντοτε
13: ένα αρχίδι. Ψήφο
12: στη Νέα Δημοκρατία σημαίνει
14: everyday μαλακία. Γιατί αυτοί είμαστε.
13: Αυτοί είστε.
15: Una noche más, siempre es una noche menos. Y no sé dónde estoy, ni mañana dónde estaremos. Aquí seguiremos.
12: Μια νίκη που θα το ξαναπώ, θα τη φέρετε και πάλι εσείς, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, που κρατάτε πάντοτε και παντού ζωντανή τη φλόγα του Πυρσού.
11: Α, Πυρσός ήταν τελικά. Δεν ήταν το άλλο που είπε στην αρχή. Εδώ απευθύνεται προς τους νεοδημοκράτες από προηγούμενες εσωκομματικές διαδικασίες και από προηγούμενο συνέδριο. Τη Δευτέρα θα έχουμε τα φρέσκα ηχητικά βεβαίως από αυτό το συνέδριο, το οποίο ξεκινάει σήμερα, ξαναείπαμε, στο αεροδρόμιο. Οπότε σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, μια μέρα χαράς.
16: Σήμερα μαύρος ουρανός.
17: Χαρά Θεού είναι έξω.
16: Σήμερα μαύρη μέρα.
17: Τι έχει συμβεί?
16: Σήμερα όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται.
18: Σταμάτα, σιγαμένη.

0: Και η υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μέχρι τις εκλογές με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα.
1: Σταμάτα!
0: Αλλά...
2: Εδώ στο άλλα να φρενάρουμε. Είναι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο αντιπρόεδρος και της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος μιλάει ότι αυτή η κυβέρνηση συμπεριφέρεται δρά με σοβαρότητα. Το ακούσαμε, το είπε. Το ακούμε, δεν το προσπερνάμε. Ξέρουμε ότι ισχύει αυτό, γι' αυτό δεν το σχολιάζουμε. Και βάζει ένα αλλά. Θα ακούσουμε τι ακολουθεί αμέσως μετά.
0: Αλλά ταυτοχρόνως να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα, όχι διότι μας το χρωστάει κανένας, ούτε ο Θεός ούτε ο λαός μας το χρωστάει, αλλά επειδή θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
3: Τη βάψαμε. Και να δούμε τι θα κάνουμε με την Πασάβιολα που μας έλεγε.

0: Είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
1: Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.
2: Νομίζω ούτε έτσι. Ψωζόμαστε ακόμη και αν η Παναγιά βάλει το χέρι της. Ωραίος χαρακτήρας από το Παρτάλι με τον τρόπο που τα έλεγε. Παρτάλια γενικώς, τα ακούμε εδώ. Ο κύριος Χατζητάκης λοιπόν μας είπε ότι είναι η δύναμη που μπορεί η Ελλάδα να ακουμπήσει πάνω στη Νέα Δημοκρατία. Με αυτά που έχουν βγει τώρα για τη Νέα Δημοκρατία. Με σκάνδαλα, με υποκλοπές, με ακρίβεια. Τι άλλο έχουμε στην μερίσια διάταξη. Ξυπασμένα στελέχη από εδώ και από εκεί. Αρπακτικά γενικώς, περιστέρια η Καριστιανού, κοράκια, γεράκια. Ετούτη εδώ. Όλο αυτό είναι ένα παζλ της σύγχρονης παζλ, της σύγχρονης πολιτικής σκηνής. Να θυμίσουμε, επειδή υπάρχει και συνέδριο σήμερα και θα τα πούνε μεταξύ τους εκεί, ότι είναι μια κυβέρνηση των αρίστων πρώτων, φαίνεται αυτό, και δεύτερον μια κυβέρνηση που δεν μασάει και έχει συγκρουστεί με συμφέροντα.
3: Αυτός ο δραστικός εξυγχρονισμός του τόπου, τον οποίο έχουμε δρομολογήσει, ναι, έχει ενοχλήσει πολλούς. Και η συλλογική δυναμική της χώρας έχει στερήσει ισχύ από ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία άλλοτε επηρέαζαν εξωθεσμικά την πορεία του. Αυτά τα κέντρα λοιπόν θα ήθελαν πολύ έναν πιεζόμενο πρωθυπουργό και μια αγκυλωμένη κυβέρνηση. Ήδη μάλιστα κάποιοι μας δείχνουν τα δόντια τους. Εμείς οι νεοδημοκράτες δεν μασάμε. Εμείς οι νεοδημοκράτες δεν μασάμε.
4: Τη βάψαμε.
3: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία.
2: Τη βάψαμε. Κολλάει και εδώ λοιπόν. Ακούσαμε, δεν μασάνε. Θα κρατήσουμε αυτή τη φράση και στο πρώτο πληθυντικό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βέβαια τη λέει και τα συμφέροντα, ξέρουμε αν μασάνε και αν δεν μασάνε. Κρατάμε το δεν μασάμε και το φέρνουμε στην καθημερινότητα των πολιτών όταν πάνε στη λαϊκή αγορά και στα σούπερ μάρκετ.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα τα ίδια είχαν. Οι ντομάτες 3 ευρώ. Οι τιμές είναι πανάκριβες παντού.
3: Δεν μασάμε.
5: Και στο μάρκετ και εδώ. Τα υπόλοιπα, ας πούμε, που είναι ακριβά τώρα, φράουλες, καρπούζια, πεπόνια που βγήκαν, δεν παίρνουμε.
3: Δεν μασάμε.
5: Δεν μπορούμε.
6: Εγώ θα θυμηθώ τα παλαιότερα χρόνια που παίρνα πληθώρα φρούτων με 30 ευρώ. Γέμιζα το καλάθι φουλ.
3: Τώρα δεν μασάμε.
6: Θα πάρω από όλα τα είδη, αλλά μετρημένα. Δηλαδή θα πάρω 5 κομμάτια από το καθένα και θα είμαι και ευχαριστημένη. Με περισσότερα χρήματα.
4: Τη βάψαμε.
3: Δεν μασάμε.
2: Με την έννοια δεν τρώμε. Αυτό το έδωσε, το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε τη γραμμή. Οπότε δεν πολύ μασάμε όπως παλιότερα. Τρώμε λιγότερο, γιατί λιγότερο ψωνίζουμε. Το γνωστό αυτό, όποτε πάει κάμερα σε σούπερ μάρκετ, εδώ ήταν και ηχητικά από λαϊκή. Οι γυναίκες εκεί κάναν τις συγκρίσεις, τι συνέβαινε παλιά, τι συμβαίνει τώρα και πώς ακριβώς ψωνίζουν. Μια που βγήκαμε στο δρόμο, θα πάμε παραπέρα. Εντόπισαν οι κάμερες των social media μια συμπολίτησά μας, Ελληνίδα καθαρή, η οποία τι έκανε. Πέταξε κάτι κεφαλάρια αυτοκινήτου, τα πέταξε χτες, τα έβγαλε εκεί σε μια γωνιά για να τα πάρει ο Δήμος. Όμως πριν περάσει ο Δήμος, πέρασε με ένα τρίκυκλο ένας αλλοδαπός, που υπάρχουν πάρα πολλοί και μάλιστα είναι ένα σύστημα ανακύκλωσης όλο αυτό, και το μάζεψε αυτός ο άνθρωπος πριν περάσει ο Δήμος να τα πάρει, να τα πάει να τα δώσει εκεί που πρέπει, να βγάλει και ένα μεροκάματο. Η κυρία το είδε αυτό, η συμπολίτησά μας, και δεν της άρεσε που τα πήρε αλλοδαπός και έκανε ολόκληρο θέμα. Τι έκανε? Είδε τον άνθρωπο όταν ήταν στο τρίκυκλο, το τρίκυκλο είναι και ελαφρύ όχημα, και είχε μπει στο οδηγός, καθόταν στη θέση του, αυτή ήταν κρεμασμένη στο παράθυρο, μισή στο δρόμο, μισή κρεμασμένη, και τον κρατούσε, του κρατούσε τα χέρια για να μην βάλει μπρος και να μην φύγει, γιατί ήθελε τα κεφαλάρια της, αυτά που είχε πετάξει χτες, ήθελε να μην τα πάρει ο ξένος και ήθελε να τα πάρει πάλι η ίδια για να κάνει ζημιά στον ξένο προφανώς, και το είδαν οι γείτονες εκεί και το κατέγραψαν.
7: Από εδώ δεν θα ξαπεράσεις, θα σου στήσω καρτέρι.
8: Και τι θα το κάνεις?
7: Δεν σε νοιάζει εσένα. Δικηγόρο δεν χρειάζομαι.
8: Αλλά είσαι σε ιστερία όμως. Πρέπει να ερεμήσεις.
7: Ρε είσαι κύριος εσύ. Είσαι Έλληνας εσύ. Φτώσου.
8: Πρέπει να ερεμήσεις.
7: Φτώσου.
8: Με ματιάζεις.
7: Ναι.
8: Τι πράγμα.
7: Φτώσου.
8: Είναι συμπεριφορά αυτή.
7: Εσένα είναι συμπεριφορά.
8: Εγώ σου μιλάω ήρεμα. Έχεις τον άνθρωπο διώξει και τον βασανίζεις.
7: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
8: Τα κεφαλάρια που ήταν.
7: Εκεί ήταν.
8: Πεταμένα.
7: Εκεί δεν είναι πεταμένα, τα πάρει ο Δήμος.
8: Ποιος τα πέταξε εκεί.
7: Ο κ. Μανώλης τα βάλε χθες.
8: Ποιανού είναι.
7: Δικά μου που τα πήρε ο κ. Μανώλης.
8: Και του είπες να πάει τα πετάξει στο πεζοδρόμιο, αυτό απαγορεύεται.
7: Δεν το πας στο πεζοδρόμιο.
8: Πού του είπες, όπου βρεις.
7: Τα πάρει ο Δήμος. Εσείς τι είστε δικηγόρος.
8: Πρέπει
7: να φέρει τα κεφαλάρια για να φύγει.
9: Που κάνει είναι παράνομο.
7: Να μου φέρει τα κεφαλάρια και για να φύγει.
9: Δεν έχει τα κεφαλάρια άνθρωπος.
7: Δεν έχει, που το ξέρεις εσύ. Εσύ είσαι δικηγόρος.
10: Άντε τώρα στον άνθρωπο να φύγει.
7: Δικηγόρος είσαι, κυρία μου.
10: Άντε τώρα που
7: φύγει. Άντε πνίξου. Άντε πνίξου. Κυράτσα. Κυρία Κατίνα. Φέρει τα κεφαλάρια για να φύγεις. Και μην τα ξαναπλησιάσεις.
8: Ευτυχώς. Ευτυχώς που σε έχω πάρει βίντεο όλη την ώρα που βρίζεις όλο τον κόσμο.
7: Πάρε με και βίντεο, πάρε με και ταινία, πάρε με και ό,τι θέλεις.
8: Δεν είναι συμπεριφορά αυτή όμως.
7: Συμπεριφορά είναι δική σου. Φτώσου ρε, είσαι κύριος εσύ. Είσαι Έλληνας εσύ.
8: Έχεις βγάλει αφρού στο στόμα, το καταλαβαίνεις.
2: Το κριτήριο εδώ είναι αν είσαι Έλληνας. Είναι πολύ βασικό αυτό, γιατί η ίδια θεωρεί τον εαυτό της Ελληνίδα, καθαρό έμει προφανώς, και προτιμάει και θέλει και άλλους συμμαχούς να είναι Έλληνες δίπλα της για να πάρουν από τον Μέρο Καματιάρη τα κεφαλάρια που είναι άχρηστα στην ίδια και άχρηστα σε όλους εκεί. Η μόνη χρησιμότητα είναι για τον οδηγό του τρίκυκλου. Όλοι οι υπόλοιποι δεν θέλουν τα κεφαλάρια γιατί είναι παλιά προφανώς και τα έχει πάρει εδώ η κυρία, η οποία έχει εκνευριστική συμπεριφορά, είναι σκατόψυχη και όλο αυτό αντανακλάται στη φωνή. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, από τη φωνή μόνο καταλαβαίνεις τι ποιότητα άνθρωπος είναι αυτός και πώς μιλάει. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω και μόνο που καλημέρα που σου λέει εκνευρίζεσαι από τη χρειά, από το ρυθμό και από το τι λάθος φωνή. Είναι όλο λάθος αυτό γενικώς σε αυτή την κυρία. Μια δυστυχισμένη έρμη. Κανείς ποτέ δεν της άνοιξε έναν ορίζοντα και τώρα τα έχει βάλει εκεί και αγκαλιάσει το τρίκυκλο να μην φύγουν τα κεφαλάρια με βασικό όμως. Διακύβευμα εκεί. Ποιος είναι Έλληνας.
7: Είσαι κύριος εσύ. Είσαι Έλληνας εσύ. Φτώσου.
8: Πρέπει να ηρεμήσεις.
7: Φτώσου.
8: Με ματιάζεις.
7: Ναι.
11: Στα όριστα αγρίων. Στα ξύλα, στα λαγκάδια. Στις θάλασσες, στα βάθη. Από τη σικιά να αφήνεις.
8: Με ματιάζεις.
7: Ναι.

0: check.
1: Ein Zug gegen miese Laune, ein Schuss auf die Friedenstaube. Wir fallen tief, denn wir fliegen hoch, alles wie gewohnt. Spiel mir das Lied vom Tod.
2: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
0: Άντε με τα κεφαλάρια. Αυτά πέταξε τα κεφαλάρια, δεν τα ήθελε. Και παραφύλαγε να δει ποιος θα πάρει τα κεφαλάρια. Αυτοί οι άνθρωποι έτσι είναι, μέχρι τέλους το πάνε, έχουν αιμονές, έχουν διάφορες ιδιομορφίες, πολύ κομψές φράσεις όλες αυτές, και είναι πολύ χρήσιμοι και στους γύρω. Και ωραίοι άνθρωποι. Μιλάς, συσχετίζεσαι μαζί τους και έχεις φύγει μετά την συσχέτιση αυτή διαφορετικός. Ωραίος, είδες ένα ωραίο παράδειγμα. Σου άνοιξε ορίζοντες. Ότι σώζω τα κεφαλάρια να μην, που είναι για πέταμα, για να μην τα πάρει ο ξένος. Πέταμα, ναι, στα σκουπίδια οπουδήποτε. Να μην τα πάρει αυτός. Όλο αυτό το, πολύ σωστά το κατέγραψε κάποιος και την έχει κάνει ρόμπα στο Πανελλήνιο. Έχει γίνει viral ήδη αυτή η κυρία με όλα αυτά τα που έκανε. Ποιοτικό δεν το λες. Ποιοτικό όμως θα είναι αυτό που θα συμβεί στο συνέδριο, για να ξαναγυρίσουμε, της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Και γιατί θα είναι ποιοτικό? Διότι θα μαζευτούν εκεί οι ποιοτικοί.
3: Είδατε όμως ανθρώπους που ο καθένας τους έχει μια ξεχωριστή διαδρομή. Είδατε κυρίως ανθρώπους με ποιότητα.
4: Yeah.
3: Με ποιότητα.
5: Α, ναι, μπορεί, ναι. Μπορεί, ναι.
3: Με ποιότητα, γιατί αυτό ξεχωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από τα υπόλοιπα κόμματα.
6: Μου έρθει με μπλοκ, μελουδίνα πιάνο.
3: Ποιότητα, γιατί αυτό ξεχωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από τα υπόλοιπα κόμματα.
7: Γιατί εσάς ήδη... όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ
8: γιατί
7: να καταλάβω.
8: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
7: Τι είχατε κάνει?
8: Καραμίτρο.
6: Imaginando, paso todo lo día imaginando.
3: Με ποιότητα.
8: Θα σας γδάρουμε.
6: Problema se mi mente ignorando.
9: Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.
6: Es que soy guerrero sin comando, sin comando.
0: Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως ακούσαμε, λίγο προσυνεδριακή, λίγο της Παρασκευής γενικότερα. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Το τηλέφωνο είναι 211-1080-880. Εδώ τελειώσαμε με τα πολιτικά. Αυτή την ώρα στην Ηλιούπολη, στον Ιερό Ναό εκεί, τον κεντρικό της κοιμήσεως, γίνεται τρισάγιο για τα κορίτσια, τα 2-17χρονα. Αν δεν έχετε ακούσει την είδηση, χθες το βράδυ κατέληξε και η δεύτερη, η Έλενα. Νοσηλευόταν στο ΚΑΤ, έκανε προσπάθειες οι γιατροί, αλλά από τον εκτόροφο όταν βρεθείς κάτω, προφανώς δεν ήταν πολύ εύκολη η κατάσταση. Η Μελίνα, η πρώτη κοπέλα, 17 χρονών, είχε καταλήξει αμέσως. Ήταν δύο φίλες αχώριστες, όπως λένε όλοι οι μαθητές που τις ήξεραν, διπλανές στο θρανείο, άριστες μαθήτριες, πάρα πολύ καλές μαθήτριες. Ήταν μαζί στη ζωή τα τελευταία χρόνια και από προχθές είναι μαζί και για πάντα στην αιώνιο.

0: Και τα δύο κορίτσια λοιπόν, για τη Μελίνα και την Έλενα, και αυτή την ώρα επίσης γίνεται και η καύση της πρώτης κοπέλας πάνω στην Ριτσόνα. Εμείς που μένουμε εκεί η Λιούπολη, προφανώς είναι το θέμα συζήτησης, νομίζω και εκτός η Λιούπολης, δεν έχει να κάνει με τον τόπο, αλλά στον τόπο είναι διαφορετικό, γιατί εγώ περνάω από την πολυκατοικία. Από αυτή την πολυκατοικία είναι ο δρόμος μου. Και γενικώς η πλατεία τέχνης που είναι ο σύλλογος που έχουμε στεγάζεται ακριβώς δίπλα από το σχολείο, κάτω από το πέμπτο λύκειο που πήγαιναν τα παιδιά. Δηλαδή όλο δεν μπορείς να γλιτώσεις, και υπάρχουν πολλοί φίλοι, πολλοί συγγενείς, πολλοί γείτονες οι οποίοι συζητάνε αυτό το θέμα, αισθάνονται την ανάγκη να ανταλλάξουν απόψεις για αυτό το θέμα, νομίζω και ξένοι άνθρωποι, όχι μόνο ντόπιοι και οι δικοί μας, οπότε είναι πολύ λογικό. Τελεία σε αυτό, αν και δεν μπαίνει τελεία με τίποτα, γιατί έχει ξεκινήσει μια τεράστια συζήτηση για πολλά θέματα που μπήκε πολύ άγρια και μπήκε και πολύ επιτακτικά αυτή η συζήτηση, για τις ευθύνες της κοινωνίας, για τις ευθύνες της πολιτείας με δομές, υποδομές που δεν υπάρχουν καθόλου, για τις ευθύνες της οικογένειας, για στοιχήματα και στόχους που βάζουν οι άνθρωποι που είναι τίποτα και φουσκώνουν τα μυαλά των νέων ανθρώπων που έχουν άλλο επεξεργαστεί και δεν μπορούν να ανεχτούν και να αντέξουν καταστάσεις που ένας μεγάλος ενήλικας μπορεί να τις αντέξει, που ούτε και οι μεγάλοι πολλές φορές. Γενικώς όλο αυτό είναι ένα ενδιαφέρον δυστυχώς θέμα που έρχεται και πρέπει να συζητηθεί και να το λύξουμε όσο γίνεται τώρα, με αυτή την τραγικότατη αφορμή να λύξει αυτό το θέμα. Όχι πίεση στα παιδιά, ελεύθερα να ζήσουν όπως θέλουν, όπως γουστάρουν τα ίδια, και με λάθη και με αδυναμίες. Δεν υπάρχει καλύτερο. Να μην είναι όλα τέλεια. Δεν γίνεται να είναι όλα τέλεια στη ζωή. Δεν είναι κανείς τέλειος έτσι κι αλλιώς. Και η τελειότητα είναι εκνευριστικά βαρετή. Καλύτερα ποικιλομορφία, αγώνας, βελτίωση, δρόμος να βελτιώνεσαι και να γίνεσαι καλύτερος, να, μέσα από τα λάθη, μέσα από τα πεσήματα αυτά που λέμε όλοι, ότι έπεσα, στεναχωρέθηκα, λύγησα. Ο άνθρωπος όταν λυγίζει είναι ο πιο όμορφος άνθρωπος. Άρα μην το αποκλείουμε αυτό, μην του βάζουμε χ. Είναι μέσα στη ζωή. Πρέπει να γίνει και θα γίνει. Νομίζω αν δεν το κάνουμε και τώρα με αυτή την αφορμή, που δεν είναι αφορμή, δεν πρέπει να είναι ο θάνατος δύο παιδιών αφορμή, αλλά το λέω και καταλαβαίνετε και πώς το λέω, για να μην ξαναέχουμε τέτοιες καταστάσεις όσο γίνεται, γιατί είναι πολύπλοκο το θέμα, δεν είναι μόνο θέμα κοινωνίας, είναι και άλλοι ψυχολογικοί παράγοντες, προφανώς όλο αυτό το μείγμα, αλλά όσο μπορούμε τα ποσοστά της κοινωνίας, της συμμετοχής, της κοινωνίας, της πολιτείας, των υποδομών, της γειτονιάς, των δικών μας συμπεριφορών, μπορούμε αυτά να τα εξαλείψουμε και να μείνει μόνο κάποια ελάχιστα ποσοστά ψυχισμού που μπορεί και αυτά να παίζουν κάποιο ρόλο. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, πάντως, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα λαό, τελείως διαφορετικό κλίμα, και αμέσως μετά διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Αποστόλη, καλησπέρα, αγόρι μου.
2: Καλησπέρα.
1: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Θήμιο για την προσέγγιση που έκανε για αυτό το τραγικό γεγονός με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Πραγματικά είμαι συγκλονισμένη και πιο πολύ είμαι νευριασμένη που όλα τα αρδάκια σήμερα, όλα, ασχολούνται με αυτό το πορτοκαλί κλόν που συμμετείχε στο Eurovision. Δεν ντρέπεστε λίγο. Έφυγαν δυο παιδιά, έχουμε ευθύνες. Εγώ, σαν μάνα και σαν γιαγιά, ντρέπομαι και ζητάω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να καταλάβω. Θα φέρω κάποια πράγματα για όλα τα παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, είμαι συγκλονισμένη.
2: Καλά κάνεις και ζητάς συγγνώμη, αλλά όσο λες πορτοκαλί κλόουν, ένα παιδί που αυτοπροσδιορίζεται ως queer, θα έχουμε τέτοια.
1: Το ξέρω, δε Αποστόλη, το ξέρω. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που μάχονται πραγματικά και σήμερα δίνουν πάλι μια μάχη στην σπουδαστική, να έχουν την πρωτιά, να βγουν πρώτα έτσι οι αγέροχοι κλήτικοι νεολαία μας, να είναι ψηλά με ψηλά το κεφάλι. Την Παρασκευή πάω κουτσούμπα, θα βγει κουτσούμπα στην Κομωτινή.
2: Να πας.
3: Ωραία. Στο καλό.
4: Καλησπέρα, Αποστολή.
2: Καλησπέρα.
4: Λοιπόν, μένω στο εξωτερικό και οι επιλογές για να ακούσω την Ελληνοφρένεια δεν είναι πολλές. Στο Spotify ανεβαίνουν τα επεισόδια και ξαφνικά μετά από κανένα δύο μέρες εξαφανίζονται.
2: Οπα, δάκτυλος.
4: Κάποια προβοκάτσια μυρίζομαι εδώ πέρα.
2: Τι είναι τώρα αυτό, κανονικό?
4: Μπορείς να το δεις λιγάκι. Το καταβάσαμε μόνο και μόνο για την Ελληνοφρένεια.
3: Γεια σου, Απόστολε.
2: Γεια σου, φίλε.
3: Θέλω κάτι, δεν μου λες, επειδή τα σκηνικά μέσα δεν τα πολυπάω και τέτοια. Πάνω στο εξωτερικό η μεγάλη κολοσσή, η ομιλή, το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει.
2: Πού πάει?
3: Επειδή έρχεται ο Αλέξης, γι' αυτό. Μόνο ξέρω εγώ.
2: Δεν πάει ακόμα. Όταν του πολεμήσει, τώρα που ξεκινάει τον πόλεμο με τα σφαίροντα, όπου να είναι δηλαδή.
3: Δεν φεύγουν ακόμα δηλαδή.
2: Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Κάτσε να έρθει πρώτα, ότι έτσι θα φύγουν προκαταβολικά.
5: Με την επιβολή πατριωτική εισφορά στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
2: Να έρθει πρώτα και μετά τσίσα.
3: Έχει το ηγέτη.
2: Εντάξει.
3: Γιατί δεν βλέπω να το λένε, κόκκινο πάρα πολύ.
2: Θα υποθεί και αυτό, θα υποθεί.
6: Έλα ρε Αποστόλη.
2: Έλα.
6: Εχθές και σήμερα, πώς έχει τύχει και τις δύο μέρες περί, ακούω την εκπομπή σου στην Ορφέως. Εδώ σε Βοτανίκο που είναι τα πρακτορία.
2: Ξέρω.
6: Ακίνητος. Έχω ακούσει δύο ολόκληρες εκπομπές εχθές και σήμερα, ακίνητος στην Ορφέως. Και για να μην λέω ψέματα, εχθές έκανα και 300 μέτρα. Σήμερα ούτε 200.
2: Χάρη σου κάνουν που έχει κίνηση για να ακούσει την εκπομπή. Ορίστε.
6: Από υποδομές σκίζουμε εδώ, θέλουν να φτιάξουν και γήπεδο. Εν τω μεταξύ να κάτι. Τώρα, εγώ είμαι κακοπροαίρετος βέβαια και σκέφτομαι εδώ, χαζεύω λίγο την ιερά οδό, το χάρτη γύρω-γύρω. Πού
2: σκέφτομαι. Α, αυτά είναι ρε παιδί μου. Αυτά. Κάτσε λίγο να χαζεύει την ιερά οδό, να το χαρεί.
6: Χαζεύω λίγο να δω, μην πιάσει και φόκο.
2: Οι άλλοι μίζεροι στην Γαλλία κοιτάνε τη Σανσελιζέ και τα τέτοια μου. Έλα, σε παρακαλώ.
6: Θέλω να σου ερωτήσω το εξή. Εντάξει, όλοι έχουμε διδαχθεί εδώ, ιερά οδό, τελευσίνια μυστήρια. Μεγάλο αυτό.
2: Πολύ μυστήρια.
6: Ναι, εδώ που σκάβουν να φτιάξουν γήπεδο αρχαία δεν υπάρχουν γιατί στα 30 μέτρα παρακάτω που σκάβανε για το μετρό, βρίσκανε, ξαναβρίσκανε.
2: Τα βρήκανε, ό,τι ήταν το βρήκανε.
6: Πούντο.
2: Να το.
6: Ναι, εντωμεταξύ τώρα που βρέχει, θυμάμαι και στο σεφ που μπάζει νερά, κάπου διάβασα εχθές.
2: Το σεφ τώρα έγινε ιδιωτικό.
6: 25 εκατομμύρια.
2: Το πήραν οι Αγγελόπουλοι, θα το φτιάξουν, θα κολλήσουν από πάνω κανένα πρόσθετο.
6: Το μετά είναι άλλο θέμα. Σημασία έχει ότι τώρα βγάλανε κονδύλι 25 εκατομμύρια να πληρώσουμε εμείς να φτιάξουν την οροφή και μετά θα το νοικιάσουν να το ιδιωτικοποιήσουν.
2: Όχι, για μαλάκες ψάχνεις.
6: Αλήθεια, έχει βγει, δεν σου λέω ψέματα. Ψάχτω.
2: 25
6: εκατομμύρια ευρώ θα το πληρώσουμε εμείς και μετά θα το νοικιάσουν.
2: Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές.
6: Μα έτσι είναι αν έχεις ανάπτυξη.
2: Ναι, ναι, έτσι πάει.
7: Στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Ιόνιον FM στέρεο.

0: πάθες.
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα. Στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
2: Τη βάψαμε.
3: Και δεν ξέρουμε και τι χρώμα. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα είναι το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη που έχει βγει ο Άδωνης, έχει κάνει αποκαλύψεις, βγήκε ο Ανδρουλάκης, έδωσε τις απαντήσεις του και εκεί ο Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε ένα κομβικό όνομα.
4: Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Από ένα δημοσίευμα.
5: Σωστό.
4: Το υπέγραφε ένας δημοσιογράφος, κύριος Κατακουζινός.
6: Μωρή Κατακουζίνα!
4: Το ξέρετε τον κύριο Κατακουζινό, το δημοσιογράφο? Δεν το ξέρετε?
5: Εμείς.
4: Δεν το ξέρετε τον κύριο Κατακουζινό?
6: Μωρή Κατακουζίνα!
4: Άρα σήμερα ο Sky, οι πρωινές εκπομπές, διάφορες τοπικές οργανώσεις τηλεοπτικές της Νέας Δημοκρατίας σήκωσαν ένα θέμα από ένα site, το Μόνο News, που το υπογράφηκε κάποιος κύριος Κατακουζινός. Εγώ ξέρω έναν κύριο Κατακουζινό από τον Κωνσταντίνο και Ελένης, τον γνωστό βυζαντινολόγο.
7: Ολοκλήρωσα το αριστούργημά μου, το αποχαιρετιστικό σύστημα στο Βυζάντιο.
3: Ξέρω, λέει, έναν από το τάδε σύριαλ, το γνωστό βυζαντινολόγο. Οπότε πάμε να ακούσουμε και το λαό το δεύτερο μέρος.
8: Ότι δηλαδή από όσα έχει κάνει ο Άδωνης, έτσι, μας ενοχλεί αν φάσουμε μια γκόμενα, ας πούμε. Και αλήθεια να είναι δηλαδή, δεν θα ασχοληθώ με τα χάλια στα νοσοκομεία, θα ασχοληθώ με τα κομμενικά του.
9: Α, μάλιστα, τώρα βρήκαμε ότι έχουν και χάλια τα νοσοκομεία. Άλλο και τούτο πάλι.
8: Έλατε.
9: Δηλαδή, ό,τι να είναι, ακούμε πια.
10: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θα μου πείτε, θα αποχωρήσει ο γνωστοαλασμονία του παριστάματο υπουργό υγεία, θα παραδώσουν στου διαδόχου μα το καλύτερο εσύ όλων των εποχών.
8: Καρέφιλε, τι ξεφτύλικη είναι πια αυτό. Δηλαδή, ασχολιόμαστε, δηλαδή, και δεν είναι τωρινό. Ασχολιόμασταν με το κουστούμι του Καραμαλή, με το ζιβάκο του Ανδρέα, με την έλλειψη τη γραβάτα του Τσίπρα. Δηλαδή, μια ζωή με τι μαλακίε, α πούμε. Με την ουσία τίποτα.
9: Όχι, και είχαμε τσακωθεί έτσι κι αλλιώ.
11: Γκόμενα έχει. Τα ρήφας εδώ. Μην πεις το όνομα. Γκόμενα έχει πάντως. Το λέω.
9: Ναι, γιατί είχε πρόγραμμα.
11: Λοιπόν, στο ξαναλέω. Δεν ξέρω για τη φωτογραφία αν είναι γνήσια ή μαϊμού. Πάντως γκόμενα έχει.
9: Δεν το ξέρω.
11: Μην φάμε καμιά αγωγή. Γκόμενα έχει πάντως. Το ξέρω εγώ.
12: Γεια σου, με τη μία.
9: Ναι, γεια, τι θες.
12: Είμαι ηχολήπτης.
9: Έλα.
12: Σου στείλα στο Messenger από ένα post που είχε κάνει ο Ψινάκης που είχε βγει με την Ελένη Λουκά. Η Ελένη Λουκά έβγαινε τον Ψινάκη, όχι με τον Κλειωμένη. Αυτό την κανονίζει μάλλον.
9: Όπα.
12: Όπα.
9: Αυτό δεν το ήξερα, αποκάλυψη.
12: Να ξέρεις, μου το στείλε άλλος ακροατής.
9: Εκεί έχει παίξει μποτσομόκο τώρα, δηλαδή και την έχει γλυκάνει.
12: Δες το ότι θα καταλάβεις στο Messenger.
9: Α, κάτι παίζει. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. Για να δούμε.
12: Ο Κλειωμένης δεν τα πετάει. Είναι ντροπή, είναι αμαρτία.
9: Α, δεν ήξερα, συγγνώμη.
13: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
14: Ρέκο πόλεμο εναντίον σας, παλιοκουμούνια, είσαι το...
9: Εσύ έστειλες τον ντρόουν.
14: Το ποιό. Ντροπή σου εσένα, ρε, να ντρέπεσαι εσύ.
9: Τι ντροπή με εμένα, δεν είπα ντροπή.
14: Με του Θεού, ντροπή σου εσένα, βρε. Και δεν ντρέπεσαι αυτά που μου έλεγες προχθές, ρε. Με ποιο δικαίωμα, δεν σου επιτρέπω να με προσβάλλεις.
9: Τα έχεις με τον Κλειωμένη ή όχι?
14: Κίνηση.
9: Τα έχετε, ακούγεται στην πιάτσα ότι τα έχετε.
14: Είμαι παντρεμένη.
9: Άσε τα με τον Κλειωμένη, είσαι παντρεμένη.
14: Ποιο
9: άλλο είσαι παντρεμένος, αλλά είδαμε τις φωτογραφίες, τέλος πάντων.
14: Είμαι παντρεμένη γυναίκα, είμαι άνθρωπος του Θεού.
9: Ναι, μωρέ, σας ξέρω, σας παντρεμένες, οι παντρεμένες, ξέρω. Και οι παντρεμένοι.
14: Το μήνυμα δεν σου επιτρέπαμε να μου μιλάς έτσι αλήθεια.
9: Έχει γίνει μποτσομόκο με τον Κλειωμένη.
14: Που λες είναι ψέματα, ο Σατανάς ο πατέρας σου σου λέει να τα λες αυτά.
9: Ναι, ο τραγουδιστής στο Μετάλλικα ήταν αυτός συμπτωματικά.
14: Έχω πόλεμο εναντίον σου, έχω πόλεμο.
9: Με τι?
14: Είσαι το τέλος σου του.
9: Με τι πολεμάς, λέγε, να βγάλω κι εγώ τα δικά μου.
14: Εκεί σε περιμένει στο γουδί, τίποτα άλλο δεν σου.
9: Στο γουδί στην κόλαση.
14: Του φέκι.
9: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα ξαυγητικά.
14: Τώρα, αλήτη, δεν τρέπεσαι να μου λες τέτοια πράγματα. Ο πατέρας ο Σατανάς τα λέει, δεν τρέπεσαι.
9: Ναι, με αυτή τη φωνή τη γνωστή που βλέπουμε στις ταινίες.
14: Αλλά ο πατέρας ο Σατανάς θα λέει αυτά.
9: Πες μου τώρα και ένα έξω. Έξω Σατανάς, έξω.
15: Έξω, έξω. Στο όνομα της Χριστού.
14: Παλιοκουμούνι.
9: Κάνε εξορκισμό τηλεφωνικό, αλλιώς δεν σε πιστεύω ότι είσαι του Θεού.
14: Παλιοκουμούνια, ήρθε το τέλος σας.
9: Και ποιος έρχεται?
14: Παλιοκουμούνια, τελειώσατε, τελείωσατε.
9: Εντάξει, φτάνει, βαρέθηκα. Έρχεται ο Τσίπρας, τι τελειώσαμε. Τώρα ξεκινάμε, έλα, γεια.
3: Ότι όλο αυτό θα τέλειωνε με τον Τσίπρα. Το φρέναρε πολιτικά και σωστά όπως πρέπει και όπως το αξίζει. Φτάσαμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές σας. Αυτές μας πάνε στο ακριβώς της ώρας για να αρχίσει το μαγκαζίνο μετά να μάθουμε τα νέα. Οπότε εμείς τα υπόλοιπα με τα νέα από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας.
15: Y allá hay un equipo de fútbol muy humilde. Estamos con todas las aficiones antifascistas.
2: Πρώτα θέλω για το τραγούδι του Ακύλα. Και θέλω να μπούμε λίγο στο πνεύμα της Eurovision, οκ. Okay?
9: Είναι ώρα ήταν.
2: Λοιπόν, ο πρώτος που έχει γράψει τραγούδι και το έκλεψε, είναι ξεκάθαρο, ο Ακύλας, είναι ο Χρήστος Δάντης. Το μπιπ, μπιπ, μπιπ, μπιπ, μπιπ, θα κάνει η Ferrari. Το ξέρεις.
9: Ω, με πιάνεις αδιάβαστο, να πω την αλήθεια.
2: Τέλεια. Λοιπόν, το βρίσκεις, το βάζεις, εννοείται. Οκ. Okay. Και μετά βάζεις και το Ακύλα για να δεις ότι είναι κλεμμένο, όχι η μουσική, η στίχη.
9: Αμάν, κακό. Οκ. Okay.
2: Τέλεια, θα βάλεις και στο Δάντη, ε.
9: Γιατί δεν βάλω Χρήστο, θα βάζα έτσι κι αλλιώς. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
2: Είχα! Βάλε και το είχα του Δάντη επίσης.
9: Έχει, είχα. Πού το είχε.
2: Έλα, κάποια στιγμή που είχε πάρει κάποια Eurovision, κάτι τέτοια και γύρισε στο αεροδρόμιο. Και Αποστόλη.
9: Όχι, Αποστόλη. Κάποια Eurovision. Το number one έχει κερδίσει, σε παρακαλώ. You're my lover, undercover.
2: You're my sacred passion and I have no other. Εκεί αυτό το number one σε πιάνω αδιάβαστο όμως. Και στο αεροδρόμιο εκεί περιμέναν δημοσιογράφοι και με φώναζε.
9: Δεν το θυμάμαι αυτό, το χάνω και κάποια, εντάξει. Έλα.

0: Έλα, Αποστόλη, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: Γίνεται να βάλεις πρώτα τον Ανδρουλάκη, ναι, λέει, για το ποτάμι που έρχεται, το νερό. Το τραγούδι τρέχει, τρέχει το νερό. Τα νερά της Μαγούλας. Και να τελειώσεις μετά με τη Φωτοφούλ που λέει Πασόκ, ωραία χρόνια.
2: Με τη βοήθεια όλων των στελεχών και όλων των μελών της παράταξης, το νερό μπήκε στο αυλάκι. Το νερό μπήκε στο αυλάκι.
3: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο. Τρέχανε νερά, δεν μπορεί να γίνει κάτι.
2: Όποτε και να προκηρυχτούν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα έχει ισχυρό αντίπαλο το Πασόκ και τη Δημοκρατική Παράταξη.
3: Καλά μαλάκας είσαι.
4: Αχ Πασόκ, ωραία χρόνια.
5: Con dos tetas en la mano, soy del Rayo Vallecano, en el campo eres mi hermano,
6: upa el Rayo Vallecano,
5: y yo no soy de Vallecas,
6: la la la la la la,
5: pero me suda las tetas,
6: Vallecas libre. ¡Oh!
7: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια σου, φίλε.
7: Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά.
7: Πάντα καλά. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Για δω και.
7: Το θερισί του Τσίπρα.
1: Ναι.
7: Και να βάλετε το τραγούδι το Judas Priest, το The Reaper.
1: Ναι, όλο αυτό σκεφτήκαμε.
8: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού.
9: You're in for surprise. You're in for a shock.
8: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει.
9: In London town streets, when there's darkness and fire.
8: Οι καρποί μεγαλώνουνε.
9: When you least expect me, and you turn your back, I'll attack.
8: Ο θεριστής.
9: Oh, hear my warning. Never turn your back on the river.
8: Ο θεριστής έρχεται.
7: Έλα ρε Αποστόλη, τι κάνεις ρε ψυχή, καλά είσαι?
1: Έλα καλά.
7: Να μιλήσουμε. Λοιπόν, να μην σε κουράσω, θέλω δύο αφιερώσεις για την Παρασκευή. Μία από τις δύο, όποια θέλεις. Η μία είναι του Άδωνη Γεωργιάδη, η Νταντά που του μίλαγε και του έλεγε σου έδινα τα τσισάρια σου και τα πίνες, θυμάσαι? Το έχεις κάνει εσύ ή ο συγχωρεμένος ο Τζίμις, ο Πανούσης? Και το άλλο είναι το πείμα του Κούλη που όταν έχουν καταστραφεί όλα και είσαι εσύ επιέτειος και δεν μπορεί να το πει στα ελληνικά και το μεταφράζει στα αγγλικά στο τέλος. Όταν όλα έχουν καταστραφεί γύρω και είσαι εσύ ο ένοχος.
1: Α, ναι, ναι, του Κίπλινγκ.
7: Δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος, αλλά από εμάς ψωνίζει. Πελάτη τον έχουμε. Λοιπόν, βάλε ένα από τα δύο όποιο θέλει. Σε ευχαριστώ πολύ και στις κάλτσες.
10: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή. Στις κάλτσες.
1: Στις κάλτσες, εννοείται στις κάλτσες. Δαγκωτό.
11: Κι αν ως απόκτησες, μπορείς ένα σωρό μαζί να τα μαζέψεις και δίχως φόβο, κορώνα ή γράμματα όλα να τα παίξεις και να τα χάσεις και από αρχής ατράνταχτος να ξεκινήσεις πάλι και να μην βγάλεις και μιλιά ποτέ για αυτό το ξαφνικό χαμό σου.
12: Έκλασα από τον πολύ πόνο μέρα μεσημέρι.
0: Αποστολή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, friend.
0: Αυτό το Αλέξη που καθάρισε τη φωνή του για να πει το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε κρίση.
1: Ναι, αυτό το λες με καθαρή φωνή μόνο.
0: Ναι, γιατί είναι σπουδαίο, ξέρεις τι μου θύμισε και θέλω να τη γνώμη σου. Το Σιμίτι, τότε που είχε πει το αισθάνομαι δυσάρεστα, που θέλω να πω. Θυμάσαι αυτό?
1: Α, όχι, αλλά ναι, οκ, okay, το ακούω.
0: Ήταν τότε που είχαν τσακωθεί ο Παπανδρέου με τον Βενιζέλο και ήταν εκεί μια πολύ μεγάλη φασαρία στο συνέδριό του και ξαφνικά σηκώνει το Σιμίτι και λέει θέλω να πω και λένε όλοι παρακαλώ κύριε πρόεδρε και μετά αισθάνομαι δυσάρεστα. Άρεστα. Το είχατε παίξει εσείς και είχατε βάλει μετά και το έφαγα πολύ τα πόδια.
1: Ναι. Και τι θες τώρα να το ξαναβάλω, δεν κατάλαβα.
0: Θα ήθελα να μπορείς να το συνδυάσεις. Και άμα σου αρέσει και εσένα, ως διόχος.
13: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε κρίση.
14: Απορώ λοιπόν πώς έρχεται εδώ στην κοινοβουλευτική ομάδα αυτό το θέμα. Αυτό διασπά την ενότητα. Αισθάνομαι δυσάρεστα.
15: Τάκη, δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
16: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
15: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
16: Όχι,
15: έφαγα πολύ πεπόνι.
13: Μαζί τα φάγαμε.
17: Somos los hinchas, más anarquistas, los más borrachos, los más antifascistas. Nuestro rayito revolucionario, todos los fachas, fuera de mi barrio.
0: Και κάτι ακόμα. Μια χάρη θα ήθελα για την Παρασκευή. Μια
1: φωτιά
0: για τον παπά μου. Θα τον δω την Παρασκευή μετά από 4 μήνες επιτέλους του δοσκονίσμου. Θα ήθελα να αφιερώσουμε τα μαλλιά σου.
1: Έγινε.
0: Πάμε.

0: φίλο Αποστολή.
1: Έλα.
0: Δεν το πιστέψει.
1: Δοκίμασέ με.
0: Άκουγα προχθές ειδήσεις στην ΕΡΤ εντελώς τυχαία και μάντεψε τι άκουσα. Το άκουσα και γέλασα και συντηρήθηκα.
1: Για πες.
0: Υπάρχει όντως σύλλογος φίλων της αστυνομίας.
1: Το ξέρω ότι υπάρχει.
0: Και βράβευσε έναν δημοσιογράφο, τον Γεραφέτη.
1: Μάλιστα. Αυτό ήταν τώρα που σου ενθουσίασε. Μεγάλη ανακάλυψη έκανε, ρε παιδάκι μου.
0: Λοιπόν, βάλτε το που την μπορείς και είδα να το κάνω σε συνδυασμό.
1: Έγινε. Πετύχερε το άνθρωπο, έλεγε.
2: Σας καλωσορίζουμε στην ετήσια εκδήλωση του ομίλου φίλων ελληνικής αστυνομίας.
3: Ναι, θέλω να ρωτήσω ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωση ποιος είναι για να στείλουμε ένα δελτίο τύπου.
1: Από πού τηλεφωνείτε?
3: Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας.
1: Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας?
3: Ναι, ναι.
1: Έχει φίλους η αστυνομία? Ποιον? Δηλαδή είναι κάποιοι που κάνουν φίλους τους αστυνομικούς και τι, και κάθονται εκεί παρά και λένε ρε μαλάκα, είδες εγώ περιπολία που έκανα. Ρε, κοίτα, ρε, εγώ θα το φάω το πιτσιρικά με το μηχανάκι που μαρσάρει. Ρε, κοίτα πώς έχουν γυρίσει τις πινακίδες. Κοίτα τα μαλακισμένα, ρε, θα τα φάω ζωντανά, ρε. Ουκ. Και λένε μετά. Και λένε αυτά με τους φίλους τους.
3: Πώς μιλάτε έτσι, το όνομά σας?
1: Μπότσι.
3: Πώς?
1: Μπότσι.
3: Φώτης.
1: Μπότσι.
3: Μπότσι.
1: Ναι, πώς λέμε καμπότζι με τσι και χωρίς κα.
3: Μάλιστα.
1: Ναι.
3: Ωραία, μπορώ να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο.
1: Με μένα, παρακαλώ, είμαι υπεύθυνος. Πείτε μου λίγο, θέλω να μου πείτε ιστορίες από την παρέα εκείνη της αστυνομίας με τους φίλους. Ρε, εγώ θα το φάω λάχανο, ρε, το βλέπεις, ρε. Το βλέπεις, θα κόψω κλίση να πληρώνεις όλη τη ζωή, ρε.
3: Θέλω να σας ενημερώσω ότι η κλίση θα ηχογραφηθεί.
1: Όχι, ρε, δεν είμαστε ρουφιάνοι. Ούτε μπάτσι, ούτε γουρούνια, ούτε δολοφόνοι. Τσάμπα μας τα λένε. Επειδή ηχογραφούμε τις κλίσεις, τι είμαστε, καθάρματα.
3: Άλλο τίποτα έχετε να μας πείτε?
1: Τι άλλο να πω, να, ρε. Ρε, να πεθάνουν όλοι οι Αλβανοί, ρε. Δεν θέλω να τους βλέπω, σου λέω. Τι, Πακιστανός, φάτε τον βουρ. Παταγκάζει, ρε, με το ξαρά.
3: Ναι, ναι.
1: Ζήτω η Ελλάς, ρε, αστυνομία. Αλλά ραγίτο, αλλά καμπέον. Σόμολο σύντσας, δεν

0: θέλω να σου πω, σε παρακαλώ, για την άλλη Παρασκευή, αν μπορεί να κάνει μια αφιέρωση. Την κάνω την αφιέρωση στα παιδιά μου και στου δύο. Θα πάρει το χάρτινο τσίρκο από τι τρύπε. Έχει ένα δύστιχο μέσα που λέει ότι η ζωή είναι μεγάλη για να την κάνει καρναβάλι και η ζωή είναι μικρή για να είναι θλιβερή. Και ταιριάζει πάρα πολύ στην κατάσταση που ζω.
1: Η ζωή είναι μεγάλη, μη την κάνει καρναβάλι.
2: Έχω την αίσθηση ότι είναι γελοτοποιό ο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Είναι κλόουν.
3: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν είμαστε όλοι ίσοι. Με κάνει να κλαίω και φαίνομαι
4: αστείος, γίνομαι αστείος. Πώς το λέει?
3: Ναι, λέγεται.
4: Ο Απόστολος είναι.
3: Ωραία.
4: Εκεί που μιλάνε οι λευκαζίτες για τον drone, να βάζει το γαρεξίν για τον τραμπάκουλα, ρε. Το θυμάσαι?
3: Ναι, ναι.
4: Τον τραμπάκουλα. Φτιάχτω, ωραία.
3: Πηγαίνετε λοιπόν εκεί, το πλησιάζετε το σκάφος αυτό και μετά τι κάνετε?
5: Μετά τι κάνω, θα σας πω τι κάνω.
3: Ναι.
5: Φωνάζω ένα παιδί από πάνω και κατεβαίνει στα βράχια κάτω, του ρίχνω ένα σκηνή και δένει το σκάφος.
6: Κύριε τραμπάκουλα, τον είδατε ολόκληρο?
7: Δεν μπορώ να το πω με τα βιβλιοτήρια, γιατί πέσει κουρδιαχτό και πέσει με λάμψει και τεσπρώνει. Δεν πέσει το γυαλό.
5: Το σπρώχνει, το τραβάω κι εγώ με το σκάφο και το αποκολλήσαμε από τα βράχια.
7: Δεν μπορώ να το πω, γιατί δεν ξέρω πολλά γράμματα. Είμαι αμαρτάβητο.
3: Μέχρι εκείνη τη στιγμή, κύριε Δημήτρη, έχετε καταλάβει τι είναι αυτό το σκάφο το οποίο τραβάτε?
5: Όχι, τι να καταλάβω. Ήταν ένα κλειστό πράγμα, ένα μαύρο σκάφο.
7: Αυτό ακριβώ που είχε την εικόνα. Την εικόνα είχε σαν ζόμπι.
5: Με κάποια αυτά.
4: Ο Απόστολος είναι.
3: Ωραία.
4: Εκεί που μιλάνε οι λευκαζίτες για τον drone, να βάζει το γαρεξίν για τον τραμπάκουλα, ρε. Το θυμάσαι?
3: Ναι, ναι.
4: Τον τραμπάκουλα. Φτιάχτε, ωραία.
3: Πηγαίνετε λοιπόν εκεί, το πλησιάζετε το σκάφος αυτό και μετά τι κάνετε?
5: Μετά τι κάνω, θα σας πω τι κάνω.
3: Ναι.
5: Φωνάζω ένα παιδί από πάνω και κατεβαίνει στα βράχια κάτω, του ρίχνω ένα σκηνή και δένει το σκάφος.
6: Κύριε τραμπάκουλα, τον είδατε ολόκληρο?
7: Δεν μπορώ να το πω με τα βιβλιοτήρια, γιατί πέσει κουρδιαχτός και πέσει με λάμψεις και τεσπρώνει. Δεν πέσει το γυαλό.
5: Το σπρώχνει, το τραβάω κι εγώ με το σκάφος και το αποκολλήσαμε από τα βράχια.
7: Δεν μπορώ να το πω, γιατί δεν ξέρω πολλά γράμματα. Είμαι αμαρτάβητος.
3: Μέχρι εκείνη τη στιγμή, κύριε Δημήτρη, έχετε καταλάβει τι είναι αυτό το σκάφος το οποίο τραβάτε?
5: Όχι, τι να καταλάβω. Ήταν ένα κλειστό πράγμα, ένα μαύρο σκάφος.
7: Αυτό ακριβώς που είχε την εικόνα. Την εικόνα είχε σαν ζόμπι.
5: Με κάποια αυτά.

0: κολλήσαμε από τα βράχια.
1: Δεν μπορώ να σου πω, γιατί δεν ξέρω πολλά γράμματα. Είμαι αμαρτώβητος.
2: Μέχρι εκείνη τη στιγμή, κύριε Δημήτρη, έχετε καταλάβει τι είναι αυτό το σκάφος το οποίο τραβάτε?
0: Όχι, τι να καταλάβω. Ήταν ένα κλειστό πράγμα, ένα μαύρο σκάφος.
1: Αυτό ακριβώς που είχε την εικόνα. Εικόνα είχε σαν ζόμπι.
0: Με κάποια αυτά τράβηξα το σκάφος από τα βράχια.
3: Εσείς τρομάξατε?
1: Όχι, παιδάκι, γιατί να τρομάξω. Εγώ είδα το ζόμπι.
0: Και το ρεμουρκό λέω να το φέρω στη βασιλική.
4: Έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
5: Somos los hinchas, más petarderos, los más borrachos, los más fieros y porreros. Por nuestro rayo, por el que vivimos, por nuestros petas, por ellos morimos.
6: Και να βάλετε ένα τραγούδι το Άγγλι τόσο, το παιδί μπορείς να το βάλεις την Παρασκευή παραγγελία. Για όλα τα παιδιά, είτε πετύχουν είτε όσοι.

0: Έλα, πως όλα, ρε.
1: Έλα.
0: Έλα, για μια αφιέρωση και περνώ για την Παρασκευή.
1: Για πες.
0: Είχα ξαναπάρει, αλλά είχε κάτι πρωτοβαγιά. Λοιπόν, σχετικά με ό,τι είχε γίνει στον αγώνα τη Ράγιο Βαγεκάνο με την ΑΕΚ, επειδή τα γνωρίσαμε τα παιδιά τη Ράγιο Βαγεκάνο εδώ πέρα και τώρα παίζουν στο τελικό και του ευχόμαστε καλή τύχη, θα ήθελα να βάλει από σκάπε το Ράγιο Βαγεκάνο προ τη μήνα αυτών των οπαδών, οι οποίοι σηκώσανε το πανό με το Φίσα, σηκώσανε το πανό με τον Γρηγορόπουλο, πήγανε στο Μιχάλη, περάσανε από τα γραφεία του Κουκουέ, χαματούν πληστηριασμού, είναι πάντα στην πρώτη γραμμή. Μάχη με αντιφασίστες. Βίβα Ράγιο Βαγεκάνο και μακάρι να σηκώσουμε και το Conference.

Μια κυβέρνηση θα φτιάχνουμε που λες. Μια κυβέρνηση που θα έχει αποδοχή και θα δώσει στο λαό προοπτική. Υπουργό οικονομίας το Κυρμίτσο, το μανάβι που έχει τέσσερα παιδιά. Υπουργίνα Γεωργία στην Ελένη, που η μέρα της νυχτώνει στα καπνά. Υπουργό για της παιδείας στην αρχή, τον υπέροχο φτωχό καθηγητή που διδάσκει με

0: Τώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Ακούτε. Ιόνιον FM.
8: Συσόδου του συγκεκριμένου ακινήτου με ξεχωριστό όμως δημόσιο κονδύλι. Ενότητα και εκλογική ετοιμότητα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινά απόψε το βράδυ με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα περιγράψει τις προτεραιότητες της παράταξης για μια τρίτη τετραετία, κάνοντας παράλληλα απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ των παραπολιτικών. Τη Δευτέρα στον Άριο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Έθραυστη ισορροπία στο Αιγαίο και φόβη για νέα ένταση μετά τις τουρκικές προαγγελίες περί θεσμοθέτησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας με σχετικό νομοσχέδιο μέσα στο καλοκαίρι. Την ίδια ώρα, νέα τουρκική πρόκληση ανοιχτά των ημείων. Μέλη της τουρκικής ακτοφυλακής απείλησαν με πολυβόλο καλύμνιους ψαράδες. Καμπανάκι από ΣΕΒ και ΙΟΒΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Λίγοι εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις που δουλεύουν μεν πολύ, αλλά παράγουν λίγο και χαμηλές επενδύσεις σε σχέση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλήττουν τον κλάδο. Ελλείψεις προσωπικού και ανάγκη για αλλαγή σχεδιασμού του ΕΚΑΒ σημειώνει ο Γιώργος Μαθιόπουλος. Εν όψη και της τουριστικής περίοδου, λείπουν 1.500 διασώστες, δηλώνει στα παραπολιτικά 90,1. Εξαρθρώθηκε κυκλώμα απάτης σε βάρος του ΕΟΠΗ με εικονικά παραπεμπτικά για μαϊμού φυσιοθεραπείες. Πώς δρούσε το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στον Πειραιά, αναλυτικό ρεπορτάζ. Όλα έτοιμα για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision στην Αυστρία. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο εμφανίζεται στη σκηνή της Βιέννης στην 6η θέση και η Κύπρος στην 21η. Τα τελευταία προγνωστικά και οι προσδοκίες για τα ελληνικά χρώματα στην κορυφή του μουσικού διαγωνισμού. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τη Μύκονο για τα play-off της Basket League σε ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι μετά τον αποκλεισμό του από το Final Four της EuroLeague. Και αλλαγή του σκηνικού του καιρού από αύριο με νεφώσεις στα βόρεια και στα δυτικά της χώρας, 23 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα και 20 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι η συνάντηση κορυφής των δύο κορυφαίων ηγετών, του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπινγκ στο Πεκίνο, πολλές συμφωνίες και βεβαίως πολλά παραλυπόμενα. Όλα θα μας τα πει εδώ τώρα η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ μου.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έχουμε πολλά να πούμε για τον Τραμπ και τον Σι Τζινπινγκ. Μέρος τρίτο λοιπόν, ο επίλογος αυτής της τριήμερης επίσκεψης της συνόδου στο Πεκίνο γράφτηκε και γράφτηκε όχι με μελανά αλλά με αισιόδοξα ζωηρά χρώματα. Αυτό γράφουν τουλάχιστον οι αναλυτές. Μία εικόνα εξομάλυνσης βγήκε από τη Σύνοδο στο Πεκίνο με τα κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα να δένουν με έναν ιδιότυπο τρόπο με deals και business. Το μενού αυτής της επίσκεψης του Τραμπ στην Κίνα περιελάμβανε από το ακαθόδες θέμα της Ταϊβάν μέχρι deals για Boeing, νέες τεχνολογίες εχμής, πετρέλαιο και στενά του Ορμούς. Οι δύο ηγέτες ΗΠΑ και Κίνας, Τραμπ και Σι, ανταλλάσσοντας θερμά λόγια, άνοιξαν νέα πεδία συνεργασίας. Οι δηλώσεις περί φανταστικών σχέσεων και μεγάλων ηγετών επισφράγησαν τον επανακαθορισμό των μέχρι πρότινος ψυχροπολεμικών σχέσεων. Το αγκάθι της Ταϊβάν ή διαφορετικά η κόκκινη γραμμή της Κίνας φαίνεται να παραμένει. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η επίσκεψη ήταν πολύ επιτυχημένη, παγκοσμίως αναγνωρισμένη και αξέχαστη. Η ευμετάβλητη και απρόβλεπτη πολιτική συμπεριφορά του Τραμπ επέτρεψε στον Σι να επανακαθορίσει. Να τοποθετήσει τη χώρα του. Για να πάμε στα deals και τις business που λέγαμε. Η ανακοίνωση ότι το Πεκίνο δέχθηκε να αγοράσει περίπου 200 μεγάλα αεροσκάφη της Boeing ήρθε να ενισχύσει το αφήγημα μιας εμπορικής αποκλιμάκωσης ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Η μετοχή της Boeing υποχώρησε καθώς οι αγορές περίμεναν πολύ μεγαλύτερη παραγγελία. Ενώ την ίδια στιγμή η αμερικανική κυβέρνηση συνέχισε να στέλνει σκληρά μηνύματα προς το Πεκίνο για το Ιράν, το AI, την κυβερνοασφάλεια, την Ταϊβάν και την κινέζικη επιρροή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αμερικανικά μέσα μετέδιδαν δε εδώ και μήνες ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να πάει σε παραγγελία ρεκόρ περίπου 500 Boeing 737 Max και ακόμη περίπου 100 μεγάλων αεροσκαφών όπως τα 787 Dreamliner και 777. Ένα λοιπόν από τα πιο ευαίσθητα πεδία ήταν το Ιράν. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις σε κινέζικες εταιρείες που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον παρήχαν δεδομένα στόχευση στην Τεχεράνη, επιτρέποντας επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή.
8: Κάπου εκεί λοιπόν μπήκε η κόκκινη γραμμή από την πλευρά της Αμερικής.
9: Ναι.
8: Να μην προμηθεύουν στρατιωτικό εξοπλισμό
9: οι
8: Κινέζοι τους Ιρανούς, αλλά να συνεχίσουν όμως να παίρνουν πετρέλαιο και από την Τεχεράνη.
9: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό και κέριο ζήτημα. Να σου πω όμως πριν και για το μεγαλύτερο στρατηγικό εγκαθιστώς.
8: Αυτό που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις συναντήσεις win-win.
9: Ακριβώς, είναι η win-win όπως το είπες και εσύ, αλλά να σου πω και για το μεγαλύτερο στρατηγικό αγκάθι που παραμένει φυσικά η Ταϊβάν. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει σχεδιάσει πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 13 δις δολαρίων προς την Ταϊβάν, αλλά η τελική έγκριση καθυστέρησε μέχρι την επιστροφή του Αμερικανού Προέδρου από την Κίνα. Καθυστέρηση αυτή δεν είναι τυχαία, έδωσε στον Σι χρόνο να εκφράσει τις αντιρρήσεις του και επέτρεψε στον Τραμπ να αποφύγει μια άμεση έκρηξη στη συνάντηση του Πεκίνου. Παρά τα αυτά, ο Σι ειδοποίησε τον Τραμπ ότι μπορεί να υπάρξουν συγκρούσεις ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις εξαιτίας της Ταϊβάν. Παράλληλα, τώρα υπήρξαν ενέργειες σε κατά μεσαίου μεγέθους κινέζικων εισαγωγών πετρελαίου, οι οποίοι φέρονται να αγόραζαν μυστικά ιρανικό πετρέλαιο. Η Ουάσιγκτον θέλει να πείσει το Πεκίνο να περιορίσει τους οικονομικούς διάβλους που στηρίζουν την Τεχεράνη, ειδικά σε μια περίοδο όπου η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Τώρα το παρατεταμένο κλείσιμο των στενών έχει δημιουργήσει εναλλακτικές διόδους για τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού μέσα από την έρημο, ανοίγοντας νέους εμπορικούς δρόμους. Και είναι σημαντικό να το επισημάνουμε αυτό, ότι έχει ενεργοποιηθεί εκτεταμένο δίκτυο χερσαίων μεταφορών προκειμένου να διατηρήσει τη ροή κρίσιμων αγαθών, κυρίως τροφίμων και φαρμάκων, προς τις χώρες του κόλπου. Σύμφωνα λοιπόν με το Reuters, ενεργοποιήθηκε χερσαία γέφυρα μέσω εξολυμμένο στη Σαουδική Αραβία, το Ομάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, μεταφέροντας στη συνέχεια τα εμπόρευμα του κυβότια οδικός και σιδηροδρομικός. Ο Τραμπ, λοιπόν, για να κλείσουμε, επιβιβάστηκε στο Air Force One, ολοκληρώνοντας την επίσκεψη στην Κίνα και θεάθη να συνομιλεί για λίγο με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας. Μία βόλτα στους κήπους του αυστηρά φιλοσούμενου Ζόγκα Χάι, οι τελετές του τσαγιού, οι φιλοφρονήσεις μπροστά στις κάμερες και ένα πολυτελές γεύμα ήταν το επίλογος αυτής της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο.
8: Μάλιστα, δεσμεύτηκε και ο Κινέζος πρόεδρος να του δώσει και σπόρους από τα περίφημα τριαντάφυλλα.
9: Και τα τριαντάφυλλα εντυπωσίασαν τον Ντόναλντ Τραμπ, αυτά τα ιστορικά δέντρα του χώρου, και ο Τραμπ, λοιπόν, τα χαρακτήρισε τα πιο όμορφα που έχει δει ποτέ.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ μου, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα στα εσωτερικά πολιτικά. Στα χαρακόμματα Γεωργιάδης και Ανδρουλάκης για το ακίνητο στην Κρήτη. Νέο επεισόδιο, λοιπόν, για όλα αυτά που έχουν συμβεί και έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με το ακίνητο που ανήκει στην οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη και έχει νοικιαστεί στο δημόσιο. Υπήρξε τοποθέτηση εδώ στο σταθμό μας από τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά και φυσικά απάντηση από τον κύριο Ανδρουλάκη και από τη Χαριλάου Τρικούπη. Η Κατερίνα Πλατή έχει έρθει στο στούντιο με όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
10: Καλό μεσημέρι. Ποιος θα το πίστευε χθες, την ώρα που το λέγαμε αυτό το ρεπορτάζ, ότι θα εξελισσόντουσαν πολλά περισσότερα πράγματα. Χθες, αυτό που λες ακριβώς, ξεκίνησε μια ακόμα μεγαλύτερη κόντρα με τον κύριο Ανδρουλάκη, και αυτό από τη Βουλή αυτή τη φορά, με τον κύριο Γεωργιάδη, ουσιαστικά σε πάρα πολύ υψηλούς τόνους, να μιλάει, να υποστηρίζει ότι αποκόμισε σημαντικά ωφέλη ο κύριος Ανδρουλάκης από την ενοικίαση του ακινήτου της οικογένειας στο δημόσιο, και μάλιστα χαρακτήρισε ότι η περίοδος την οποία έχει νοικιαζόταν ήταν μια περίοδος η οποία έμπαινε σε μνημόνια η χώρα και εκείνος δεν είχε πρόβλημα.
8: Ναι.
10: Μάλιστα είπε πάρα πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Τώρα, χτες το βράδυ, στο Action 24, ο κύριος Ανδρουλάκης ουσιαστικά μίλησε γι' αυτό. Είπε ότι είναι 1000 ευρώ το μήνα ουσιαστικά αυτά που παίρνει, ότι έγινε επικαραμανλή η μίσθωση.
8: Πολύ πριν δηλαδή από τα μνημόνια.
10: Ακριβώς. Λοιπόν, και μάλιστα κατηγόρησε τον κύριο Γεωργιάδη, καθώς και τα περισσότερα κυβερνητικά στελέχη, όπως είπε, για έναν ότι εκμεταλλεύονται τον μηντεϊκό μηχανισμό και ότι επιχειρούν να τον στοχοποιήσουν με συκοφαντίες. Μάλιστα, θέλω να σου πω ότι χαρακτήρισε ψεύτη και συκοφάντη τον κύριο Γεωργιάδη. Αυτά είναι χθες.
8: Βάλε μια ανατελεία, Κατερίνα, να ακούσουμε, λοιπόν, την τοποθέτηση του κυρίου Ανδρουλάκη χθες στο Action 24 και αμέσως μετά τι είπε σήμερα εδώ στα παραπολιτικά ο Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με το θέμα αυτό, και επανερχόμαστε διότι υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ.
11: Είναι πάλι η γνωστή επίθεση όπως έγινε και με τις υποκλοπές. Δηλαδή, από τη μια ο Πρωθυπουργός το παίζει καλό, ζητάει συγγνώμη, λέει δεν είναι κάτι παράνομο, και από την άλλη υπάρχει ένας μηδιακός μηχανισμός που συμμετέχουν και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και η ομάδα αλήθειας και διάφορα φιλικά site, τα οποία προσπαθούν να οργανώσουν την ηθική μου εξόντωση. Ό,τι έγινε στις υποκλοπές. Άλλη μια, και τότε πάλι διαρροές, υπονοούμενα, γιατί για μένα δεν υπάρχει ηθική και νομιμότητα, υπάρχουν και τα δύο. Είμαι και ηθικός και νομίμος. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα συκοφαντία, είναι ηθικό. Λοιπόν, ακούστε, τώρα για το ηθικό. Εγώ σας είπα κάτι πάρα πολύ απλό. Τι λένε σήμερα, ότι είναι ανήθικοι όσοι μπαίνουν και κάνουν προσφορές σε διαγωνισμούς του δημοσίου? Είναι απολύτως συκοφάντες, ακόμη και αυτά που λένε για 1,2-1,5 εκατομμύριο δεν έχω εισπράξει ποτέ αυτά τα χρήματα. Τα χρήματα που μπαίνουν στο λογαριασμό είναι 1000 ευρώ καθαρά το μήνα. Άρα να σταματήσουν τα ψέματα και τις συκοφαντίες.
12: Η σύμβαση είναι 10.000 ευρώ το μήνα, δηλαδή 120.000 ευρώ το χρόνο. Είναι ενεργεία από το 2010. 120.000 ευρώ το χρόνο επί 10 χρόνια είναι ένα 200. Εγώ ποτέ δεν έθεσα ζήτημα παρανομίας. Εδώ έθεσα ένα ζήτημα το οποίο είναι καθαρά ηθικό και πολιτικό. Ποιο είναι ηθικό και πολιτικό? Πρώτα απ' όλα και τον Βλάχης με ψέματα. Είπε ότι η επιλογή είχε γίνει από την κυβέρνηση Καραμαλή και η κυβέρνηση Παπανδρέου απλώς υλοποίησε την απόφαση. Λάθος. Αυτή έγινε σε 7 Οκτωβρίου του 9. Οι εκλογές έγιναν στις 4 Οκτωβρίου του 9. Θα πω ότι εδώ υπάρχουν πολιτικά ζητήματα. Εγώ δεν θέλω κανένα ζήτημα για Ανδρουλάκη. Εγώ απλώς αυτό που θέλω να πω είναι, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης σηκώνει το δάχτυλο και διατείνει εδώ τι είναι ο κήρυκας ηθικής, θα τα κοιτάξει και λίγο τα δικά του. Δεν μπορεί να είσαι κήρυκας ηθικής, να κατηγορείς όλους τους άλλους και να έχεις πάρει τόσα χρήματα από το ελληνικό δημόσιο. Με συγχωρείτε. Είναι και λίγο παράλογο.
8: Τώρα, την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της στήλης Big Mouth του powergame.gr, που πρώτη φυσικά αποκάλυψε την υπόθεση μίσθωσης του ακινήτου στο δημόσιο, έρχονται νέες αποκαλύψεις με σημερινό δημοσίευμα.
10: Ναι, Κατερίνα. Νομίζω ότι στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης θα βρίσκεται και το νέο δημοσίευμα, όπως είπες εσύ που αναφέρεται στη Lee Big Mouth, την οποία ουσιαστικά αυτό το δημοσίευμα υποστηρίζει πως η δήλωση περιουσιακής κατάστασης του κυρίου Ανδρουλάκη και προέδρου του κόμματος του ΠΑΣΟΚ εμφανίζει επί σειρά ετών αναφορά σε μια εταιρεία με διαφορετική επωνυμία από αυτή που προκύπτει από τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρού. Ναι. Ουσιαστικά είναι σαν κάτι λάθος, η εταιρεία λείπει ένα ρο.
8: Σαν πολλά λάθη να μαζεύονται.
10: Ναι.
8: Ναι.
10: Εσύ το είπες. Λοιπόν, συγκεκριμένα λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αυτή όμως δεν είναι σημερινή, δεν είναι τωρινό. Φαίνεται επί σειρά ετών δυστυχώς ότι υπάρχει αυτό το λάθος και λείπει ένα ρο, δηλαδή στην επωνυμία της εταιρείας. Σύμφωνα με αυτά που παρουσιάζω, η εταιρεία συνδέεται με την οικογένεια του Προέδρου, αλλά πέρα από τις εμπορικές δραστηριότητες, φέρεται να έχει καταστατικό και για τη δυνατότητα ανάληψη τεχνικών και εργολαβικών εργασιών. Ουσιαστικά, μέσα στα έγγραφα φαίνεται ότι είχε αναλάβει και τη διαμόρφωση της εισόδου στο παραλιακό μέτωπο του κτηματολογίου που συζητούμε τόση ώρα.
8: Του κτηρίου δηλαδή το οποίο ενίκιαζε.
10: Ναι.
8: Ξεχωριστά λοιπόν υπήρξε μια ξεχωριστή ανάθεση έργου.
10: Ναι.
8: Έτσι, για την διαμόρφωση του πεζοδρομίου του παραλιακού μετώπου έξω από το κτίριο από αυτό που νίκιαζε στο δημόσιο.
10: Μπράβο.
8: Άρα μιλάμε για ένα νέο κονδύλι.
10: Ένα νέο
8: για
10: κονδύλι.
8: Μια άλλη ανάθεση.
10: Ακριβώς. Το οποίο και έρχεται τώρα σε όλη αυτή την κουβέντα και μιλάμε όχι για το νόμιμο, αλλά για το ηθικό.
8: Ναι.
10: Κατά πόσο είναι το νόμιμο, είναι και το ότι είναι νόμιμο είναι. Γιατί δεν υπάρχει καμία κατηγορία. Αλλά
8: σωστά.
10: Κατά πόσο είναι το ηθικό. Τώρα, σήμερα εδώ πέρα στα παραπολιτικά, ο κύριος Γλαβίνας μίλησε στην εκπομπή του κυρίου Σκούρη και του κυρίου Ξενάκη, είναι μέλος της πρωτοπολιτικής επιτροπής, και ουσιαστικά είπε ανύπαρκτο το θέμα αυτό, είναι ανύπαρκτο το θέμα. Το έχουν σηκώσει γιατί φοβούνται και δεν θέλουν να υπάρχει πολιτική ζωή στη χώρα. Και κληθείς να σχολιάσει μάλιστα και τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας του κ. Γεωργιάδη, τον χαρακτήρισε χυδαίο, άθλιο συκοφάντη, και ότι όσα λέει δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όπως ακούσαμε όμως, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε, μάλιστα είπε κιόλας ότι δεν ήταν επί Καραμανλή η μίσθωση, αλλά επί Παπανδρέου.
8: Μάλιστα.
10: Αυτό είπε εδώ πέρα. Και μάλιστα είπε ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να είναι διαπρίσιος κήρυκας της ηθικής, ενώ ουσιαστικά να εισπράττει χρήματα. Αυτό ήταν από πλευράς του.
8: Ναι, διότι καταρρύπτεται το αφήγημα ότι δεν έχει λάβει χρήματα από το δημόσιο.
10: Λοιπόν, και μετά την τελευταία συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Γεωργιάδη, το ΠΑΣΟΚ έβγαλε μια επίσημη ανακοίνωση που λέει ότι από χθες εξελίσσεται μια πρωτοφανής επιχείρηση σπήλωσης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Είπε ότι η συκοφαντία κατέπεσε με απόλυτο τεκμηριωμένο τρόπο, γιατί χθες είχε βγάλει πάλι μια ανακοίνωση.
8: Ναι.
10: Και μάλιστα για τον κύριο Γεωργιάδη είπε ότι επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψεύδη. Συνεχίζει να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. Έχει πλήρη συνείδηση του ψεύδους και συνεχίζει ακάθεκτος να κινείται στο βούρκο και στο σκοτάδι.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο κ. Γλαβίνας εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, που έκανε λόγο για δολοφονία χαρακτήρα του κ. Ανδρουλάκη.
13: Από πίσω είναι ένα οργανωμένο σύστημα εξουσίας εντός του Μεγάρου Μαξίμου, το οποίο δεν διστάζει, δεν οροδεί πουθενά, απλά για να κάνει τη δουλειά του. Ποια είναι η δουλειά του? Να συνεχίζει να προστατεύει το σύστημα εξουσίας που έρχουν, να μην επιτρέψει να αποκαλυφθούν τα σκάνδαλα μέσω διαδικασιών συγκάλυψης, τα έχουμε δει όλα μπροστά μας, και να παραμείνει με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος στην Νέα Δημοκρατία εξουσία. Γιατί? Αφενός για να προστατευτεί και να μην αναδειχθούν οι αυθέρετες πλευρές των σκανδάλων της, και δεύτερος να συνεχίσει αυτή η ευνοκρατία, ο πελατειασμός και το πάρτι διαφθοράς που έχει στηθεί από το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτός είναι ο μοναδικός σκοπός τους. Τίποτε άλλο δεν τους ενδιαφέρει. Όλα δεν είναι δηλωμένα. Τα χρήματα αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι τα μασαμπούκωνε. Είναι ένας χυδαίος και άθλιος συκοφάντης. Τα όσα λέει δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και αποδεικνύεται και στην πράξη όλο αυτό.
8: Από την πλευρά του, κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι αν συνεχίσει έτσι το ΠΑΣΟΚ θα έχει την τύχη του κόμματος Βιζάν. Ενώ ο Γιώργος Καραμέρος σχολίασε το θέμα αυτό και είπε και καταφέρθηκε εναντίον του κυρίου Γεωργιάδη. Να τους ακούσουμε.
14: Ο τίτλος θεωρώ που μπαίνει στη συμπεριφορά του κ. Ανδρουλάκη είναι όποιος σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες. Εμείς δεν είμαστε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελείς. Το αν υπάρχει όχι νομικό θέμα, ποινικό θέμα ή οτιδήποτε, ή κάτι παρεπόμενο όπως το άρθρο 57 του Συντάγματος, δεν θα σας το πω εγώ. Δεν πρόκειται ποτέ ούτε να κουνήσουμε το δάχτυλο, ούτε να θέσουμε τέτοια θέματα εμείς. Αυτά όλα τα βρίσκει η δικαιοσύνη. Αν υπάρχει κάτι, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Ούτε θα σηκώσουμε τέτοιο θέμα. Εμείς βάζουμε την ηθική διάσταση ενός ανθρώπου που ακολουθεί αυτή τη ρητορική και θεωρεί λογικό να έχει πάρει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, χωρίς, το ξαναλέω, να βάζω εγώ νομικό ζήτημα. Και πάω και στο θέμα του δημοσιεύματος. Καταρχάς, εγώ έναν κατακουζινό ξέρω, τον Κωνσταντίνο Κατακουζινό, είπατε, είμαστε και στον Αντένα, Κωνσταντίνο και Ελένης, που σε ένα επεισόδιο, ενώ η σειρά έσκιζε, ένα επεισόδιο είχε το κόμμα Βιζάν. Ήταν το κόμμα του Κωνσταντίνου Κατακουζινού. Αν συνεχίσει με αυτές τις απαντήσεις στο Πασόκ, την τύχη του κόμματος Βιζάν, του Κωνσταντίνου Κατακουζινού, θα έχει.
15: Η βάση των επιχειρημάτων και των κατηγοριών από το αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας είναι στο κλασικό τοξικό, σευδή και συγκοφαντικό τρόπο που πολλές φορές, όχι ο κύριος Γεωργιάδης απαραίτητα, αλλά τελέχη της Δημοκρατίας και αυτός ο παράπλευρος μηχανισμός δολοφονίας χαρακτήρων λειτουργεί. Δεν μπορώ να μπω σε αυτό το μπουγάδο καυγά που στείνει ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης για να μην ασχολούμαστε τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα βάλουν το Δένδια να μιλήσει την ώρα που θα έχουν πάει άλλοι για φαγητό, που δεν θα είναι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί για να αποπροσανατολίσει από το μείζον που είναι η προϊούσα κατάρρευση της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
8: Εκλογική ετοιμότητα για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινά. Πάμε στον Κώστα Παπαχλημίτζο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
16: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα ξεκινά το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη και την άνευση δρασιών. Φυσικά θα κηρύξει ο πρόεδρος της Γραμματικής Επιτροπής, ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος. Κυριακή εκλέγεται πολιτική επιτροπή του κόμματος. Έχει και ένα ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα είναι 150 και αν θες και ένα δευτερεύον ενδιαφέρον σε ποιες ομάδες επιρροής πιθανώς να ανήκουν κάποιους από αυτούς. Σήμερα λοιπόν ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, σήμερα με πληροφορίες, θα κάνει ένα απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το περασμένο συνέδριο της Δημοκρατίας μέχρι σήμερα, αλλά και συνολικά του έργου της κυβέρνησης αυτά τα σχεδόν 7 χρόνια της διακυβέρνησης. Και στη συνέχεια θα παρουσιάσει τα προτάγματα και τις κατευθύνσεις για την τρίτη τετραετία. Ουσιαστικά δηλαδή θα βάζουν τις βάσεις, θα αρχίσει να χτίζει το πολιτικό αφήγημα για την προεκλογική περίοδο, για τις εκλογές, οι οποίες θα επιμείνει ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αναμένεται δηλαδή να σταθεί στο ερώτημα γιατί μία τρίτη τετραετία. Θυμίζουμε καμία κυβέρνηση στην μεταπολίτευση δεν έχει καταφέρει αυτό που επιδιώκει να καταφέρει η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή να πετύχει μία τρίτη συνεχόμενη νίκη σε εκλογές και μία τρίτη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει, όπως μαθαίνουμε, και για την δύσκολη διεθνή συγκυρία. Δεν θα κρύψει τις συνέπειες, όπως λένε οι συνεργάτες του, από το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, συνέπειες οικονομικές, γεωπολιτικές και ενεργειακές, αλλά θα επιμείνει την ανάγκη σταθερότητας και εσωτερικής πολιτικής ομαλότητας ακριβώς μέσα σε αυτό λοιπόν το διεθνές περιβάλλον. Θα μιλήσει και για την κρίση, όπως την χαρακτηρίζει, συγκυρία της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα. Θυμίζουμε αυτό είναι δεύτερο εξάμεινο του 27, αλλά θα μπει και αυτό στο κομμάτι του βάζου του προεκλογικού από την Νέα Δημοκρατία. Και τέλος θα πούμε ότι σχέση με την αντιπολίτευση δεν θα αναφερθεί εκτενώς στην απόψηνή του ομιλία. Θα μιλήσει όμως για τοξικότητα από την αντιπολίτευση και ετερόκλητο δυνάμεων που συνεννώνεται, όπως θα πει, με αποκλειστικό στόχο να πέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Κωστής Χατζηδάκης για το θέμα.
17: Η υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μέχρι τις εκλογές με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά ταυτοχρόνως να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα, όχι διότι μας το χρωστάει κανένας, ούτε ο Θεός ούτε ο λαός μας το χρωστάει, αλλά επειδή θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
14: Σήμερα όλοι πάμε στο συνέδριο για αυτούς τους ανθρώπους. Σε ένα συνέδριο πας πρώτον για τους ιστορικούς αγωνιστές μιας παράταξης, ο καθένας όπου ανήκει, σε όποια παράταξη ανήκει. Δεύτερον, πας για αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχες, γιατί για να υπάρχουμε εμείς σε όλες αυτές τις θέσεις που είναι εξαιρετικά εφήμερες, πρώτον, μια κοινοβουλευτική ομάδα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και το κυριότερο, κάποιοι άνθρωποι πήγανε στην κάλπη και μας έδωσαν μια στήριξη.
8: Εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, μίλησε και ο Μανώλης Αγγελάκας, είναι πρώην ευρωβουλευτής.
18: Εδώ και καιρό εμείς βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μεταλλαγεί, έχει αποστεί από τις ιδεολογικές αρχές και αξίες που αγωνιζόμαστε από τα φοιτητικά μας χρόνια όλοι μας. Είναι ένα κάλεσμα πρώτα απ' όλα αφύπνισης, ότι δεν πάει το σκάφος καλά, ότι υπάρχει πρέπει να βρεθεί μια άλλη πορεία. Δεν έχω καμία ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει πορεία το σκάφος υπό τον κύριο Μητσοτάκη.
8: Θέλετε το κόμμα Σαμαρά?
18: Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει μία κίνηση, εγώ έχω συνεργαστεί, τον εκτιμώ και νομίζω ότι για να απαντήσω ευθαρσώς ότι ναι, θα βοηθήσω. Από την άλλη μεριά όμως το αν θα κάνει κόμμα δεν το ξέρει κανένας αυτή τη στιγμή, μόνο ο ίδιος το ξέρει.
8: Τώρα την επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα της προγραμματίζει για τις 21 Μαΐου η Μαρία Καριστιανού, επιβεβαιώνοντας φυσικά όλο το ρεπορτάζ που μας είχε δώσει εδώ στα παραπολιτικά η Ελένη Καλογεροπούλου σχετικά με το χρόνο που τοποθετείται το νέο αυτό κόμμα, ο νέος φορέας. Βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο σημείο του ρεπορτάζ, έχει πληροφορίες και για την Μαρία Καριστιανού και για το πότε, το πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η ανακοίνωση του κόμματός της και φυσικά έχουμε εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
19: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Αν ο κ. Σαμαράς δεν έχει αποφασίσει και πότε θα κάνει κόμμα, η κυρία Καριστιανού τη Δευτέρα, όπως μας είπε νωρίτερα στο εφετείο που προσήλθε, για να καταθέσει για την υπόθεση του κ. Καραμαλή για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Δεμπών. Τη Δευτέρα το πρωί, λοιπόν, με συνεργάτες της, θα καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της στον Άριο Πάγο. Δευτέρα πρωί, η κυρία Καριστιανού θα κατέβει ξανά στην Αθήνα, θα καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη, θα έχει στο πλευρό της συνεργάτες της, μεταξύ των οποίων και καθηγητές πανεπιστημίων και έναν καθηγητή οικονομικών, όπως μας είπε. Μας είπε ακόμα, σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους, ότι έχει προσεγγιστεί από κόμματα, έχει προσεγγιστεί από βουλευτές, έχει προσεγγιστεί από εκπροσώπους φορέων προκειμένου να συνεργαστούν, ωστόσο το κόμμα της δεν θα έχει κανέναν βουλευτή, νυν βουλευτή και κανέναν νυν υπουργό ή πρώην υπουργό. Ένας από αυτούς που εκδήλωσαν επιθυμία να συμμετάσχουν στο κόμμα της είναι ο συνάδελφος ο Θανάσης ο Αυγερινός, ο οποίος νωρίτερα έκανε σχετική ανάρτηση, ναι. Ενώ η κυρία Καριστιανού σχετικά με το όνομα του κόμματος, παρότι ρωτήσαμε και επισήμως αλλά και ανεπισήμως, είπε ότι όλα θα ανακοινωθούν την ερχόμενη Πέμπτη το απόγευμα. Ωστόσο, όπως είπε χαρακτηριστικά, υπάρχει ελπίδα να μάθουμε κάτι λίγο νωρίτερα από την 5η 21 Μαΐου που θα παρουσιαστεί το κόμμα της στην Θεσσαλονίκη. Τώρα,
8: Δημήτρη, να ακούσουμε λίγο τη δήλωση που έκανε η κυρία Καριστιανού σε εσάς που βρεθήκατε δίπλα της και αμέσως μετά έχουμε ένα άλλο θέμα, διότι η Μαρία Καριστιανού βρέθηκε στον Άριο Πάγο.
19: Ναι, ακριβώς.
8: Έτσι, για την αναβάθμιση της κατηγορίας για τον Κώστα Καραμαλή, σημαντικό θέμα και αυτό, να ακούσουμε τη δήλωσή της καταρχάς.
20: Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος.
21: Το όνομα αυτό θα μας το πει.
20: Θα τα πούμε όλοι Πέμπτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
22: Θα ρωτήσουμε αν υπάρχει ελπίδα.
20: Ελπίδα υπάρχει. Αν δεν υπήρχε ελπίδα, άλλη μονό μας. Θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε.
22: Από τη Θεσσαλονίκη ξεκινάει.
20: Έτυχε να ξεκινήσει και μια φορά από κάπου αλλού. Έτυχε να είναι η Θεσσαλονίκη.
8: Έλα Δημήτρη, λοιπόν έχουμε...
19: Είναι πολύ πιθανό λοιπόν αυτό το κόμμα να έχει κάποιο όνομα ή σύνθετο όνομα που να περιέχει τη λέξη ελπίδα. Ναι. Αυτό θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Τη Δευτέρα το πρωί λοιπόν επαναλαμβάνω ότι η κυρία Καριστιανού ξανά έρθει εδώ στο συγκρότημα, στο δικαστικό συγκρότημα, προκειμένου να υποβάλει την ειδική διακήρυξη του κόμματός της. Τώρα, όσον αφορά το σκέλος της υπόθεσης που αφορά τον κύριο Καραμαλή και η κυρία Καριστιανού,
8: και άλλοι συγγενείς, για να είμαστε σωστοί.
19: Από τον εφέτη ανακριτή, έχει πάει ακριβώς ο κύριος Τιλκερίδης, έχει καταθέσει νωρίτερα και ο κύριος Πλακιάς, έχουν καταθέσει και ο κύριος Ρούτσι, αλλά και άλλοι συγγενείς, και ο Μπόζο, ο Χρήστο, χθες, ο παπάς του Παυλίνη Μπόζο, ο οποίος ήταν στο κηλικείο της μοιραίας αμαξοστοιχίας, η ζήτηση αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, το πλημέλημα, στο κακούργημα της διατάραξης των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών. Ωστόσο, όπως είπε, δεν έχει και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη, καθώς ο κύριος Εφέτης τους είπε ότι αυτό το κατηγορητήριο του έστειλαν από την Βουλή, αυτό μπορεί να εξετάσει. Πάντως, να πω ότι συγγενείς των θυμάτων και δικηγόροι εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινηθούν εναντίον βουλευτών και ειδικά των βουλευτών που δεν είναι δικηγόροι, μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, οι οποίοι ψήφισαν την παραπομπή του κυρίου Καραμαλή για πλημέλημα. Όπως μας έλεγαν οι δικηγόροι, όσοι δεν είναι νομικοί, όπως ο κ. Μακάριος Λαταρίδης, ο οποίος πρωταγωνίστησε και στην κριτική στο θέμα των Τεμπών, δεν έχουν την νομική γνώση και ακριβώς επειδή είναι προκαταρκτική επιτροπή, έπρεπε να είχαν την νομική γνώση για να κρίνουν εάν ο κ. Καραμαλής έπρεπε να παρευρεθεί για πλημέλημα ή για κακούργημα και η κατατοσή του έπρεπε να παρευρεθεί για κακούργημα αέρι.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
19: Γεια χαρά.
23: Συμβαίνει τώρα.
0: Πριν από λίγο και αυτή την ώρα εξακολουθούν να σημειώνονται επεισόδια στο τελωνείο του Προμαχών ανάμεσα σε αγρότες από την περιοχή των Σερών και δυνάμεις των ΜΑΤ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε από τα επεισόδια που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, έχει τραυματιστεί ένας αγρότης στο πρόσωπο μετά από ρήψη χημικού από τα ΜΑΤ, από τους αστυνομικούς. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε και στη συνέχεια του δελτίου.
1: Ιόνιον FM.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks, στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
5: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
4: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert, η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα, στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα, σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
9: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
8: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
9: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
8: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
9: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
8: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
10: Ακούτε Ionian FM.
11: Είναι για εσωτερική κατανάλωση, ναι. Για εντυπώσεις στο εσωτερικό του ακροατήριο. Το γεγονός ότι μετά τον Μπαϊράμι, αρχές Ιουνίου, ναι, πρόκειται να στείλουν για ψήφιση στην τουρκική εθνοσυνέλευση και προφανώς θα υπερψηφιστεί κιόλας αυτόν τον νόμο για τις θάλασσες που θα ντύνει με νομικό περίβλημα την γαλάζια πατρίδα και τις παράνομες διεκδικήσεις τους για το Αιγαίο, καταλαβαίνεις ότι θα προκαλέσει την αντίδραση της Αθήνας. Μαθαίνω ότι αφότου ψηφιστεί, θα δούμε τι ακριβώς λέει ο νόμος, γιατί προς το παρόν έχουμε δημοσιογραφικές διαρροές, και κατόπιν η χώρα μας θα ενεργήσει. Πώς, από ό,τι μου λένε από το Υπουργείο Εξωτερικών, θα απευθυνθούν και θα καταδείξουν το θέμα σε όλα τα διεθνή φόρα, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΗΕ. Προφανώς θα το σηκώσουν δηλαδή αρμοδίως, ούτως ώστε να μην μείνει αναπάντητο. Ξεκαθαρίζουν βέβαια από την Αθήνα ότι για να χαράξεις θαλάσσιες ζώνες πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία διακρατική μεταξύ δύο κρατών που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Να έρθει δηλαδή η Τουρκία να το συμφωνείς με την Ελλάδα να φτιάξουν όρους. Δεν μπορεί από μόνη της η Τουρκία μόνο μερός με έναν εσωτερικό νόμο να παράγει ένομα αποτελέσματα. Γι' αυτό λένε ότι είναι καταδικασμένο αυτό το νομοσχέδιο.
12: Αν ήταν έτσι, Κατερίνα, θα μπορούσε κάθε κράτος να φτιάχνει ένα δικό του νόμο. Ακριβώς. Στο δικό του κράτος.
11: Και το είπε και χθες ο κύριος Γεραπετρίτης ανοιχτά, ότι είναι καταδικασμένο να αποτύχει. Και ξεκαθάριζε ότι μάλλον σκόπιμα η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας στην Ούγκλος, για να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι αφού είναι μέρος του διεθνούς δικαίου, δεσμεύει όλα τα κράτη, υπογράφοντα και μη, να την τηρούν.
12: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα Τσαμούρη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, με φόντο την προσπάθεια της Ευρώπης να μειώσει οριστικά την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο, η Αθήνα φιλοξενεί τετραμερή συνάντηση υπουργών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Βόρειας Μακεδονίας και Σερβίας για τον κάθετο διάδρομο. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η υπουργική συνάντηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και έχει βγει και κοινό ανακοινωθέν. Και πράγματι, όπως δήλωσε και ο κ. Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά το τέλος της συνάντησης, συμφωνήθηκε κατά την συνάντηση αυτή η διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία. Μέσα σε αυτή την συνάντηση, γενικώς έγινε μια ευρύτερη συζήτηση όσον αφορά τις στρατηγικές διασυνδέσεις τόσο ηλεκτρισμού όσο και φυσικού αερίου. Που φέρνουν τις χώρες αυτές πιο κοντά, ώστε να δημιουργηθεί, ας πούμε, ένα μπλοκ στην Ανατολική Ευρώπη. Και τονίστηκε ότι είναι προτεραιότητα για τις τέσσερις χώρες η ενεργειακή ασφάλεια και η περιφερειακή συνεργασία. Τώρα, όσον αφορά και όπως προέκυψε και από τις δηλώσεις των υπουργών μετά το πέρας της συνάντησης, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι δύο βασικοί αγωγοί φυσικού αερίου, οι οποίοι θα επιτρέψουν ακριβώς την επέκταση του κάθε διαδρόμου προς την Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία. Δηλαδή, θα δημιουργήσουν πρόσβαση, την δυνατότητα να μπορούν να παίρνουν αυτές οι δύο χώρες αμερικανικό LNG που θα φτάνει στα τερματικά της Ελλάδας, στη Ρεβιθούσα και στην Αλεξανδρούπολη. Ο λόγος λοιπόν είναι για τον αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ, τον διευθυντήριο αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος κατασκευάζεται και στόχος είναι να ολοκληρωθεί και να καταστεί λειτουργικός έως το τέλος του 2027, ενώ ταυτόχρονα δίνεται στήμα επιτάχυνσης και στον αγωγό του φυσικού αερίου που θα συνδέει την Βόρεια Μακεδονία με τη Σερβία. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί ένας άξονας Ελλάδας, Σερβίας, Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος στόχος είναι να λειτουργεί, να μπει στην πρίζα έως το τέλος του 2027, που θα είναι και το κρίσιμο ορόσημο, όπως είπες και εσύ, Έρη, όσον αφορά την απαγόρευση του ρωσικού αερίου, γιατί τότε θα τεθεί σε ισχύ η πρόβλεψη του ευρωπαϊκού κανονισμού που θα δίνει τέλος στις εισαγωγές ρωσικού αερίου μέσω αγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως δήλωσε. Όπως δήλωσε ότι η σημερινή συνάντηση επιβεβαίωσε ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η περιφερειακή συνεργασία είναι προτεραιότητα για όλες τις χώρες. Η Ελλάδα προχωρήσει σε νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική με έργα στρατηγικής σημασίας όπως ο κάθε διάδρομος που ενισχύουν την ασφάλεια εφοδιασμού, ενδυναμώνουν τη γεωπολιτική σταθερότητα και δημιουργούν τις συνθήκες ανάπτυξης στην περιοχή. Και το επόμενο ραντεβού, και επίσης θεσμοθετήθηκε ότι πλέον δεν είναι μια εφάπαξη συνάντηση, αλλά ότι οι τέσσερις αυτές χώρες θα συναντιούνται τακτικά. Και το επόμενο ραντεβού καθορίστηκε ήδη έρη για το Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Σταύρου Παπασταύρου σχετικά με τη συμφωνία διεύρυνσης του κάθετου διαδρόμου σε Βόρεια Μακεδονία και Σερβία.
14: Σήμερα συμφωνήσαμε τη διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, καθώς και τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας των τεσσάρων κρατών. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει το Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι. Με κοινό όραμα, με σχέδιο, η ενέργεια γίνεται δύναμη σύγκλησης και ευημερίας στην περιοχή.
12: Τώρα ο Απόστολος Τζικώστας αναφέρθηκε στις αυξήσεις που έρχονται στα αεροπορικά εισιτήρια.
15: Θα δούμε αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια. Δεν υπάρχει καμιά αφόλεια που θα κυμανθούν εκεί από 15 έως 30%. Πρέπει να καταλάβετε ότι το κόστος του αεροπορικού καυσίμου είναι αυτή τη στιγμή υπερδιπλάσιο από τις τιμές πρώτου πολέμου. Και επίσης πρέπει να ξέρετε ότι το λειτουργικό κόστος μιας αεροπορικής εταιρείας, το 30% του λειτουργικού
16: κόστος
15: είναι το καύσιμο. Άρα λοιπόν, νομοτελειακά, για να μείνουν τα αεροπλάνα στον αέρα, θα πρέπει να αυξηθούν τα εισιτήρια. Εμείς όμως τι λέμε? Εμείς λέμε στις αεροπορικές εταιρείες ότι αυτό πρέπει να το κάνουν νωρίς. Να ενημερώσουν τους επιβάτες νωρίς και όχι να προβούνε σε ακυρώσεις τελευταία στιγμή. Γιατί εκεί πρέπει να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο που δεν θα επιτρέψει τέτοιες συμπεριφορές. Εάν μια αεροπορική εταιρεία ακυρώσει πτήσεις μέσα στο καλοκαίρι ξαφνικά και επικαλεστεί τις τιμές των καυσίμων, τότε θα πρέπει να αποζημιώσει οι επιβάτες.
12: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Μάριου Χριστοδούλου να δούμε πώς κινούνται οι αγορές αμέσως μετά και την συνάντηση των δύο κορυφαίων ηγετών, Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ. Βλέπουμε και πάλι ότι υπάρχει άνοδος για το πετρέλαιο και φόβοι για νέα ενεργειακή κρίση. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Με επιφυλακτικότητα κινούνται σήμερα οι διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις σε πληθωρισμό, επιτόκια και ενέργεια. Έρη στην Ευρώπη τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια καταγράφουν ήπιες απώλειες, ενώ αρνητική ήταν η εικόνα και στην Ασία με τον Ιαπωνικό δείκτη Νίκεϊ να παρουσιάζει σημαντική πτώση.
16: Ναι.
17: Στο χρηματιστήριο Αθηνών ο γενικός δείκτης κινείται πτωτικά, καταγράφοντας απώλειες πάνω από 1,7% στις 2.259 μονάδες, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποινήσεων. Τώρα, στην ενέργεια, ανωδικά κινείται το πετρέλαιο Brent, που διαπραγματεύεται αυτή την ώρα πάνω από 107 δολάρια το βαρέλι, από 105 δολάρια που ήταν εχθές, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις συντηρούν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά. Άνοδο καταγράφει και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, με την τιμή της μεγαλοβατόρας να διαμορφώνεται κοντά στα 49 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 3%. Συνολικά, Έρη, η σημερινή εικόνα των αγορών χαρακτηρίζεται από μεγάλη νευρικότητα, με τον παλμό, όπως είπες, να δίνουν οι τιμές στην ενέργεια και συγκεκριμένα στο πετρέλαιο.
12: Τώρα, Μαρία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ, υπάρχουν και πάλι στατιστικά που φέρνουν που δείχνουν ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη έχουν και πάλι αυξηθεί. Οι οφειλέτες, δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά ληξιπρόθεσμα. Τι σημαίνει αυτό? Φούσκωσαν κατά 3,99% οι οφειλέτες.
17: Έτσι ακριβώς συνέβη. Ανησυχητική αύξηση καταγράφεται στις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, το Μάρτιο, καθώς όλο ένα και περισσότεροι φορολογούμενοι αδυνατούν να πληρώσουν τους φόρους τους. Σύμφωνα με τη στοιχεία της ΑΔΕ, μόνο το Μάρτιο έμεναν πλήρωτοι φόροι ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, με τα νέα χρέη να φτάνουν συνολικά τα 2,8 δισεκατομμύρια στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Ωστόσο, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο αριθμός των οφειλετών αυξήθηκε θεαματικά, προσεγγίζοντας πλέον τα 4,8 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα, καταγράφοντας άνοδο άνω του 30% σε ένα μόλις μήνα. Από αυτούς, Έρη, περισσότεροι από 2-3 ακόμα εκατομμύρια φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο κατασχέσεων, τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, ενώ για περίπου 1,7 εκατομμύρια έχουν ήδη επιβληθεί τα σκληρά αυτά μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης. Συνολικά, τα ληξιπρόθεσμα χρέη ανέρχονται πλέον σε περισσότερα από 114 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα στοιχεία αυτά, Έρη, αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη πίεση που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αυτοαυξημένο κόστος ζωής και τις φορολογικές υποχρεώσεις, με την αγορά να προσπαθεί τώρα να βρει διέξοδο στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, που, Έρη, αναμένεται να στεθεί σε ισχύ από τον επόμενο μήνα.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Τώρα έχουμε καμπανάκι από τον ΣΕΒ αλλά και από τον ΙΟΒΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Έχουμε λίγους εργαζόμενους, μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Δουλεύουν πολλοί εργαζόμενοι φυσικά, αλλά παράγουν λίγο σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούν μεγάλο πλήγμα στον κλάδο. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Δεν έχουμε το Βαγγέλη Μανδραβέλη. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, αυτό δείχνουν τα στοιχεία του ΣΕΒ αλλά και του ΙΟΒΕ, διότι εδώ στην Ελλάδα αυτό που καταδεικνύουν είναι ότι οι εργαζόμενοι είναι ελάχιστοι. Οι περισσότερες επιχειρήσεις διατηρούν γραφεία επιχειρήσεις μέχρι 9 εργαζόμενους, οι οποίοι δουλεύουν πάρα πολύ σύμφωνα με τα ωράρια που έχουν κατατεθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτή την περίπτωση η παραγωγή τους δεν μπορεί να φτάσει και να προσεγγίσει μεγάλες επιχειρήσεις της Ευρώπης. Βαγγέλης Μανδραβέλης μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη. Και το πρόβλημα είναι, πρώτον, ότι οι επιχειρήσεις είναι υποκεφαλαιοποιημένες, και δεύτερον, το ότι υπάρχει μεγάλο έλλειμμα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη γραφειοκρατία και μεγάλο έλλειμμα στους θεσμούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν την οικονομία να ρολάρει καλύτερα.
16: Ναι.
18: Υπάρχει ένα τρίτο θέμα, είναι το θέμα της κατάρτισης των εργαζομένων και των δεξιοτήτων των, και οι οποίες δεν είναι και αυτές κάνες. Αλλά δεν είναι αυτός ο κυρίαρχος παράγοντας. Ο κυρίαρχος παράγοντας είναι, οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι υποκεφαλαιοποιημένες στο 1 τρίτον του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Γίνονται χαμηλές επενδύσεις, θες να πεις.
18: Ακριβώς, ναι, δεν μπαίνουν χρήματα, ακριβώς.
16: Ναι.
18: Και πρόσεξε, Έρη, αυτό που επισημαίνει ο πρόεδρος του ΣΕΒ είναι ότι συγκρινόμαστε με το μέσο όρο της Ευρώπης, ο οποίος υστερεί πάρα πολύ σε σχέση με εκείνον των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας, ίσως και άλλων ανεπτυγμένων πόλων του πλανήτη. Δηλαδή, είμαστε χαμηλά,
16: ναι,
18: σε μια ενότητα η οποία είναι ήδη χαμηλά μέσα στον πλανήτη. Οπότε αυτό δημιουργεί ένα πολύ εκρηκτικό κλίμα, και ειδικά στην Ελλάδα.
12: Επίσης, εντυπωσιακό στοιχείο, Βαγγέλη, είναι ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα δουλεύουν πολύ περισσότερο σε σχέση με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους.
18: Ναι,
12: πολύ,
18: ναι,
12: σημαντικό, ναι, στοιχείο, ναι. Αλλά πώς είναι δυνατόν να φτάσουν οι ελάχιστοι αυτοί οι εργαζόμενοι, πώς μπορούν να φτάσουν την παραγωγή μιας επιχείρησης ανάλογης ευρωπαϊκής, ας πούμε? Είναι σχεδόν αδύνατο.
18: Ναι, αυτό είναι σίγουρο, είναι σίγουρο. Και το άλλο που πρέπει να πούμε είναι ότι εντάξει, οι ώρες εργασίας δεν είναι πολύ περισσότερες, αλλά εργάζονται περισσότερο, αλλά το θέμα είναι ότι δεν παράγουν. Αυτό είναι το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, το βασικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή, ναι, είμαστε στα επίπεδα του 2000, δηλαδή πριν 20 χρόνια, όταν πριν 25 χρόνια, όταν δεν είχαμε κομπιούτερ, δεν είχαμε δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν είχαμε τις υποδομές που έχουμε αυτές, δηλαδή δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια κλπ. Δηλαδή είναι τραγική, πολύ τραγική κατάσταση, κάτι πρέπει να γίνει. Εάν θέλουμε να ζήσουμε στο μέλλον, κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό το επίπεδο.
12: Υστερούμε και σε αυτοματοποιημένα συστήματα, έχουμε και κάποιες πλατφόρμες που πέφτουν, με το που ανοίγουν πέφτουν, να τα λέμε και αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Τώρα εδώ στα παραπολιτικά βρέθηκε και μίλησε ο κύριος Μαθιόπουλος από το ΕΚΑΒ. Μίλησε στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα σχετικά με τις ελλείψεις που υπάρχουν στο ΕΚΑΒ. Έρχεται και τουριστική περίοδος, όπως καταλαβαίνετε το πρόβλημα θα ενταθεί. Ο κύριος Μαθιόπουλος είπε ότι υπάρχει ανάγκη να αλλάξει ο σχεδιασμός στο ΕΚΑΒ. Βασίλης Βενιζέλος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, συνάδελφε.
16: Καλό μεσημέρι, Γιέρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όταν ο κύριος Μαθιόπουλος λέει ότι πρέπει να αλλάξει ο σχεδιασμός, εννοεί ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας, ο οποίος να ενσωματώσει το ΕΚΑΒ, την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ, και τα σκληρώματα των ασθενοφόρων, τους οδηγούς, τους διασώστες που ανήκουν στα κέντρα υγείας. Αυτή τη στιγμή.
12: Να γίνει μια ενοποίηση, ΕΚΑΒ, δηλαδή.
16: Να γίνει μια ενοποίηση, έτσι ώστε να αυξηθεί ο στόλος, ναι, και να αυξηθεί η δυνατότητα της καθοδήγησης των δυνάμεων από ενιαίο κέντρο.
12: Οπότε λοιπόν, αν κάποιος, ας πούμε, βρίσκεται σε μια επαρχιακή πόλη όπου υπάρχει ένα κέντρο υγείας, με ένα ενιαίο κέντρο να μπορεί είτε ένα νοσοκομείο αναφοράς που είναι κοντά,
16: ακριβώς,
12: να παρέμβει, ή κάποιο κέντρο υγείας.
16: Ακριβώς, και να μην έχουμε ιστορίες με ασθενοφόρα κέντρων υγείας, τα οποία τα βλέπουμε παρκαρισμένα απ' έξω από το κέντρο υγείας, χωρίς πλήρωμα, χωρίς τίποτα.
12: Δεν θέλουμε να θυμηθούμε αυτές τις ιστορίες, Βασίλη μου, με την Αίγινα, έτσι, πέρυσι, με την Αίγιο στη Λούτσα.
16: Έχουμε αυτά.
12: Έχουμε πολλά περιστατικά. Και σε ελπίσουμε, Βασίλη, ο στόλος του ΕΚΑΒ, σε τι κατάσταση είναι?
16: Ο στόλος του ΕΚΑΒ θέλει ενίσχυση και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έχει δεσμευτεί μαζί με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ναι, μέσα στο 2026 να έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια 250 νέων ασθενοφόρων για το ΕΚΑΒ σε όλη τη χώρα.
12: Μάλιστα.
16: Ήδη σιγά σιγά λαμβάνουμε τα ασθενοφόρα, παραλαμβάνουμε τα ασθενοφόρα και θα φτάσει τον αριθμό των 250. Τι γίνεται? Το θέμα που έθεσε ο κύριος Μαθιόπουλος είναι κάθε χρόνο το συναντάμε. Φυσικά πρέπει να υπάρχει μετακίνηση προσωπικού προς τα νησιά, καθώς πολλαπλασιάζεται στην ιωστή δύναμη η κίνηση των τουριστών και των κατοίκων στα νησιά, ναι, το καλοκαίρι. Πρέπει να υπάρχουν διασώσεις και μοτοσυκλετιστές εκεί. Ο κ. Μαθιόπουλος λέει ότι αδυνατίζει ο στόλος στην Αθήνα. Αυτό το πρόβλημα προσπαθεί να λύσει η προμήθεια των 250 ασθενοφόρων.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
16: Εγώ ευχαριστώ.
12: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Γιώργος Μαθιόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, εδώ που μίλησε στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα εδώ στα Παραπολιτικά.
19: Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως εδώ στην Αττική και στα νησιά, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμοι διασώστες. Δηλαδή βγαίνουν προκηρύξεις κυρίως επικουρικό προσωπικό και δυστυχώς δεν συμμετέχουν. Έτσι αναγκαζόμαστε κυρίως τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες να στέλνουμε από την υπηρετική χώρα στα νησιά μας για να καλύψουμε τις αυξημένες ανάγκες. Διασώστες οι οποίοι βέβαια δεν παίρνουν την καλοκαιρινή τους άδεια από εδώ, την υπόλοιπη δηλαδή υπηρετική χώρα,
20: ναι,
19: για να καλύψουν τα νησιά. Δίνουμε κάποια κίνητρα βέβαια, έτσι ώστε και να μπορούν να συμμετέχουν, γιατί αν δεν πάνε τουλάχιστον τους μήνες αυτούς, δεν θα υπάρχει
20: πρόβλημα
19: σε πολλές περιοχές.

0: φράσα, φρέσκα τα φράσα πρωινά. Εδώ φέρτα κύλα. Εδώ φέρτο. Φέρτο, να και οι μπανάνες. Να και οι μπανάνες του Ακύλα.
1: Όλα έτοιμα για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision στην Αυστρία. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και τον Φέρτο εμφανίζεται στην έκτη θέση και διεκδικεί για τα ελληνικά χρώματα μια πολύ καλή θέση. Ο Βασίλης Κρυμπάς, ραδιοφωνικός παραγωγός και μουσικός επιμελητής εδώ των Παραπολιτικών, έχει όλο το ρεπορτάζ για το τι πρόκειται να δούμε αύριο το βράδυ.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
1: Σε πανηγυρικό κλίμα σε υποδεχτήκαμε.
2: Ναι, σίγουρα δεν έχω παράπονο. Φέρτο. Για Φέρτο. Λοιπόν, να μεταφερθούμε νοητά στη Βιέννη για τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Οι δύο ημιτελικοί τελείωσαν. Εμείς έχουμε βάλει πλώρη για τον τελικό και ενδεχομένως και για την πρωτιά. Αξίζει να πούμε ότι η Αυστρία θα φιλοξενήσει για τρίτη φορά το διαγωνισμό της Eurovision. Οι άλλες δύο χρονιές ήταν το 1967 και το 2015. Τώρα, στα δικά μας, ο Ακύλας πέρασε με τα τσαρούχια από το πρώτο ημιτελικό και ετοιμάζεται για το τελικό που θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ. Πολλά τα στοιχήματα τα οποία δίνουν ως χώρες φαβορή τη Φιλανδία, την Ελλάδα, τη Δανία, την Αυστραλία, η οποία τις τελευταίες ώρες δείχνει να ανεβαίνει επικίνδυνα, ενώ η Γαλλία που ήταν και αυτή μέσα στα φαβορή βρίσκεται σε ελαφρά πτώση. Έτσι κι αλλιώς το σίγουρο φαίνεται να είναι πως η Ελλάδα θα βρίσκεται μέσα στις τρεις πρώτες θέσεις. Ένας μικρός τραυματισμός του Ακύλα προκάλεσε ανησυχία στον κόσμο, αλλά σύμφωνα με τον ίδιο.
1: Γιατί χοροπηδούσε.
2: Αυτό, ναι, γιατί πανηγύριζε ακριβώς. Σύμφωνα με τον ίδιο δεν είναι κάτι σοβαρό και δεν θα τον εμποδίσει να ανέβει στη σκηνή το βράδυ του Σαββάτου. Τα στοιχήματα λοιπόν αναφέρουν ότι εκεί τελείωσαν. Εμείς έχουμε βάλει πλώρη για τον τελικό και ενδεχομένως και για την πρωτιά. Αξίζει να πούμε ότι η Αυστρία θα φιλοξενήσει για τρίτη φορά το διαγωνισμό της Eurovision. Οι άλλες δύο χρονιές ήταν το 1967 και το 2015. Τώρα, στα δικά μας, ο Ακύλας πέρασε με τα τσαρούχια από το πρώτο ημιτελικό και ετοιμάζεται για το τελικό που θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ. Πολλά τα στοιχήματα τα οποία δίνουν ως χώρες φαβορή τη Φιλανδία, την Ελλάδα, τη Δανία, την Αυστραλία, η οποία τις τελευταίες ώρες δείχνει να ανεβαίνει επικίνδυνα, ενώ η Γαλλία που ήταν και αυτή μέσα στα φαβορή βρίσκεται σε ελαφρά πτώση. Έτσι κι αλλιώς το σίγουρο φαίνεται να είναι πως η Ελλάδα θα βρίσκεται μέσα στις τρεις πρώτες θέσεις. Ένας μικρός τραυματισμός του Ακύλα προκάλεσε ανησυχία στον κόσμο, αλλά σύμφωνα με τον ίδιο.
1: Γιατί χοροπηδούσε.
2: Αυτό, ναι, γιατί πανηγύριζε ακριβώς. Σύμφωνα με τον ίδιο δεν είναι κάτι σοβαρό και δεν θα τον εμποδίσει να ανέβει στη σκηνή το βράδυ του Σαββάτου. Τα στοιχήματα λοιπόν αναφέρουν

0: ελαφρά πτώση. Έτσι κι αλλιώς το σίγουρο φαίνεται να είναι πως η Ελλάδα θα βρίσκεται μέσα στις τρεις πρώτες θέσεις. Ένας μικρός τραυματισμός του Ακύλα προκάλεσε ανησυχία στον κόσμο, αλλά σύμφωνα με τον ίδιο.
1: Γιατί χοροπηδούσε.
0: Αυτό, ναι, γιατί πανηγύριζε ακριβώς. Σύμφωνα με τον ίδιο δεν είναι κάτι σοβαρό και δεν θα τον εμποδίσει να ανέβει στη σκηνή το βράδυ του Σαββάτου. Τα στοιχήματα λοιπόν αναφέρουν ότι η Φιλανδία έχει ένα ποσοστό νίκης 38% έναντι 14% για την Αυστραλία και 10% για την Ελλάδα. Ακολουθούν Δανία, Ισραήλ, Ρουμανία, Γαλλία, Βουλγαρία και Ιταλία. Πάμε τώρα και στη σειρά εμφάνισης.
1: Ναι.
0: Η πρώτη χώρα που θα διαγωνιστεί στον τελικό θα είναι η Δανία. Θα ακολουθήσουν η Γερμανία.
1: Είναι και φαβορή.
0: Είναι και φαβορή η Δανία, βέβαια. Μετά έχουμε τη Γερμανία, το Ισραήλ, το Βέλγιο, την Αλβανία και έκτη θα εμφανιστεί η Ελλάδα.
1: Σε καλή θέση, δεν είναι?
0: Σε καλή θέση. Είναι γενικά καλό να είμαστε στην αρχή, να μην είμαστε στο τέλος.
1: Λένε οι ειδικοί Eurofans ότι ή πρέπει να, να είσαι στις πρώτες, στις πρώτη πεντάδα, ας πούμε, ή να είσαι μετά στο τέλος. Για
0: και
1: να
0: το
1: σου τέλος,
0: και στο τέλος.
1: Στο τέλος έχουμε όμως.
0: Έχει ρίσκο το τέλος. Ναι. Το τέλος γιατί πλέον έχει. Έχεις κουραστεί.
1: Έχει κουραστεί ο κόσμος.
0: Θέλεις κάτι, θέλεις στην αρχή να είσαι. Όχι πρώτος, εκεί στην πρώτη δεκάδα του πολύ.
1: Η Κύπρος είναι στο τέλος.
0: Η Αντιγόνη λοιπόν με το Τζάλα που εκπροσωπεί την Κύπρο θα εμφανιστεί 21η.
1: Ναι.
0: Να επαναλάβουμε βέβαια πως η βασίλισσα της πρωτιάς στα στοιχήματα είναι ξεκάθαρα η Φιλανδία. Ωστόσο, καλό είναι να περιμένουμε να δούμε το βράδυ τη διεξαγωγή του διαγωνισμού της Eurovision στις οθόνες μας.
1: Ναι.
0: Ο τελικός αρχίζει στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1 με το σχολιασμό της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη. Να πούμε στον Ακύλα
1: καλή
0: επιτυχία.
1: Φέρτο.
0: Πάμε. Ακύλα,
1: φέρτο. Και με αυτό το σύνθημα λοιπόν πάμε στις αθλητικές ειδήσεις. Στο κύριος Αλέξανδρος Σωμογλού έχει έρθει στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
2: Ως αθλητικός αναλυτής, ναι. Eurovision δεν μ' άρεσε η έκθεση.
1: Δεν σ' άρεσε η έκθεση.
2: Προτιμούσα έκτη τη Φιλανδία και 17η και 17η σε εμάς. Γιατί οι Φιλανδοί θα εμφανιστούν 17η. Κάνω αναλύσεις στοιχηματικές.
1: Λοιπόν,
2: άκου
1: τώρα, οι Φιλανδοί. Οι Φιλανδοί, ο Βασίλης είναι εδώ μαζί μας ακόμα. Οι Φιλανδοί. Να θυμίσουμε ότι έχουν κερδίσει τη Eurovision όταν διοργανώθηκε στην Ελλάδα.
2: Με τους Λόρντι.
1: Έτσι, με τους Λόρντι. Μπράβο.
2: Βασίλη,
1: οπότε στο κερδίσουν του χρόνου.
2: Κάτσε, δεν υπάρχουν ποδόσφαιρα και μπάσκετ. Δεν υπάρχουν και μπάσκετ.
0: Δεν το κάνουμε πολύ ζωντανά.
2: Να κάνω μια ερώτηση. Η Παπαρίζου κάπου στη μέση δεν είχε εμφανιστεί. Αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι.
2: 14η, 15η.
0: Αλλά δεν είναι, ξέρεις, επειδή έχουν βγει αυτοί οι κανόνες της λογικής ότι αν είναι καλύτερα να είσαι πρώτος, αν είναι καλύτερα τελευταίος. Για μένα σίγουρα το κακό.
2: Το πολύ
0: τέλος.
2: Ναι, το πολύ τέλος είναι κακό.
0: Γιατί υπάρχει κούραση πλέον. Και δεν θα το θυμάσαι, δεν θα το ψηφίσεις.
2: Κάπου ανάμεσα στο 10 και στο 18.
0: Νομίζω ότι
2: είναι το καλύτερη σειρά.
0: Εγώ θα έλεγα την πρώτη δεκάδα.
1: Εγώ το Βασίλη θέλω να το ρωτήσω κάτι άλλο. Ακούμε όλο αυτό το διάστημα για τα προγνωστικά και τα προγνωστικά κτλ. Συνήθως επιβεβαιώνονται τα προγνωστικά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ποδόσφαιρο.
2: Όχι, όχι, είναι Eurovision. Δεν είναι ποδόσφαιρο.
0: Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι τα τελευταία χρόνια πλέον έχει μπει στο παιχνίδι της ψηφοφορίας και ο κόσμος. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε παλιά. Ήταν μόνο οι επιτροπές, οπότε ήξερες χοντρικά.
1: Που μπορεί να ανατρέψει.
0: Άρα λοιπόν, σκέφτεσαι ότι μήπως τελικά με την ψηφοφορία του κόσμου ανατραπούν τα πάντα.
2: Και έχει γίνει βέβαια και καθαρά τηλεοπτικό σόου πλέον. Δεν είναι τόσο μουσικό σόου.
1: Είναι πολύ μεγάλη η τηλεθέαση. Έτσι σε όλα τα κράτη.
2: Και ο Ακύλας μακρά. Αν έχει την καλύτερη σκηνική παρουσία, πιστεύω, που είχε ποτέ η Ελλάδα στο διαγωνισμό.
0: Αν μη τι άλλο, την πιο πρωτότυπη.
1: Α, πρωτότυπη.
0: Την πιο πρωτότυπη. Εγώ
2: ναι, πρωτότυπη. Ίσως
0: πιο σωστή,
2: πιο σωστή φράση.
0: Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο από την Ελλάδα.
2: Σας τα πάμε την Eurovision.
1: Το καλό είναι ότι ο Ακύλας έρχεται με πολύ καλή διάθεση. Με ένα μόνιμο χαμόγελο καθιστωμένο στο πρόσωπό του και αυτό περιμένουμε.
0: Είναι θετικό πρόσωπο.
1: Πάμε τώρα στα
2: γρήγορα. Θα τα πω πάρα πολύ γρήγορα γιατί φάγαμε τον χρόνο με την Eurovision. Λοιπόν, σήμερα 7 η ώρα. Αρχίζει ο Παναθηναϊκός τις προσπάθειές του στην Basket League στα play-off με τη Μύκονο. Ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι γιατί είναι το πρώτο μετά τον αποκλεισμό σοκ. Έχει σημασία λοιπόν εν μέσω μιας γενικής, ενός γενικού λιθοβολισμού θα έλεγα εγώ του Εργκίνα Ταμάν αυτή τη στιγμή να δούμε τι στάση θα τηρήσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού απέναντι στον Τούρκο προπονητή. Είναι πολύ πιο ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο της βραδιάς σε σχέση με το αγωνιστικό κομμάτι.
1: Ναι.
2: Κατά τα άλλα, Σαββατοκύριακο. Ολοκληρώνεται το μεγαλύτερο μέρος του πρωταθλήματος στη Super League. Ολοκληρώνονται οι δύο σειρές, τα δύο μίνι πρωταθλήματα των play-off. Το πολύ σημαντικό, η θέση 1-4 την Κυριακή, 7.30 ώρα, ταυτόχρονα Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε Σαββατοκύριακο φιέστας γενικά στην Νέα Φιλαδέλφια. Εορταστικές εκδηλώσεις αύριο. Να μένει

0: Αύριο 4.30 ώρα θα υπάρχει ανοιχτή προπόνηση με ελεύθερη είσοδο στο κοινό που αναμένεται να γεμίσει το γήπεδο. Θα είναι η πρώτη ανοιχτή προπόνηση με γεμάτο γήπεδο που μπορεί να δούμε.
1: Φανταστικά. Η φιέστα.
0: Η φιέστα μετά το τέλος του αγώνα, από την αρχή, από νωρίς της Κυριακής, έξω από την Όλγουνα, ένα πάρα πολλές εκδηλώσεις έχει ετοιμάσει η ΑΕΚ.
1: Πόσο εύκολο να βρει κανείς εισιτήριο για τη φιέστα?
0: Για τη φιέστα καθόλου. Απ' έξω όμως θα υπάρχουν γιγαντοθόνες, έχει φροντίσει η ΑΕΚ να υπάρχουν γιγαντοθόνες, όποιος θέλει. Προσκύνημα θα γίνει, είναι μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ, επιστροφή στα πρωταθλήματα. Αν και αγωνιστικά το παιχνίδι καίει τον Ολυμπιακό που θέλει να κερδίσει για να μην ενδιαφέρεται τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ την ίδια ώρα στο άδειο Απόστολος Νικολαίδης με τον Παναθηναϊκό για να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Για τον Ολυμπιακό, η έκβαση τη Κυριακή θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και όλο το ισοζύγιο τη χρονιά.
1: Κανένα μεταγραφικό έχει να μα πει.
0: Κανένα μεταγραφικό. Βιάζεσαι. Κάτσε να γιορτάσουν. να δουν οι μεν σε ποια διοργάνωση θα είναι, να δουν οι άλλοι να γιορτάσουν. Α, να πιούν και λίγη σαμπάνια. Υπάρχει. Το ωραίο είναι που θα γίνει καταρχάς τα επινίκια στα μπουζούκια. Αυτή είναι η είδηση.
1: Μάλιστα.
0: Έχει αλλάξει το μάγαζι.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν λέω περισσότερα.
1: Έτσι. Πάμε στον κύριο Γιάννη Σταματάκη από το Forecast Weather Greece να μας δώσει μια εικόνα για τον καιρό. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
2: Καλώς μεσημέρι.
1: Λοιπόν, έχουμε αλλαγή σκηνικού του καιρού.
2: Ναι, με βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα και κυρίως ασπροβροχές. Θα είναι πολύ έντονο το κύμα της σκόνης αύριο.
1: Και εδώ στην Αττική.
2: Στη χώρα μας. Και στην Αττική, ασπροβροχές τοπικές μετά το μεσημέρι, αρχικά στα βόρεια και ανατολικά και στη συνέχεια έντονες βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα, Τολοκαρανία, Ήπειρο, νησιά Ιωνίου, Δυτική Ελλάδα, κάποιες διάσπαρτες μπόρες στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα επηρεαστούν. Νοτιάδες θα έχουμε 4-5 μποφόρ σε Ιόνιο και σε Αιγαίο και θα γυρίσουν στη συνέχεια σε βοριάδες από την Κυριακή και θα υποχωρήσει και η σκόνη.
1: Άρα λοιπόν αύριο έχουμε και πτώση θερμοκρασίας και εδώ στην Αθήνα.
2: Όχι, μόνο στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Μόνο στη Βόρεια Ελλάδα,
2: θα έχουμε λίγο άνω της θερμοκρασίας.
1: Εδώ βροχές στην Αττική θα έχουμε.
2: Τοπικές λασποβροχές μετά το μεσημέρι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταματάκη.
2: Να είστε καλά.
1: Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
3: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της κάπως ΑΕ. Κάπως ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπως ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
4: Ιόνιον FM Stereo.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Ακούτε Ιόνιο FM

0: Καλό μεσημέρι, παιδιά, να έχουμε Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, σαν το Θανάση το Φουσκίδι. Μέλι.
1: Τι κάνεις?
0: Ο Θανασάκης μας σήμερα. Στάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Πώς πάει?
0: Καλά, Θανάση Φουσκίδης. Ένα όνομα, μια ιστορία.
1: Στέλλα Καντώνα, στο εκείνη και εγώ τη Παρασκευή, ο τελευταίο τη εβδομάδα εδώ.
0: 15 Μαΐου σήμερα.
1: Σωστά, στον Παραπολιτικά 90,1.
0: Να σας πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί είμαστε στο φίνις της εβδομάδας. Μπαίνουμε στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Απολαύστε τώρα αυτές τις ωραίες θερμοκρασίες που είναι ακόμα έτσι ανεξιάτικες, γιατί σε λίγες μέρες από τώρα θα τις ψάχνετε.
1: Θα έρθουν τα 35 και τα 40.
0: Κάποια στιγμή με μαθηματική ακρίβεια.
1: Θα γίνουμε για λίγο Ντουμπάι πάλι.
0: Θα έρθουν.
1: Έτσι όπως έχουν γίνει οι κλιματολογικές συνθήκες.
0: Ως
1: προς τη ζέστη, όχι ως προς τα λεφτά. Αυτό είναι το κακό.
0: Ναι, σωστό.
1: Και ελπίζουμε όχι
0: ως προς τα γεωπολιτικά.
1: Όχι ως προς τα γεωπολιτικά και τις βόμπες.
0: Διάγουμε που σου κου με δύο χαρακτηριστικά γεγονότα που θα το σφραγίσουν. Το ένα είναι η Eurovision. Ακύλα, φέρτο. Το δεύτερο είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εδώ γιατί χειροκροτάμε?
0: Έτσι, για να μην μαραθεί κανένας. Το τρίτο, εντάξει, είναι η ευρύτερη πολιτική αντιπαράθεση και τα γεννητούρια των επικείμενων σχηματισμών και πολιτικών φορέων.
1: Χειροκροτάμε για να δώσουμε λίγο μια αισιόδοξη
0: νότα.
1: Μια όθηση, γιατί είναι ένα συνέδριο το οποίο είναι μέσα στην κατάθλιψη μέχρι νεότερα.
0: Κατάθλιψη.
1: Δηλαδή, θα λείπει ο Καραμαλής, ο οποίος όποτε πήγαινε σε συνέδρια, αν μη τι άλλο, καλά, όχι ότι συμμετείχε και τρελά στις προεκλογικές διαδικασίες για τις δύο νίκες του Μητσοτάκη το 19 και το 23.
0: Αλλά δεν συμμετείχε ενεργά στις δικές του Βρετανίες. Συμμετείχε στο Μητσοτάκη.
1: Όχι αυτό. Αλλά αν μη τι άλλο, ρε παιδί μου, όταν πήγαινε ο Καραμαλής στο συνέδριο, έλεγε τις ατάκες στα στελέχη, επειδή το συμπαθούν όλοι, έσπευθαν να το χαιρετήσουν. Τώρα ποιος θα κάνει το ρόλο του Καραμαλή? Έχω ένα στο μυαλό μου που θεωρεί ότι τον χαιρετάει όλο το στελεχειακό δυναμικό, αλλά ας το να πάει τώρα.
0: Δεν ξέρω παιδιά ποιον εννοεί. Οπότε για να το λέει όμως.
1: Ποιος είναι ο Καραμαλής? Ναι, θα λείπει λοιπόν ο Καραμαλής. Πάντα οι παρουσίες του ή οι απουσίες του, ωστόσο, σηματοδοτούν ζητήματα πολλών. Δε μάλλον όταν η συσπήρωση είναι το βασικό στοιχείο που επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία εν ώψη της έναρξης προεκλογικής περίοδου, είτε νωρίτερα είτε αργότερα. Καλά, εντάξει, ο Σαμαράς σε άλλη πίεση και αλλιώς. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι στάση θα κρατήσει ο Βαγγέλης Μημαράκης, αν θα μιλήσει, αν δεν θα μιλήσει, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, γιατί υπάρχουν έτσι τέτοιου είδους πληροφορίες. Πάντως θα επιχειρηθεί από τη Νέα Δημοκρατία να αναδειχθεί μια εικόνα ενότητας ότι πάμε σε εκλογές ως μοναδική λύση για τη χώρα.
0: Σωστό.
1: Και ενωμένη.
0: Κατά τα λοιπά, σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση εδώ στα εσωτερικά στρέφεται γύρω από την ιστορία με το ακίνητο Νίκου της οικογένειας Ανδρουλάκη, Νίκου Ανδρουλάκη βασικά, και των χρημάτων που εισπράττονται και από τον ίδιο και από τα άλλα μέλη της οικογένειας. Πριν από λίγα λεπτά έχει βγει εδώ ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης στους Σκουρίδες και Ξενάκηδες και θα ακούσουμε τώρα όλοι μαζί αναλυτικά δύο αποσπάσματα από τα όσα είπε, όπου τον Ντεσού το οποίο μετέφερε ο Άδωνης είναι ότι ποτέ δεν μπήκαν στη διαδικασία να προσάψουν έκνομη ενέργεια στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του προσάπτουν ηθικού
1: ότι δηλαδή περιεχομένου,
0: κατηγορώ.
1: Έχει ένα ακίνητο που παίρνει χρήματα.
0: Ότι εισπράττει χρήματα.
1: Χρήματα μέσω της χρήσης του ακινήτου, εισπράττει χρήματα από το ελληνικό δημόσιο. Βεβαίως να πούμε ότι έχει και μία αποκάλυψη σήμερα το Steely Big Mouth του Power
0: Σωστό.
1: Game. Όπου μιλάει για μια εταιρεία κατασκευαστική, η οποία έκανε μια ανακαίνιση.
0: Η οποία έγινε στην πορεία βασικά κατασκευαστική αυτή η εταιρεία. Δεν είχε ξεκινήσει διαφορετικά, αλλά σύν το χρόνο κατέληξε να είναι κατασκευαστική αυτή η εταιρεία.
1: Ναι, και η οποία βεβαίως έχει ενδιαφέρον ότι ανέλαβε και την ανακαίνιση.
0: Τις
1: επισκευές, ναι.
0: Το έργο.
1: Παίρνοντας και αυτή η λεφτά από το δημόσιο επί της ουσίας. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο τίθεται.
0: Στο μεταξύ, να πούμε ότι από το Πασόκ έλεγαν ότι δεν έχει εισπράξει από το δημόσιο ούτε ευρώ ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτό είναι ανακριβές. Δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αληθές. Όσο δεν είναι αληθές ότι είναι παράνομο, γιατί δεν είναι παράνομο, νόμιμο είναι.
1: Ηθικοπολιτική διάσταση
0: έχει.
1: Ναι.
0: Άλλο τόσο δεν στέκει το επιχείρημα που έλεγαν από τη Χαριλάου Τρικούπου ότι δεν έχει πράξει ευρώ από το δημόσιο. Όταν έχει μια εταιρεία η οποία είναι στο όνομά σου και κάνει δουλειές με το δημόσιο και σε πληρώνει το δημόσιο, ξεκάθαρα εισπράττει από το δημόσιο, έτσι. Τώρα, θα ακούσουμε λίγο Άδωνη, να δούμε τι ακριβώς είπε. ως προς το σκέλος το ότι ο Ανδρουλάκης κατά καιρό σηκώνει το δάχτυλο και κάνει νουθεσίες στους υπόλοιπους. Και μετά θα ακούσουμε τι είπε και για το σκέλος το αμυγός χρηματικό.
2: Από την αρχή είπα εν νόμου. Εγώ μετά δεν έθεσα ζήτημα παρανομίας. Εδώ έθεσα ένα ζήτημα το οποίο είναι καθαρά ηθικό και πολιτικό. Ποιο είναι ηθικό και πολιτικό? Πρώτα απ' όλα και τον Βλάξης με ψέματα. Είπε ότι η επιλογή είχε γίνει από την κυβέρνηση Καραμαλή και η κυβέρνηση Παπανδρέου απλώς υλοποίησε την απόφαση. Λάθος. Η συνεδρίαση επιτροπής που έκρινε τις προσφορές και που έκοψε τον άλλο μειοδότη, γιατί υπήρχε φορά με 7.500 ευρώ, αυτή έγινε σε 7 Οκτωβρίου του 9. Οι εκλογές έγιναν στις 4 Οκτωβρίου του 9. Είχε ήδη πέσει η κυβέρνηση Καραμαλή και είχε ήδη εκλεγεί η κυβέρνηση Παπανδρέου.
3: Άρα
2: δεν ισχύει ότι υλοποιήθηκε απόφαση της κυβερνήσεως Καραμαλή. Εγώ απλώς αυτό θέλω να πω είναι, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης σηκώνει το δάχτυλο και διατείνεται ότι είναι ο κήρυκας της δικής, θα τα εκτάξει και λίγο τα δικά του.
0: Η πλευρά Ανδρουλάκη βεβαίως μιλά για συκοφαντίες και ήδη δείχνει το δρόμο της δικαιοσύνης.
1: Ποια δείχνει το δρόμο της δικαιοσύνης και συκοφαντίες? Να μας πει, έπαιρνε ή δεν έπαιρνε χρήματα από το δημόσιο για το ακίνητο αυτό πρώτον, και δεύτερον, εάν η εταιρεία αυτή πήρε χρήματα επίσης από το δημόσιο σε ό,τι αφορά το κομμάτι των επισκευών. Κάσε τώρα τη δικαιοσύνη, αυτά τώρα τα ξέρουμε. Δύο είναι, πήρε ή δεν πήρε. Δεν σου λέει κανένας ότι είναι παράνομο αν πήρες ή ότι πρέπει να πας στη φυλακή άμα πήρες, αλλά λίμωνο. Οποιοδήποτε εξημών μπορεί να έχει ένα ακίνητο που να χρησιμοποιείται από κάποιο δημόσιο φορέα. Ανθρώπινο είναι, πού θα βρει και το δημόσιο τα κτίρια. Λέμε ωστόσο, εδώ είναι αλήθεια. Εδώ πρέπει να μας πεις, δεν σου λέει κανείς ότι είναι κάτι παράνομο. Έπαιρνες λεφτά ή δεν έπαιρνες? Παίρνεις ή δεν παίρνεις?
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Και μάλιστα και για το κομμάτι της ανακαίνησης αλλά και για το κομμάτι της χρήσης. Αυτό είναι τώρα, άπευε σκοφαντίες τώρα και με αυτό.
0: Επίσης, ο κ. Ανδρουλάκης επιμένει.
1: Στην δικαιοσύνη να κάνει τι? Ποια είναι η σκοφαντία που αποδίδει ο Ανδρουλάκης?
0: Επιμένει στο ότι είναι μια προσπάθεια να σπηλωθεί ο ίδιος προσωπικά. Και πως η όλη αντιπαράθεση κινείται στο βούρκο και στο σκοτάδι. Λέω ποια είναι η θέση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ.
1: Άσες, γιατί σε λίγο θα παρακαλάει να ασχοληθεί η Νέα Δημοκρατία με τον ίδιο. Επειδή η Νέα Δημοκρατία βλέπει ότι έρχεται ο Τσίπρας στη δεύτερη θέση, καλπάζοντας από εγώ, έρχεται στη δεύτερη θέση. Τη βολεύει κιόλας, διότι μέσω του Τσίπρα μπορεί να συσπυρώσει ένα κεντρό κομμάτι, μιας και συγκεκριμένη δεξαμενή δεν έχει τα καλύτερα των πολιτικών αισθημάτων για τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά και να ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά, τα συναισθηματικά των δεξιών που δεν θέλουν να βλέπουν τον Τσίπρα να ξανάρχεται και να συσπυρώσει κόσμο. Οπότε άστο τώρα να πούμε.
0: Να πω κάτι. Δεν θέλω να πάρω θέση εγώ από ποια έννοια.
1: Δεν παίρνουμε θέση.
0: Βρε Θανάση, δεν έχω πει μισή κουβέντα για το θέμα αυτό. Θέλω να πω, αν ο Ανδρουλάκης και ο κάθε Ανδρουλάκης θέλει να σύρει στα δικαστήρια τον Άδωνη και τον οποιοδήποτε πολιτικό του αντίπαλο και δούμε άρση ασυλίων, προφανώς αυτό θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Τώρα, αν με ρωτάς εμένα, αυτό ηθικό δεν είναι. Ούτε, όσο είπα, δεν είναι παράνομο, αλλά τόσο δεν είναι ηθικό. Από την άλλη, αν βγάλουμε τώρα το μέτρο της ηθικής σε αυτό το πολιτικό σύστημα, για να μετρήσουμε τι έχει γίνει σε, όχι για όλο τον κόσμο, προς Θεού, έτσι, για διάφορες business που κατά καιρούς γινόντουσαν και για, εδώ είχαμε δει στο παρελθόν ενεργεία βουλευτές να κάνουν δουλειές που δεν τις είχε πάρει χαμπάρι κανένας και προεκλογικά τους είχαν στα ψηφοδέλτιά τους. Βέβαια θα μου πεις, αυτοί απομακρύνθηκαν, οκ. Okay. Να ακούσουμε λίγο για το
1: θέμα. Πράγματι υπήρχε το φαινόμενο αυτό.
0: Να ακούσουμε λίγο το
1: βουλευτές να παίρνουν δουλειές από το δημόσιο.
0: Έτσι.
1: Όχι παράνομα, κανονικές δουλειές. Ούτε δουλειές εκατομμυρίων. Μέσω της επαγγελματικής δραστηριότητας. Αλλά δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Αυτό λέμε τώρα για τον Ανδρουλάκη.
0: Όχι. Αυτό, όπως αυτό συνέβη στη Νέα Δημοκρατία και το μάθαμε εκ των υστέρων, τώρα εδώ βλέπουμε εμπλοκή του. Έχει συνάφεια, ρε παιδί μου, όταν παίρνει χρήματα από το δημόσιο.
1: Αν είσαι εν ενεργεία βουλευτής, είναι διαφορετικό, έτσι.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Είναι άλλο πράγμα. Ναι,
0: γι' αυτό και όταν ήταν εν ενεργεία βουλευτής, απεπέμφθη το πρόσωπο αυτό που έχω στο μυαλό μου. Πάμε να ακούσουμε λίγο για τα χρήματα. Τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Η σύμβαση είναι 10.000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή 120.000 ευρώ το χρόνο. Είναι ενεργεία από το 2010. 120.000 ευρώ το χρόνο επί 10 χρόνια είναι ένα 200. Επί 6 χρόνια είναι άλλα 600.000.
3: Άρα είναι ένα 800.
2: Άρα είναι ένα 800. Βγάλε και τους φόρους.
1: Αυτό είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Επαναλαμβάνω, το θέμα είναι κατά πόσο, τόσο για το κομμάτι της χρήσης του ακινήτου, όσο και της ανακαίνησης, η οικογένεια Ανδρουλάκη έπαιρνε λεφτά από το δημόσιο. Αυτό είναι το ηθικό και πολιτικό κομμάτι που τίθεται. Σε καμία περίπτωση νομικό, και δεν αντιλαμβάνομαι αυτά τα περί δικαιοσύνης. Δηλαδή θα πάει στη δικαιοσύνη του Γεωργιάδη να τον καταδικάσει γιατί. Επειδή είπε ότι. Ποια είναι η σκοφαντία, δεν καταλαβαίνω στο συγκεκριμένο. Και το Χ. Γεωργιάδη, γιατί είναι και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που συζητάνε για το θέμα αυτό. Θα μου πείτε, δεν έχουμε πολύ σημαντικότερες υποθέσεις σκοτεινές που αφορούν αυτή την κυβέρνηση και με τις οποίες θα πρέπει να ασχοληθούμε. Μάλιστα, ασχολούμεθα όλοι και εμείς όσο μπορούμε. Έτσι, και σε επίπεδο ρεπορτάζ και σε επίπεδο εδώ σχολιασμού. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι φωσφανάρι. Ή έγινε έτσι ή δεν έγινε έτσι. Άπαξ και έγινε έτσι, τώρα τι συκοφαντίες και με το ένα και το άλλο. Και δεν είπε και κανείς ότι είναι παράνομο. Πράγματι υπάρχουν παρανομίες οι οποίες δεν έχουν χνηλατηθεί ακόμα, έτσι, σε άλλες περιπτώσεις για άλλα πολιτικά πρόσωπα. Αλλά εδώ είναι ξεκάθαρα τα ζητήματα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, σε ό,τι αφορά πάντως στο τι είναι ηθικό και τι όχι, μιας και ανοίξαμε αυτή την κουβέντα, πολλοί λένε ότι την ώρα που, μιας και το είπε και ο Θανάσης Ακροθυγός, ότι την ώρα που αυτή η κυβέρνηση πλήττεται με τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις και το ζήτημα που αφορά στο λογισμικό πρέντατορ, στο παράνομο λογισμικό πρέντατορ και στο ποιοι το διαχειρίζονταν αυτό και είχαν κάνει τη συνεργασία με τα παλικάρια εκεί πέρα. Θυμίζω ότι ο κ. Ντίλιαν είχε πει ότι συνεργάζεται μόνο με αρχές επιβολής του νόμου και κρατικές υπηρεσίες. Έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε τι είναι ηθικό και τι όχι. Λοιπόν, θα πάμε να πάρουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε να πούμε και τα της κυρίας Καριστιανού που έχει δώσει τη δημοσιότητα για αυτό το βίντεο με το AI και το Περιστέρι.
1: 21 Μαΐου, ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Εδώ, την επόμενη
1: κόμμα,
0: Πέμπτη. Την επόμενη Πέμπτη κοντοζυγώνει και η ώρα για τα αποκαλυπτήρια Τσίπρα.
1: Σου κάνω και εγώ το
0: για το αποκαλυπτήριο του κόμματος Τσίπρα. Την επόμενη εβδομάδα θα δούμε και πάρα πολύ αντιπαράθεση στη Βουλή με αφορμή την συζήτηση για την προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Θα τα πούμε και αυτά. Και βεβαίως θα συνδεθούμε και με την Βιέννη για να πάρουμε κλίμα για τον διαγωνισμό της Eurovision.
1: Από εκεί θα ξεκινήσουμε.
0: Βεβαίως. Πάμε.
4: Να μην άνθρωποι είναι παλαβοί, δεν κάνουν και άνθρωποι αυτοί.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι, μαμά.
7: Και η μαμά σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
10: Ακούτε Ionion FM.

0: Γυρίσαμε με το τραγούδι που μας είχε χαρίσει την πρωτιά Eurovision πριν από καμιά 20 χρόνια. Εμείς ήμασταν 20, δεν ήταν, ναι, 20-21. Παναγία μου. Πώς έχουν περάσει τις
1: αυτές. Αφού και σήμερα έτσι είσαι, σαν 20-21.
0: Ωραίο τραγούδι. Βέβαια είναι ανάλογα, παιδιά, και με τον ανταγωνισμό. Τώρα θα μας πει και ο Γιάννης ο Δανιήλ, που είναι πιο ειδικός. Θεωρώ ότι, ναι, το καλύτερο τραγούδι που στείλαμε τότε, εκείνη την περίοδο Eurovision, που πέραμε και τις καλές θέσεις, ναι, και με το ρουφάκι μου όλα αυτά, δεν ήταν αυτό.
1: Ποιο ήταν?
0: Σαν τραγούδι ήταν το Die for You. Δύο χρόνια, τρία πριν, που είχαν πάει.
1: Α, περισσότερο.
0: Ναι, ήταν, ναι, πιο ωραίο τραγούδι. Αλλά ήταν τόσο έντονος ο ανταγωνισμός εκείνη τη χρονιά.
1: Λες,
0: που εκεί που θα πηγαίναμε για full πρωτάθλημα.
1: Όχι, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Και σκηνική παρουσία της Έλενας δεν συγκρίνεται με την σκηνική της παρουσίας στο Die for You.
0: Και πολύ ωραίο.
1: Εδώ το απογείωσε.
0: Και πολύ ωραίο. Ήταν και πολύ σκηνική παρουσία. Είχε. Πάντα όμως παίζει ρόλο ο ανταγωνισμός και οι ισορροπίες που διαμορφώνονται. Εντάξει, το Die for You αδικήθηκαν πολύ ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν συμφωνείς, Γιάννη, και εσύ.
1: Γεια σου, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλό μεσημέρι, Σέλα και Θανάση. Θα συμφωνήσω πάρα πολύ με το Θανάση. Το Die for You.
1: Εδώ σε αυτή την εκπομπή δεν διαφωνεί κανένας άλλος με το Θανάση πέρα από μένα, να ξέρεις. Είναι το βασικό μου προνόμιο. Όλοι συμφωνούν με το Θανάση για κάποιο λόγο.
2: Το είπε πάρα πολύ καλά. Το Die for You ήταν μια κομβική συμμετοχή για την Ελλάδα το 2001. Γιατί άλλαξε τελείως το ενδιαφέρον για την Eurovision, εκεί που είχε χαθεί μέσα στη δεκαετία του 90. Ξαφνικά ήρθε η Έλενα φρέσκια με ένα τραγούδι το οποίο συνδύαζε τον ξένο στίχο με το ελληνικό και τον ελληνικό ήχο, να αλλάξει όλη αυτή την οπτική που είχαμε για τον διαγωνισμό. Mm-hmm. Και από τότε η Ελλάδα ξεκίνησε ένα σερί πολύ καλών θέσεων, μια δημοφιλία στο διαγωνισμό, με κορύφωση τη νίκη μας το 2005 με το My Number One.
1: Σωστό. Να πω κάτι τώρα. Εσύ, Γιάννη, είσαι εδώ και μια εβδομάδα στη Βιέννη.
2: Ακριβώς.
1: Το κλίμα για την αυριανή, παρουσία του Ακύλα.
2: Τελικό, ναι.
1: Ναι, για τον τελικό. Ποιο είναι? Το λέω αυτό γιατί είδαμε ότι την Τρίτη, εντάξει, πάρα πολλοί κόσμοι καταρχάς έχει δει τους προκριματικούς, αποθεώθηκε.
2: Λοιπόν, το κλίμα εξ αρχής και ακόμα και πριν τον πρώτο ημιτελικό της Τρίτης, εδώ στην Βιέννη, ήταν πάρα πολύ θετικό. Όπου μας βλέπανε και μας ρωτάχανε από πού είστε, λέγαμε Ελλάδα, ή μας βλέπανε με τη σημαία ή με το σκουφάκι του Πέρτο που δίνει η ελληνική αποστολή. Μας ερχόντουσαν, μας αγκαλιάζανε, μας τραγουδούσαν μαζί μας, φέρτο.
1: Κανα βαθμό θα δώσουν όμως, αυτό είναι το θέμα.
2: Θα το δούμε άσχημα αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το πάντα το ενδιαφέρον του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός έχει δύο σκέλη. Το ένα έχει το καθαρά διαγωνιστικό μέρος που βλέπουμε τα τραγούδια πάνω στη σκηνή και βλέπουμε αν μας αρέσει κάτι, πώς είναι στημένο, τι απόδοση έχει ο καλλιτέχνης, και το άλλο είναι καθαρά το βαθμολογικό. Αυτό θα φανεί αύριο. Πάντως το θετικό είναι το ότι είχαμε περάσει από τον πρώτο ημιτελικό που ψηφίζουν πλέον μισό-μισό οι επιτροπές και το κοινό, οπότε πρέπει να πήγαμε καλά και σε επιτροπές. Λοιπόν, οπότε αύριο θα το.
1: Στην άλλη
2: δούμε...
1: συζήτηση τώρα που έχει ανοίξει, επειδή αύριο, αν δεν κάνω λάθος, θα εμφανιστεί ο Ακύλας πέμπτος ή έκτος.
0: Έκτος.
1: Λένε τώρα κάποιοι ότι το γεγονός ότι θα εμφανιστεί πάρα πολύ νωρίς σε σχέση με άλλες συμμετοχές, ότι δεν είναι στα υπέρ αυτό. Ισχύει.
2: Λοιπόν, και η Αυστραλία που είναι και αυτή.
1: Τραγουδάρα, παιδιά, η Αυστραλία, έτσι. Μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ναι, σε δεύτερη θέση είναι αυτή η σήμερα.
0: Πέρασε στα στοιχήματα, μας πέρασε στη δεύτερη θέση.
2: Ακριβώς. Και πρόκειται για μια λαμπερή στάρ της Αυστραλίας, την Τέλτα Γκούντζα. Μια εκπληκτική φωνή.
0: Εκπληκτική φωνή, φοβερή παρουσία η κοπέλα αυτή.
2: Ακριβώς. Και πολύ καλό.
0: Και θέλω να πω κάτι.
2: Δηλαδή την πήραμε συνεντεύξη, μας αναγνώριζε, δηλαδή καμία σχέση, έχει το star quality αλλά έχει και αυτό το επικοινωνιακό. Και γι' αυτό νομίζω ότι όλο αυτό που συμβαίνει...
0: Ωραία παρουσία κιόλας και το τραγούδι, λυτή, όπως από κάτι. Και ο ντόρος που έγινε γύρω από τη Φιλανδία δικαιολογήθηκε. Εγώ δεν έχω δει πολλά τραγούδια. Είδα το δικό μας και τη Φιλανδία με την Αυστραλία που θεωρούνται φαβορί. Ναι. Γι' αυτό έκατσα και τα άψεξα λίγο. Δικαιολογείται και ο ντόρος γύρω από το τραγούδι της Φιλανδίας. Είναι ένα καλό τραγούδι, καλή παρουσία επίσης.
2: Ακριβώς. Το της Φιλανδίας είναι ένα άλλο διαφορετικό τραγούδι. Βασίζεται κατά κύριο λόγο στην προσωπικότητα της Λίντα Λεμπένιους, η οποία είναι μια γνωστή βιολονίστρια στην Σκανδιναβία και έχει μια προσωπικότητα έντονη, ας πούμε. Λοιπόν, είναι ωραίο τραγούδι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η τριάδα όπως διαμορφώνεται, δηλαδή Φιλανδία, Αυστραλία, Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο όντως αποτυπώνει την πραγματικότητα. Ναι. Αρέσουν και τα τρία τραγούδια στο κοινό.
0: Δύο πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις όμως. Δηλαδή, τι λέω, η Φιλανδία και η Αυστραλία έχουν μια πιο λιτή παρουσία πάνω στη σκηνή. Η δική μας αντιθέτως είναι πολύ πιο πληθωρική. Έχει γίνει και μια συζήτηση. Την έχεις παρακολουθήσει και εσύ εδώ στην Ελλάδα, στις εκπομπές που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, ότι ίσως είναι πολύ υπερβολικά πληθωρική, να το πω έτσι, να δώσω κι εγώ έμφαση, η εικόνα. Δηλαδή πολλές φορές ότι αυτό το τραγούδι, αυτή η κινησιολογία του Ακύλα, αυτή η ενέργεια που έχει κατά κοινή ομολογία, ίσως στις πολλές εναλλαγές των εικόνων λίγο να χάνεται. Εσύ πώς το κρίνεις? Αυτή είναι η κριτική, η βασική που έχει ακουστεί. Ότι είναι δύο πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις του τραγουδιού της Αυστραλίας και της Φιλανδίας από το δικό μας.
2: Λοιπόν, είναι το τραγούδι το δικό μας έτσι αλλιώς απαιτεί κάτι τέτοιο.
1: Και μα είναι η φιλοσοφία του τραγουδιού αυτή, να πούμε. Ακριβώς.
2: Και επειδή μιλάμε τώρα για ένα τηλεοπτικό project, έτσι.
1: Που μιλάει για τον ηλισμό και τη σύγχρονη ζωή και για το πώς είναι τέλος πάντων ο κόσμος.
2: Όταν είχαμε πρωτομιλήσει με τον Φωκά Βαγγελινό, ο οποίος είναι ο creative director της ελληνικής συμμετοχής, μας είχε πει μια λέξη ότι όντως είναι ακραίο αυτό που θα δείτε. Δηλαδή εννοούσε αυτές τις αλλαγές των σκηνών. Ήθελε να περάσει ακριβώς το μήνυμα και το φαν του τραγουδιού, δηλαδή αυτό το ευχάριστο και το
1: ωραίο. Το παιχνιδιάρικο.
2: Το παιχνιδιάρικο, ναι, που είχαν και άλλες συμμετοχές στο παρελθόν και έχουν παρουσιαστεί με παρόμοιο τρόπο, όχι δικές μας, ξένων, όπως η Φιλανδία με τον Γκάρι, αν θυμάστε καλά. Είχε έτσι έντονη παρουσίαση πάνω στη σκηνή. Λοιπόν, αλλά ήθελα να περάσει και το μήνυμα του τραγουδιού, όπως είπε πολύ ορθά η Στέλλα, για τον υπερκαταναλωτισμό και τον ηλισμό. Είχε πει ότι θα τονίσει αυτές τις τρεις λέξεις που είναι μέσα στην
0: Ελλάδα. Δωδεκάρια από ποια χώρα να περιμένουμε αύριο το βράδυ?
2: Δόξα νεότητα και λεφτά. Δόξα νεότητα και λεφτά.
0: Δωδεκάρια από ποιες χώρες να περιμένουμε το βράδυ? Ποιες είναι οι συμμαχίες που αντιλαμβάνεσαι ότι έχουν υπάρξει?
2: Αυτό που. Καλά, δεν είμαι στην Κύπρο.
0: Και καλά, εντάξει, χαίρομαι πολύ.
2: Λοιπόν,
0: καλό τραγούδι και τη Αντιγόνη. Χθες καλή ήταν.
2: Ναι, ήταν καλή η παρουσίαση. Ήταν η Αντιγόνη, είναι μια εντυπωσιακή κοπέλα και έχει ταλέντο. Άξιζε να περάσει τον τελικό και τα κατάφερε και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Τώρα για τα δωδεκάρια, αυτό που σίγουρα παίζει ρόλο είναι κατά πόσο το τραγούδι μας είναι κοντά στα ακούσματα κάποιας χώρας, έτσι. Οπότε λογικά θα περιμένουμε καλή βαθμολογία από χώρες που είναι στα Βαλκάνια, έτσι. Λοιπόν, έχουμε ακούσει πολύ θετικά σχόλια από χώρες του Βορρά.
1: Άντε να δούμε καμιά ανατροπή από εκεί.
2: Που είχαν στείλει και ανάλογες συμμετοχές, δηλαδή και αυτοί στο παρελθόν, όπως ανέφερα πριν, όπως η Φιλανδία με τον Γκάρια.
0: Δεν θα πάνε στη Φιλανδία όλοι οι Σκανδιναβοί.
1: Περιμένουμε αύριο το βράδυ να δούμε τι δουλίτσα έχετε κάνει όλοι εσείς εκεί μια εβδομάδα που είστε. Αν έχει γίνει η σωστή, πώς το λένε,
2: ζήμωση. Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια, χθες, ακριβώς πριν τον δεύτερο μητελικό που συμμετείχε η Δανία, μιλάμε
1: και με αυτό κλείνουμε.
2: Σκανδιναβική, έτσι, ήρθε το κρατικό κανάλι της Δανίας σε μια ζώνη υψηλής τηλεθέασης και την ώρα για το κρατικό κανάλι. Ήρθε σε Έλληνα συντάκτη του GPS on Music για να του πάρει συνέντευξη για την Γιώργο Φέρτο.
1: Λοιπόν,
0: να το δούμε αυτό, γιατί είναι.
2: Οπότε το ενδιαφέρον των ξένων μέσων είναι έντονο.
0: Γιατί είναι λόμπι οι Σκανδιναβοί σε αυτές τις περιπτώσεις, το ξέρουμε διαχρονικά. Οπότε έχει σημασία αυτό που μας λες.
1: Χαιρετούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ να περάσει.
0: Γεια σου Γιάννη, σε ευχαριστούμε.
2: Να πούμε καλή επιτυχία στον Άκη.
0: Όλα τα καλά. Εμείς με τη σημαία είμαστε πάντα.
1: Χαιρετούμε.
2: Να είσαι καλά. Γεια σου, παιδιά.

0: Αυτό λοιπόν το τραγούδι ελπίζουμε να μας φέρει την πρώτη θέση. Είναι τα μηνύματά σας είτε προς την αισιόδοξη είτε προς τη μη αισιόδοξη κατεύθυνση. Θα τα δούμε όλα, παιδιά. Ένα πανηγύρι είναι οποιαδήποτε νίκη που φέρει τη σφραγίδα της Ελλάδας καλή είναι. Πάμε στον κύριο Γιώργο Καραμέρο, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω βεβαίως επευκαιρία.
1: Ανατολικής Αττικής.
0: Σωστό, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται όσον ούπον μη έχουμε καμιά έκπληξη. Το έχω να καταγγείλω βεβαίως η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Αλέξη Τσίπρα προσωπικά. Διότι τη χρονιά που η Ελένη Φουρέιρα πήγε με την Κύπρο και πήρε τη δεύτερη θέση, ήταν να πάει με την Ελλάδα, αλλά επειδή τότε ήθελε κάτι πιο ποιοτικό ο κύριος Τσακνής, αν δεν κάνω λάθος, τότε πρόεδρος.
1: Νόμιζα ότι θα το ρίξουμε στον Τσίπρα και αυτό.
0: Όχι, όχι. Τότε πρόεδρος. Ναι, ο Τσίπρας φέρει την ευθύνη της διακυβέρνησης. Άρα στον Τσίπρα το ρίχνουμε.
1: Δηλαδή,
0: και αυτό.
1: Επειδή η Φουρέιρα διαγωνίστηκε με την Κύπρο,
0: θα σου πω, ήταν να πάρουμε το ίδιο τραγούδι. Μάλιστα. Με τη Φουρέιρα. Να πάει να εκπροσωπήσει την Ελλάδα.
1: Πήραμε.
0: Άφησε με να σου πω, ρε παιδί μου.
1: Ναι, πες το. Τρέχει ο χρόνος.
0: Πώς έκανε ο Μητσικώστας στην Ακριβοπούλου με τη Eurovision, το θυμάσαι. Λοιπόν, ήταν λοιπόν να πάει η Ελένη Φουρέιρα με την Ελλάδα. Πήγαινε τέλει με την Κύπρο και ήρθε δεύτερη. Όπερ σημαίνει ότι με την Ελλάδα θα είχε σαρώσει την πρωτιά. Είχαμε στείλει τότε βέβαια μια εξαιρετική τραγουδίστρια, την κυρία Γιάννα Τερζή, αλλά το τραγούδι δεν ήταν και πολύ για Eurovision, είναι αλήθεια. Απλώς ήταν στο πλαίσιο της ποιότητας που θέλαμε να φέρουμε. Χάσαμε τη Φουρέιρα, καταγγέλω και τον κύριο Καραμέρο επί ευκαιρία και προχωράμε σε σοβαρά.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Θα είχαμε άλλη μια πρωτιά.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροάτες και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πάντως να σας πω κάτι, επειδή όλοι στέκονται στο ενδυματολογικό. Στον προσανατολισμό του Ακύλα και στις δηλώσεις του, αν κάποιος καθίσει να διαβάσει τους τύπους, βλέπει το πρόβλημα και την αγωνία μιας ολόκληρης γενιάς που την κοιτάζουμε πώς δίνεται, τι φοράει, αλλά δεν ακούμε τι λέει. Γιατί το τραγούδι αυτό και στο σημείο που γίνεται μπαλάντα δείχνει ένα παιδί που ξεκινήσε από μια μικρή πόλη με σοβαρές ελλείψεις στα υλικά αγαθά και ζει σε έναν κόσμο υπερκαταναλωτισμού, ψάχνοντας να αποκτήσει υλικά αγαθά τα οποία δεν ξέρω αν είναι πραγματική στοιχεία και αυτό περιγράφει. Mm-hmm. Θα μου πεις τώρα ποιος θα ασχοληθεί με την ανάλυση.
0: Όχι, πολύ σωστά κάνετε και λέτε για την προσέγγιση, γιατί πράγματι έτσι είναι. Γιατί πράγματι έτσι είναι.
2: Τώρα, όσο για αυτό που είπατε, τι έγινε με την Τσίπρα, θυμάμαι τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Αστειευόμαστε τώρα, αλλά έτσι έγινε. Αυτή είναι η ιστορία.
2: Ναι, αστειευώντας και κολλώντας, έλεγε η αγιά μου. Έτσι αποδομήθηκε εκείνη η διακυβέρνηση. Θυμάμαι τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη που μια μέρα που είχε βροχή.
0: Δεν αποδομήθηκε. Που δεν πήραμε την Eurovision.
2: Έγραφε στο Twitter, να, με αυτούς που έχουμε ούτε καλό καιρό δεν μπορούμε να έχουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πάμε μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ τώρα, να δούμε τι καλά περνάμε. Σας ακούω.
1: Εγώ θα ήθελα καταρχάς ένα σχόλιο για αυτή την αντιπαράθεση που έχει προκύψει ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή το ακίνητο. Εάν θεωρείτε εσείς ότι είναι ηθικό, ή αν θεωρείτε αυτό που λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι είναι μια επιχείρηση σπήλωσης της υπόλοιψής του.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι εκτιμώ ότι όλη η υπόθεση με το πόθεν έσχει στον Νίκο Ανδρουλάκη ξεκίνησε από το λάθος του λογιστή. Δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις. Σε ένα ζήτημα μόνο δεν δόθηκε πιστική απάντηση, γιατί δεν έχει φέρει το 1 εκατομμύριο ευρώ από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Απάντησε χθες, γιατί ήμουν σε μια εκπομπή και προηγήθηκε η παρουσία του στο Άξιον. Και επιμένω ότι έχω φέρει τα μισά και ότι με κατηγορούν αυτοί που έχουν πολλά. Εγώ δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία τώρα του καυγά ποιος από τη Νέα Δημοκρατία ή από το κόμμα Ανδρουλάκη είναι πιο πλούσιος. Όμως η υπόθεση με το κτίριο.
1: Που είναι άλλη που υπόθεση ανήκει, από τα χρήματα, να πούμε για τον κόσμο που μας ακούει, γιατί μπορεί να έχει μπλεχτεί ο κόσμος.
2: Δεν λέω ότι δεν είναι νόμιμα τα χρήματα ή ότι υπάρχει.
0: Υπάρχουν και στην αριστερά πλούσιοι πάντως βάσει υποθενέσχες. Δεν είναι θέμα Νέας Δημοκρατίας, είπα σοκ μόνο και πολύ πλούσιοι κιόλας.
2: Ο καθένας προσπαθεί και ή βρίσκει μια περιουσία.
0: Αυτά έχουν ξεπεραστεί προς Θεού.
2: Το θέμα είναι αυτό να γίνεται με νόμιμο τρόπο και με τον υδρότα του καθένας και όχι με.
0: Και να αποτυπώνονται βάσει των νόμων.
1: Να ακούσουμε τη θέση σας όμως για αυτή την ιστορία τώρα.
2: Θα σας πω. Νομίζω ότι η βάση των επιχειρημάτων και των κατηγοριών από το αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας είναι στο κλασικό τοξικό, σευδή και συγκοφαντικό τρόπο που πολλές φορές, όχι ο κύριος Γεωργιάδης απαραίτητα, αλλά τελέχη της Νέας Δημοκρατίας και αυτός ο παράπλευρος μηχανισμός δολοφονίας χαρακτήρων λειτουργεί. Τον έχουμε υποστεί πάρα πολλά χρόνια.
1: Άρα έχει δίκιο ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Εγώ να επιχαίρω για τα δεινά ενός πολιτικού προσώπου και δίνω πολιτικού αρχηγού του κόμματος, ενός κόμματος mm-hmm. που είναι στη δημοκρατική αντιπολίτευση, όταν εκτίσσεται την ίδια αποδόμηση. Α, τώρα,
1: συκοφαντείτε, λέτε λοιπόν, για να το καταλάβω. Αυτή τη στιγμή
2: αυτό,
1: είναι, κοιτάξτε, είναι μια επιχείρηση συκοφαντίας.
2: Ο όρος συκοφάντηση, mm-hmm. επειδή και ο κύριος Ανδρουλάκης έχει επιφυλαχθεί για προσφυγή στη δικαιοσύνη, που κατά τη γνώμη μου μεταξύ ειδικά πολιτικών προσώπων δεν πρέπει να φτάνουμε να λύνονται αυτά στη δικαιοσύνη. Πρέπει να τα λύνει ο λαός και ο τρόπος είναι ο λαός να καταλάβει τι ακριβώς κάνει η Νέα Δημοκρατία και τους ελέγχτες. Από τη μία κατηγορούν τους αντιπάλους, τους πολιτικούς για τοξικότητα και από την άλλη τσαλαβουτάνε μέσα στην όξινη λάσπη της τοξικότητας. Έτσι. Θεωρώ ότι είναι μια υπόθεση η οποία απευθύνεται, ξέρετε, στα αντανακλαστικά των πολιτών που σου λέει και κτίριο νοικιάζει στο δημόσιο και λεφτά έχει στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει όμως κάτι παράνομο ή ανήθικο. Και ο κύριος Ανδρουλάκης, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος και ξέρετε ότι έχω ασκήσει σκληρή κριτική στο κόμμα Ανδρουλάκη, στην πολιτική συνένεση που δίνει μέσα στη Βουλή σε κρίσιμα ζητήματα, αλλά δεν μπορώ να το βάλω αυτό στην ίδια γραμμή.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι δεν υπάρχει ούτε ηθικοπολιτικό ζήτημα, όπως το θέτει η Νέα Δημοκρατία, γιατί θέμα νομιμότητας νομίζω δεν τέθηκε από πουθενά.
2: Δεν θέλω να μπω καθόλου στη διαδικασία πότε νοικιάστηκε το κτίριο.
0: Όχι, αφήστε το αυτό, δεν μας αφορά. Λέω ηθικοπολιτικό ζήτημα αν υπάρχει.
2: Αυτό, εκεί είναι το ζήτημα. Ναι. Γιατί ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε κάποια στοιχεία που είπε ο άνθρωπος ότι ήταν διαγωνισμός και την πρώτη και τη δεύτερη φορά. Το 22 το κτηματολόγιο δεν έβρισκε άλλο κτίριο και. Και εν πάση περιπτώσει ανανέωσε μονομερώς το συμβόλαιο. Δεν μπορώ να μπω σε αυτό το μπουγάδο καυγά που στείνει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για να μην ασχολούμαστε τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα βάλουν το Δένδια να μιλήσει την ώρα που θα έχουν πάει άλλοι για φαγητό, που δεν θα είναι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί που έχουν μια ιστορική διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό θα μιλήσει ο Δένδια την ώρα που θα πάνε για φαγητό.
0: Έχει μελετήσει το πρόγραμμα.
2: Παρακολουθούμε.
1: Εγώ στα συνέδρια πάντως ξέρω και ειδικά την πρώτη μέρα ότι είναι πάρα πολλοί κόσμος κατά καιρούς στους χώρους που γίνονται. Τώρα για φαγητό δεν ξέρω.
0: Έχει δίκιο ο κύριος Καραμέρος, επειδή ποτέ δεν ξεχνιέται ο πολιτικός ρεπόρτερ. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα σε ό,τι έχει να κάνει με το πρόγραμμα και τους ομιλητές. Για παράδειγμα.
1: Δηλαδή ότι αυτά που θα πει ο Δένδιας δεν θα τα ακούσουμε στις 2 το μεσημέρι, ας πούμε, και αν τα ακούγαμε σε αυτά τα απόγευμα.
0: Έχει
1: θα
0: τη σημασία
1: πιο
0: του. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Καραμέρο. Και έχει τη σημασία το ποιος μιλάει πριν και το ποιος μιλάει μετά. Δηλαδή όταν ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης και του κόμματος έπεται.
1: Εσύ λες τώρα για τη σειρά.
0: Έπεται του προέδρου.
1: Ο κύριος Καραμέρος λέει για την ώρα.
0: Τα ίδια είναι. Το ίδιο. Και η σειρά και η ώρα. Για το πρόγραμμα συνολικά. Και έπεται λοιπόν για να το ολοκληρώσουμε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης του προέδρου της ΝΟΔΕ, ας πούμε, του Βορείου Τομέα είναι ένα ζήτημα.
1: Το θέμα μας τώρα είναι λοιπόν, αυτό ή τι θα πει
2: αυτό
1: ο Δένδιας.
2: Λοιπόν, βρίζει ο Άδωνης τον Ανδρουλάκη, mm-hmm. με αφορμή τώρα υπαρκτή, ανύπαρκτη, από ό,τι φαίνεται από τις εξηγήσεις, ανύπαρκτη. Τώρα, αν εξετάσουμε το πόθεν έσχες του καθενός και εσείς μπορεί να έχετε ένα δεύτερο ή ένα τρίτο διαμέρισμα, εγώ βλέπω βουλευτές με 10, 20, 30 κινητά. Άμα αρχίσουμε και συζητάμε για τον καθένα ξεχωριστά,
0: τώρα
2: το κάνει επίτηδες.
0: Πάμε πολιτικά, γιατί από τη Νέα Δημοκρατία λένε και κάτι άλλο.
2: Το κάνει σκόπιμα για να αποπροσανατολίσει από το μείζον που είναι η προϊούσα κατάρρευση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είδατε και την επιστολή.
0: Κατάρρευση δεν βλέπουμε. Κατάρρευση δεν βλέπουμε σε καμία των περιπτώσεων.
2: Ακούστε να σας πω. Δεν μιλάω για τα δημοσκοπικά ευρήματα. Μιλάω για το τι γίνεται εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία. Η οποία Νέα Δημοκρατία, τα στελέχη της.
0: Χειρότερα γίνονταν
1: εγώ
0: παλιά,
1: θέλω
0: κύριε
1: να ρωτήσω κάτι, κύριε Καραμέρο.
2: Γιατί βλέπουν τι γίνεται. Ναι.
0: Χειρότερα γίνονταν παλιά.
1: Συγγνώμη, εγώ να ρωτήσω κάτι, γιατί το έχω απορία. Επειδή κάναμε μια αναφορά στον κύριο Δένδια, δεν θέλω να το αφήσουμε να πέσει έτσι κάτω. Φοβάται κάποιο τον Νίκο Δένδια και θέλει να τον βάλει να μιλήσει κάποια ώρα ή θα μιλήσει αυτή την ώρα που είπατε και είπε και ο Θανάσης. Ποιο τον φοβάται.
2: Πρώτα απ' όλα, εμείς ως πολιτικοί αντίπαλοι των απόψεων του κύριου Δένδια δεν ασχολούμαστε. Να μας εξηγήσει ο κύριος Δένδια τελικά αν το ντρόν το ουκρανικό ήταν εντός ή εκτός των σύνορων μας, που προφανώς ήταν στη Γλευκάδα, ή ισχύει η δεύτερη δήλωσή του ότι περιμένει εξηγήσεις από την Ουκρανία.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν σας ρώτησα τώρα για τον ντρόν, εγώ σας ρώτησα.
2: Αλλά μιλώντας, αφού με ρωτάτε για το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς δεν θέλουν μια αίθουσα γεμάτη την ώρα που θα μιλήσουν όσοι έχουν αμφισβητήσει τον κύριο Μητσοτάκη, mm-hmm. για να μην πιστωθούν αυτοί που τον αμφισβητούν το χειροκρότημα. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Πάντως, έχουν γίνει πολύ χειρότερα στην Νέα Δημοκρατία.
2: Είστε πολύ.
0: Σας το είπα πρώτος.
2: Ο κύριος Δημητριάδης θα είναι στο σχέδιο.
0: Αλλά θυμάστε, οι πληροφορίες λένε ότι θέλει να είναι, ότι επιθυμεί να είναι. Αλλά το θέμα είναι και. Το θέμα είναι όμως κάτι άλλο, κύριε Καραμέρο. Επειδή το έχετε παρακολουθήσει, έχουν γίνει χειρότερα στη Νέα Δημοκρατία. Σε μεγάλα κόμματα παλιότερα ήταν πιο μεγάλες οι ερείδες.
2: Το είπα για να δείξω γιατί το κάνει αυτό ο κύριος Γεωργιάδης με τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Πάμε σε κάτι άλλο, γιατί πραγματικά στα ισοκομματικά των μεγάλων κομμάτων είχαν συμβεί περισσότερα. Από τη Νέα Δημοκρατία λένε και κάτι άλλο, ότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται δεύτερος. Ότι η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι έχει δυναμική δεύτερου ξεκάθαρη ο κύριος Τσίπρας. Κάποιοι βεβαίως το ερμηνεύουν αυτό ως ότι βολεύει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί με τον τρόπο αυτό συσπηρώνει και το κέντρο, που έχει μια πολιτική, έτσι, πώς θα το πω, ένα πολιτικό προβληματισμό για τον κύριο Τσίπρα και ενεργοποιεί τα ανακλασικά των δεξιών ψηφοφόρων. Εσείς τι λέτε? Και αν έχετε δεύτερος ο Τσίπρας, γιατί δεν μπαίνετε στη διαδικασία να επιταχύνετε τις διαδικασίες, να δείτε τι θα κάνετε εκεί πέρα, μπας και πάρετε ένα μεγαλύτερο ποσοστό?
2: Προσέξτε, ό,τι λέγεται στην πολιτική δεν έχει πάντα σκοπιμότητα, δηλαδή δεν έχει κάποια ιστεροβουλία. Και εγώ σας είπα για τα εσωτερικά της Δημοκρατίας στο συνέδριο και τη διάβασα και τη έμαθα. Για την ομιλία, ας πούμε, του κύριου Δένια και το timing που επελέγει από τους διοργανωτές. Δεν σημαίνει ότι με απασχολεί. Τώρα λοιπόν, όταν ρωτούν τους βουλευτές και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στους ίδιους δρόμους συνήθως περπατάμε. Ας πούμε, στην Ανατολική Αττική, εγώ συναντώ συχνά πολλούς από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ακούνε δίπλα μου σε εκδηλώσεις τι μου λένε πολίτες που είναι στον προοδευτικό χώρο. Παίρνουν κλίμα. Και με έναν τρόπο το αναπαράγουν όταν ερωτώνται. Δεν νομίζω ότι έχουν κάποια σκοπιμότητα. Αντίθετα, θα έλεγα, και το γνωρίζουμε αυτό, ότι βασικός αντίπαλος του κυρίου Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, ιδεολογικά και με τις τοποθετήσεις και με όλα όσα έχουν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια, είναι ο κύριος Τσίπρας. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, κοιτάξτε, δεν θέλω να επισέλθω ότι γίνεται στο κόμμα Ανδρουλάκη.
1: Μην επισέλθετε, θα μπει εκεί, θα μας τα πούνε εκπρόσωποι. Κάτι τελευταίο εγώ θέλω να ρωτήσω.
2: Ναι, εντάξει, αυτό έχουν
1: επειδή είπατε για, τον βασικό αντίπαλο του Μητσοτάκη.
2: Είχε την ευκαιρία εδώ και 1,5-2 χρόνια πόσο είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Καλά, δεν έχει κριθεί ακόμα σε εθνική κάλπη ο Ανδρουλάκης. Να πω κάτι.
2: Συγγνώμη, δεν ήταν στο Πασούκ, δεν κατέβηκε στις εκλογές, στις ευρωεκλογές και είδε τρίτο πίσω από το.
1: Σε ευρωεκλογές, κύριε Καραμέρο, σε εθνικές κάλπες λέω δεν έχει κριθεί. Αυτό λέω. Σε ευρωεκλογές κρίθηκε. Σε εθνική κάλπη δεν έχει κριθεί. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Με ένα ψηφοδέλτιο. Με ένα ψηφοδέλτιο, όταν γίνουν οι εκλογές, όταν προκηρυχθούν οι εκλογές, θα κατέβετε?
2: Δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Όχι, λέω ότι θέλετε. Ποια είναι η γνώμη σας? Δεν λέω να το γνωρίζετε ή όχι. Αν έχετε άποψη και θέλετε να τη μοιραστείτε, αυτό ρωτώ.
2: Βεβαίω, θα τη μοιραστώ. Ναι. Αυτή τη στιγμή εγώ είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βουλευτική Συμμαχία. Αν προκύψει κάποια εξέλιξη όταν ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα, προφανώς θα πρέπει να συνεδριάσει το όργανα για να επανατοποθετηθούν στο πλαίσιο και των προηγούμενων αποφάσεων ή επικαιροποιώντας τις προηγούμενες αποφάσεις. Όλοι θα συμμετάσχουμε σε αυτή τη συζήτηση και θα τοποθετηθούμε αναλόγως. Τώρα. Από εκεί και πέρα, δεν μπορώ να φανταστώ ότι σε αυτό το μεγάλο διακύβευμα ενός χώρου μεγάλου που θα συμπεριλαμβάνει κλίμα της σοσιαλδημοκρατίας, της αριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας, αλλά και φιλελεύθερων πολιτών οι οποίοι θέλουν μια ισορροπία στη χώρα ή μια διακυβέρνηση με ετοιμότητα, ότι θα σταθεί εμπόδιο ο ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιος άλλος συνασχηματισμός. Τώρα όμως. Κάνω κι εγώ μια εκτίμηση χωρίς να έχουμε δει τα γεγονότα. Καλείται να βάλω το κάρο μπροστά από το άλογο. Το κάνω για να μην νομίζετε ότι δεν σας απαντώ. Σας λέω την άποψή μου. Αλλά θα πρέπει να δούμε τα γεγονότα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Καραμέρο. Όλα τα καλά.
1: Χαιρετούμε.
2: Σας ευχαριστώ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Λοιπόν, παιδιά, περνάει η ώρα γρήγορα. Έτσι, έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που θα λάβει η χώρα σε λίγες μέρες, που είναι η 5η Attica Green Expo στο ΤΑΕΚ Βοντό. Και σε πολύ λίγο θα τα πούμε και με τον κύριο Φωστηρόπουλο, τον Δήμαρχο Παλαιοφαλήρου, να δούμε τι ακριβώς θα προκύψει και τι θα συμβεί εκεί. Θα έχει πολλές θεματικές σε διάφορα πάνελ η συγκεκριμένη έκθεση, την οποία θα. Έχετε την δυνατότητα να επισκεφτείτε όσοι θέλετε βεβαίως. Θα είναι πολύ έντονο το στίγμα της αυτοδιοίκησης. Τώρα σε πολύ λίγο θα μας τα πει και ο Δήμαρχος.

0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιάννη Φωσιρόπουλο, τον Δήμαρχο Παλαιοφαλήρου, να μας πει τι ακριβώς θα γίνει εκεί, στην περιοχή της διοίκησής σας, Δήμαρχε, γύρω από την Attica Green Expo.
1: Τι κάνετε, καλησπέρα σε
0: εσάς, στους
1: ακροατές σας. Δόξα τω Θεώ, για πέμπτη φορά λοιπόν θα συναντηθούμε στο πρώην Taekwondo, στο γήπεδο λοιπόν, το κλειστό γήπεδο του Παλαιοφαλήρου, και από τις 27 έως τις 30 Μαΐου θα έχουμε την Attica Green Expo, όπου θα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από την τοπική αυτοδιοίκηση, τόσο σε επίπεδο περιφερειών όσο και δήμων. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φιλοξενούμε την έκθεση, καθώς η πρώτη είχε γίνει στο Σύνταγμα. Είμαστε ένας από τους 6 δήμους τότε, ήμασταν μόνο 6, ενώ τώρα θα ξεπεράσουμε τις συμμετοχές στους 80 δήμους, όπου πιστέψαμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο στην Αττική είναι ακόμα δυσεπίλυτο. Έχουν περάσει τα χρόνια και ακόμα συναντάμε προβλήματα στο πώς θα διαχειριστούμε τα απορρίμματά μας. Mm-hmm. Και το πιο σημαντικό, αν θέλετε, είναι ότι μέσα από αυτή την έκθεση δίνουμε τη δυνατότητα μέσα από βιωματικές δράσεις να έρθουν παιδιά στο χώρο, να τον επισκεφτούν παιδιά, προκειμένου μέσα από το παιχνίδι να ενημερωθούν το πώς θα πρέπει να διαχειρίζουν τα απορρίμματά τους το 2020.
0: Να αποκτήσουν και μια εγκύτα με τη διαδικασία της ανακύκλωσης και όλα τα συναφή έχει σημασία.
2: Από 27 έως 30 Μαΐου, να πούμε.
1: Από 27 έως 30 Μαΐου. Στο Taekwondo είναι γνωστό, εμείς το λέμε Ολυμπιακό Κλειστό του Παλαιοφαλήρου. Με αφορμή λοιπόν και την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, η οποία είναι στις 5 Ιουνίου, θα συναντηθούμε, θα ανταμώσουμε, θα ανταλλάξουμε πρακτικές. Θα συζητήσουμε και με τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος μας φέρνει πολλές φορές λύσεις που δεν μπορούμε μόνοι μας, δεν έχουμε τη δυνατότητα και το στελεχειακό δυναμικό να δώσουμε λύσεις. Μέσα λοιπόν από αυτές τις συναντήσεις B2B, δηλαδή μέσα από τις συναντήσεις των εταιριών και των δήμων, των ανθρώπων, των πολιτών που θα επισκεφτούν, η πολύ σημαντική αυτή πρωτοβουλία με 11.500 μαθητές. Πέρυσι ξεπεράσαμε τους 10.000, φέτος θα είναι 11.500 μαθητές από διάφορους δήμους, ακόμα και από επαρχία.
2: Πολύ ωραία.
1: Θα περάσουν. Ξέρετε, είναι σημαντική η βιωματική εκπαίδευση των παιδιών μας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είναι το παιδί που θα τραβήξει το παντελόνι του μπαμπά ή της μαμάς και θα του πει: ξέρεις κάτι, αυτό έτσι όπως το πετάς, δεν πρόκειται να κυκλωθεί, ούτε δεν πρόκειται δηλαδή να βοηθήσει ό,τι αφορά το περιβάλλον, ούτε τα επόμενα 100 χρόνια.
0: Μάλιστα, να πούμε
2: το πεις. Η Next Step Media Group είναι αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας για δεύτερη συνεχή χρονιά και το iota.gr, βασικός πυλώνας ενημέρωσης. Η διοργάνωση ενισχύει τη δυναμική της εξωστρέφειας, διασφαλίζοντας συνεχή ροή ειδήσεων και ζωντανή κάλυψη βεβαίως που θα υπάρχει εκεί. Επομένως, 27 με 30 Μαΐου.
1: Η παρουσία των media και ειδικά των αυτών που αναφέρατε είναι σημαντική, γιατί μεταφέρουν το μήνυμα πολύ πιο γρήγορα από μια φυσική παρουσία. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα παραπολιτικά τα οποία μας βγάζουν αυτή τη στιγμή για να προβάλλουμε την προσπάθεια που γίνεται σε κάθε Δήμο προκειμένου να πετύχουμε το αυτονόητο. Να διαχειριζόμαστε το 2026 όσο το δυνατόν πιο οικολογικά τα απορρίμματά μας και να επιστρέφουν γρήγορα στο περιβάλλον αυτά που μπορούν, όπως για παράδειγμα τα απορρίμματα του καφέ κάδου, σε 60 μέρες μπορούν να γυρίσουν πίσω.
2: Μάλιστα.
1: Και αυτά αποτελούν το 40%
0: των ευχαριστούμε πολύ. Απορρίμματων. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε, όλα τα καλά. Γεια σας.
2: Καλημέρα. Γεια σας, Δήμαρχε.
0: Λοιπόν, αύριο παραπολιτικά μαζί με την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, επίκαιρο λόγο και του συνεδρίου του Άγγελου Μπρατάκου, Κυριακή, Κυριακάτικη, απογευματινή.
2: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Μπράβο, Στέλλα!
4: Μπράβο, Στέλλα!
3: Μπράβο, Στέλλα!
4: Αγαπάω, Στέλλα.
5: Ionion FM Stereo.

0: Oh. Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
9: Ακούτε Ionian FM.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionian FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα δρόμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionian FM.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Ακούτε Ionion FM.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή Ραδιουργίες Εκπομπελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι, η Ionion FM. Τρεις οι καλεσμένες σήμερα. Η κυρία Τόνια Ράχοβα, υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ. Δεύτερη καλεσμένη είναι η κυρία Αγγελική Καρδαράκη, εκπαιδευτικός και συγγραφέας. Και τρίτη, η κυρία Μαρία Μαρή, είναι καθηγήτρια γαλλικών στο πρώτο γυμνάσιο Πεύκης και θεατρολόγος, με αφορμή μια θεατρική παράσταση που θα γίνει σήμερα στις 8 στο Δημοτικό Θέατρο της Πεύκης. Να πάμε μια μουσική ανάσα και να επανέλθουμε με την κυρία Αράχοβα.

0: Η Όνιον FM, ραδιουργίες εκπρομελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τρουμπάκος. Η κυρία Τόνια Αράχοβα, υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ, είναι μαζί μας. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, κυρία Αράχοβα?
1: Καλό σας μεσημέρι. Πολύ καλά, ευχαριστώ και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Για το τελευταίο αυτό κομμάτι, είσαστε εκεί πόσο καιρό, 5 μήνες?
1: 5 μήνες, ναι. Επισήμως είχα να λάβει τα καθήκοντά μου στις 7 Δεκεμβρίου του 2025. Οπότε πλέον έχουμε κλείσει 5 μήνες.
0: Έχετε κάνει σπουδαία δουλειά εκεί πέρα και συνεχίζετε να την κάνετε, κυρία Αράχοβα, έτσι δεν είναι? Και έχετε αποκτήσει μια καλή σχετικά εμπειρία τους 5 αυτούς πρώτους μήνες, δεδομένου βέβαια και την εμπειρία που έχετε από την δημόσια διοίκηση.
1: Ναι, κοιτάξτε, επειδή η ΔΥΠΑ είναι ένας οργανισμός ο οποίος είναι ένας πολυσχηδής, τεράστιος οργανισμός, δεδομένου ότι μετεξελίχθηκε ο παλιός ο ΑΕΔΕΣΗ στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, απορροφώντας παραλλήλως στα χρόνια της κρίσης και 2 άλλους οργανισμούς, τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας. Οι 5 αυτοί μήνες είναι μήνες προσαρμογής, είναι μήνες εμβάθυνσης στα προβλήματα, αλλά συγχρόνως είναι και ένα διάστημα non-stop γνωριμίας με τους ανθρώπους, με τις δομές, με τους οργανισμούς, δεδομένου ότι έχω ένα πολύ μεγάλο αριθμητικά αλλά και ουσιαστικά εύρος αρμοδιοτήτων που περιλαμβάνουν την ακίνητη περιουσία, την ασφάλιση, τους ρεφονιπιακούς σταθμούς, καθώς επίσης και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η πρώτη γεύση πάντως και σε συνεργασία με μια πολύ δυνατή ομάδα, καθώς είμαστε 3 υποδιοικητές και η επικεφαλής του οργανισμού, η διοικήτριά μας, έχω να πω ότι μέσα στα πλήρες μιας αγαστής συνεργασίας και παλεύοντας με τα προβλήματα, προσωπικά δεσμεύομαι ότι ήδη καταβάλω και θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυσή τους και για την ανέλυξη του οργανισμού.
0: Πάμε στα θέματα τώρα που αφορούν τη ΔΥΠΑ και τα τρέχετε και εσείς με τους συνεργάτες σας και με την διοικήτρια. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο, ότι είναι οι αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού για τους συνταξιούχους, κύριε Αράχοβα.
1: Ναι, η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων ήταν η 13η Μαΐου στις 23:59. Μπορώ να σας δώσω κάποια στατιστικά στοιχεία. Είχαμε συνολικά 65.116 αιτήσεις, οι οποίες αφορούν ένα δυνητικό σύνολο ωφελουμένων που φτάνουν στους 88.614. Και τα προσφερόμενα vouchers είναι 25.000. Κάθε voucher είναι μια επιταγή η οποία αντιστοιχεί σε έναν μεμονωμένο κωδικό βάσει αυτού ο ωφελούμενος συνταξιούχος αυτή τη φορά μπορεί να κάνει χρήση του κουπονιού του κοινωνικού τουρισμού και να έχει από 1 έως 6 διανυκτερεύσεις σε πάρα πολλές περιοχές της Ηπειρωτικής και της Νησιωτικής Ελλάδος και βεβαίως με πάρα πολύ ελκυστικούς όρους. Να σημειώσω, κύριε Στρουμπάκο, μου επιτρέπετε, ότι το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕ, δηλαδή ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι είχαν την υποχρέωση καταβολής της συγκεκριμένης εισφοράς του 1 ευρώ για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού.
0: Μόνο ελεύθερος επαγγελματίας αφορά συνταξιούχους?
1: Ναι. Είναι συνταξιούχους μόνο του πρώην ΟΑΕ.
0: Του πρώην
1: ΟΑΕ. Οι οποίοι είχαν την υποχρέωση καταβολής της σχετικής συνεισφοράς.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο δεύτερο θέμα, στα αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού για τους εργαζόμενους και τους ανέργους, κυρία Αράχοβα.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο, αφορά πολύ μεγαλύτερο αριθμό ωφελουμένων. Επίσης έχω να σας δώσω κάποια στοιχεία. Είχαμε ένα ρεκόρ των ρεκόρ, θα έλεγα. Είχαμε συνολικά 816.647 αιτήσεις.
0: Πρέπει να είναι ρεκόρ, οπωσδήποτε, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Όχι, πραγματικά ήταν το ρεκόρ των ρεκόρ. Αν το δούμε και λιγάκι συγκριτικά με πέρσι, που οι αιτήσεις ήταν 535.000. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση του αριθμού των αιτήσεων, ύστερα και από τις δύο παρατάσεις τις οποίες είχαμε δώσει, προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα προς όλους τους συμπολίτες μας του δικαιώματος υποβολής της αίτησης. Από αυτές τις 816.000 περίπου αιτήσεις ακυρώθησαν οι 32.491, οπότε στην ουσία έχουμε προς επεξεργασία 784.156 που αφορούν περίπου 1.297.571 συμπολίτες. Καταλαβαίνετε ότι λόγω ακριβώς αυτού του τεράστιου αριθμού των αιτήσεων αλλά και του σχετικού αριθμού των δυνητικά ωφελουμένων χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο προκειμένου να βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα και συγχρόνως θα δώσουμε 2 με 3 μέρες για ενστάσεις. Θα γίνει η αξιολόγηση των ενστάσεων και ευελπιστούμε στην εβδομάδα που ξεκινάει από τις 25 του μηνός, ενώ του τρέχοντος μηνός του Μαΐου, να έχουμε τον τελικό πίνακα των αποτελεσμάτων με τα ονόματα των δικαιούχων.
0: Ποιες είναι οι πρωτοτυπίες του φετινού προγράμματος, κυρία Ράχοβα?
1: Κοιτάξτε, έχουμε βασικά δύο. Η πρώτη είναι ότι προσπαθήσαμε φέτος να ξεκινήσει η υλοποίηση νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Βεβαίως θα πρέπει να ομολογήσω ότι, ξέρετε, δεν είχαμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει αυτό το τεράστιο ενδιαφέρον. Γιατί πια δεν μιλάμε για μια απλή αύξηση, όπως καταλαβαίνετε με βάση τα αριθμητικά δεδομένα που σας παρέθεσα. Το δεύτερο όμως και το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι ύστερα από την υποβολή για πάρα πολλά χρόνια ενός αιτήματος από τους πολυτεκνούς γονείς έγινε δεκτό το αίτημα ώστε να συμμετέχουν οι πολυτεκνές οικογένειες να έχουν συμμετοχή άνευ μοριοδότησης. Και αυτό για μας ήταν ένα κοινωνικό αίτημα που, ξέρετε, η ΔΥΠΑ ως η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με κατεξοχήν κοινωνικό χαρακτήρα και βεβαίως αποστολή, κοινωνική αποστολή, ήταν κάτι το οποίο το έκανε πράξη.
0: Είναι σημαντικό και αυτό που μας περιγράφεται, κυρία Ράχοβα, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βεβαίως να συμπληρώσω ότι και φέτος θα ισχύσει κάτι που το κάναμε από πέρσι, ότι η διάρκεια του προγράμματος τόσο για τους συνταξιούχους όσο επίσης και για τους εργαζόμενους είναι 13 μήνες και όχι 12. Επομένως υπολογίζουμε ότι θα ολοκληρωθούν και τα δύο προγράμματα στο τέλος Ιουνίου του 2027. Και μάλιστα εκτός από τη 1 έως 6 διανυκτερεύσεις που οι δικαιούχοι και στα δύο προγράμματα θα έχουν στη δυνατότητα να απολαύσουν με μια μικρή ιδιωτική συμμετοχή, έχουμε δύο εξαιρετικά εξαιρέσεις οι οποίες είναι πολύ ελκυστικές και η πρώτη αφορά τον αριθμό των 10 διανυκτερεύσεων για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, όπως είναι η Λέρος, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και από το Δωδεκάνησα, η Κός και η Ρόδος. Και η ακόμη πιο ελκυστική περίπτωση είναι ο αριθμός των 12 εντελώς δωρεάν διανυκτερεύσεων. Επαναλαμβάνω, εντελώς δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή που αφορά σε πληγήσεις περιοχές της χώρας και αντιλαμβάνεστε, κύριε Στρουμπάκο, ποιος είναι ο λόγος βεβαίως. Και συγκεκριμένα μιλάμε για τη Θεσσαλία, Πίντο, Σποράδων, για τους δήμους της Βόρειας Εύβοιας, καθώς επίσης και για τον Εύρο.
0: Τώρα, κλείνοντας, ποια είναι η εμπειρία σας, την είπαμε στην αρχή, θέλω να μας πείτε και δύο λόγια για τα μέτρα που έχετε πάρει υποστήριξης της ΔΥΠΑ για αμέα στην επαγγελματική εκπαίδευση. Και αυτό είναι σημαντικό θέμα, κυρία Ράχοβα.
1: Ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς η ΔΥΠΑ μεριμνά για την ενίσχυση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην επαγγελματική εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας. μέσω πολύ στοχευμένων παρεμβάσεων επιδιώκει την κοινωνική ένταξη και την, επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία, καθώς βεβαίως, κύριε Σουμπάκο, στόχος είναι η δημιουργία ενός απολύτως συμπεριληπτικού περιβάλλοντος όπου μπορεί το κάθε άτομο να αναπτύξει τις δεξιότητές του και να συμμετάσχει ενεργά στην οικονομική και την κοινωνική ζωή. Η ΔΥΠΑ έχει δύο σχολές ΑΜΕΑ. Η πρώτη είναι στο Γαλάτσι και η δεύτερη είναι το ΕΚΕΚ ΑΜΕΑ στη Λακιά, στη Θεσσαλονίκη. Εδώ στην Αθήνα έχουμε 215 σπουδαστές, στη Θεσσαλονίκη έχουμε 185 σπουδαστές, όπου έχουν τα παιδιά εκεί τη δυνατότητα ώστε να λάβουν μια πραγματική εκπαίδευση που μπορεί να τους δώσει την ευκαιρία και τη δυνατότητα ένταξης, εργασιακής ένταξης, πράγμα που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να σημειώσω εδώ ότι η σχολή της Αθήνας έχει 35 χρόνια λειτουργίας, που καταλαβαίνετε ότι έχει προσφέρει πολύ υψηλό εκπαιδευτικό έργο, αλλά όταν μιλάμε για άτομα με αναπηρία δεν μιλάμε μόνο για την τυπική εκπαίδευση. Μιλάμε για μία μάχη με τον κοινωνικό παραγωνισμό, με τις ασύμμετρες ευκαιρίες, καθώς επίσης και με τις προκαταλήψεις, πράγμα που εμείς τουλάχιστον ως δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, αλλά και εγώ προσωπικά το έχουμε βάλει πραγματικά ως πολύ μεγάλη προτεραιότητα.
0: Είναι βασικό αυτό, αφού το είπατε, και ούτως ή άλλως η δημόσια υπηρεσία αυτή απασχόλησης, η ΔΥΠΑ, είναι κεντρικός δημόσιος φορέας. Στόχος η προώθηση της απασχόλησης, καταπολέμηση της ανεργίας, επίσης η στήριξη των ανέργων και η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Κυρία Ράχοβα, έχετε σπουδαίο έργο να επιτελέσετε και ήδη το έχετε ξεκινήσει εδώ και 5 μήνες μαζί με τους συνεργάτες σας. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σουμπάκο, για αυτή την ευκαιρία. Ελπίζω να έχουμε ξανά την ευκαιρία να αναφερθούμε και στα προγράμματα επιχορήγησης των ανέργων των ευπαθών ομάδων. Καθώς, για παράδειγμα, έχουμε 3.000 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης που αφορούν άνεργους και που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων και άτομα με αναπηρία. Και να πούμε ότι το 2026 θα είναι η χρονιά ενίσχυσης και διεύρυνσης αυτής της προσπάθειας, καθώς εκτός από τις 2.000 θέσεις ατόμων με αναπηρία στους Δήμους όλης της χώρας, έχουμε 1.000 επιπλέον θέσεις εργασίας για ανεργά άτομα με αναπηρία στους Δήμους, καθώς επίσης και στις περιφέρειες. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντική αυτός ο στόχος τον οποίο θέτουμε. Και κλείνοντας, εκτός από το να σας ευχαριστήσω θερμά, θα πρέπει να πω ότι τα αποτελέσματα γίνονται μόνο κατόπιν αγαστής συνεργασίας, και προσωπικά αισθάνομαι πολύ χαρούμενη τόσο για την επικεφαλής, τη διοικήτρια, που πραγματικά είναι πολύ στοχοπροσιλωμένη, όσο και για τους άλλους δύο συναδέλφους, πολύ άξιους επίσης υποδιοικητές, και βεβαίως ότι βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ αγαστή και άμεση συνεργασία με το εποπτεύον Υπουργείο και την Υπουργό Εργασίας.
0: Καλή δύναμη στο έργο σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε στην εκπομπή της Ραδιοργίας και Προμελέτης, κυρία Ράχοβα, ούτως ή άλλως στις επόμενες ημέρες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Καλό σας απόγευμα και καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια και χαρά.
1: Γεια σας.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Oh! Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
5: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
1: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Ακούτε το Ionion FM.
10: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή ραδιουργίας εκπρομελέτης από το Ionion FM. Στο στούντιο στο Μαρούσι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τρουμπάκος. Έχω τη μεγάλη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας την κυρία Αγγελική Καρδαρά, εκπαιδευτικός και συγγραφέας, διδάκτου του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό μεσημέρι από το Μαρούσι. Στο Στρασβούργο σας βρίσκουμε, κυρία Καρδαρά.
11: Καλό μεσημέρι στο Μαρούσι μας, στην Ελλάδα μας, από το Στρασβούργο, από τη Γαλλία, και είναι και δική μου μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα το μεσημέρι μαζί σας.
10: Μετά από καιρό σας έχουμε πάλι στην εκπομπή, κυρία Καρδαρά, και σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
11: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Αναδεικνύεται και σήμερα ένα πολύ σοβαρό θέμα με σύνθετες διαστάσεις και προεκτάσεις.
10: Ένα θέμα το οποίο δεν θα θέλαμε να το συζητάμε τώρα, να συζητάμε καλύτερα άλλα θέματα, έτσι πιο γενικά για τα παιδιά και την ψυχολογία τους, αλλά με αφορμή την τραγική αυτή η ιστορία, γιατί θα σας το πω και στον αέρα, θα το πω και στην αρχή της εκπομπής, το έχω πει ούτως ή άλλως, ότι είναι τραγικό. Πενθεί όλη η Ελλάδα για τα δύο κορίτσια, μιλάμε τα 17χρονα, μαθήτριες του Λυκείου, οι οποίες χέρι-χέρι έπεσαν από το τρίτο-τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας που έμεινε η μία η κοπέλα. Η μία είναι στο νοσοκομείο και ακόμα προσπαθεί να επιβιώσει, ενώ η άλλη πέθανε. Τι συμβαίνει? Διαβάσαμε και ένα σημείωμα που άφησε η μία η κοπέλα. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή που θα κάνουμε τώρα. Θα την ξανακάνουμε και άλλη φορά, κυρία Καρδαρά, και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Τελικά με τα παιδιά τι συμβαίνει? Ευθύνεται αυτή η εποχή, γιατί και παλιότερα υπήρχαν προβλήματα με το άγχος, την πίεση? Ή είναι κάτι γενικότερο με τα παιδιά? Δεν βρίσκουν κίνητρο, δεν έχουν πρότυπα, δεν βοηθάει το σχολείο, δεν βοηθάνε οι γονείς και όλα αυτά μαζί.
11: Καταρχάς είμαστε όλες και όλοι συγκλονισμένοι και εμείς εδώ οι Έλληνες στο Στρασβούργο που παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις της υπόθεσης. Είναι μια υπόθεση που μας συγκλονίζει και για την κατάληξή της και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, και θα ήθελα στη συνέχεια να αναλύσουμε και αυτό το κομμάτι της από κοινού προσπάθειας τερματισμού της ζωής, που για μένα είναι ένα κομβικό σημείο στο οποίο επίσης πρέπει να επικεντρωθούμε. Το φαινόμενο των αυτοχειριών ανηλίκων αναμφίβολα είναι πολυπαραγοντικό. Έχει αποτελέσει και ένα μεγάλο κεφάλαιο του ενός παλαιότερου βιβλίου μου, «Νέοι παγιδευμένοι στα παιχνίδια της βίας, εγκλήματα με δράστες και θύματα νέους». Είναι ένα θέμα που με έχει απασχολήσει και, όπως έγραψα και σε μια σχετική μου ανάρτηση, και από πολύ μικρή ηλικία, από τα 18 μου χρόνια, καθώς δυστυχώς είχα μια εμπειρία με έναν νεαρό αυτόχειρα με τον οποίο είχαμε έρθει σε επικοινωνία 2 μήνες προτού προβεί στην πράξη. Οπότε υπάρχει έτσι και μια προσωπική εμπειρία πολύ έντονη. Το φαινόμενο λοιπόν αυτό είναι σίγουρα πολύ παραγωγικό, και το τι θα οδηγήσει έναν νέο άνθρωπο σε αυτήν την ακραία πράξη δεν μπορούμε να το αποδώσουμε σε έναν και μόνο παράγοντα. Οι έρευνες, οι μελέτες σε διεθνές επίπεδο μας έχουν δώσει στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και αναφέρονται και σε παράγοντες σε κινδύνου, αν θέλετε, σε στοιχεία που μπορούν να πυροδοτήσουν κάποιες αυτές τις ακραίες συμπεριφορές. Επομένως θεωρώ ότι κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται ως προς τα δικά της ειδικά χαρακτηριστικά, και να μην βιαζόμαστε να εξάγουμε συμπεράσματα τα οποία είναι αβίαστα και επιπόλαια. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι ανεπίτρεπτο επίσης να επιρρύπτουμε ευθύνες στις οικογένειες τόσο αβίαστα, με την έννοια ότι οτιδήποτε υπάρχει σαφώς πρέπει να διερευνηθεί, αλλά...
10: Ναι, δεν γνωρίζουμε και το τι έχει συμβεί, αλλά με αφορμή το γεγονός αυτό θα συζητήσουμε το θέμα για τους νέους, γιατί όντως δεν γνωρίζουμε τα περιστατικά και το τι συμβαίνει στην οικογένεια.
11: Και ειδικά όταν κάθε οικογένεια βρίσκεται σε ένα τέτοιο πένθος, οφείλουμε να δείξουμε και τον...
10: Απόλυτο σεβασμό.
11: Τον δέοντα σεβασμό, ακριβώς. Από εκεί και ύστερα, στο ερώτημα που μου θέσατε, τι συμβαίνει με την ανηλικότητα γενικότερα και τι έχει αλλάξει. Σαφώς πολλά πράγματα έχουν αλλάξει στην σύγχρονη εποχή, που βλέπουμε ότι επηρεάζουν και τον ψυχισμό των νέων. Ασφαλώς δεν θα οδηγηθούν όλοι οι νέοι μας, και εννοείται αυτό, σε τόσο ακραίες πράξεις. Ωστόσο, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να ανοίξουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας σε μια νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται. Βλέπουμε δηλαδή νέους που είναι εγκλωβισμένοι πίσω από τις οθόνες. Βλέπουμε νέους οι οποίοι δεν έχουν δημιουργικές διεξόδους. Βλέπουμε νέους οι οποίοι προτιμούν να περάσουν τα Σαββατοκύριακά τους κλεισμένοι μέσα στο σπίτι και παίζοντας διαδικτυακά παιχνίδια, παρά να βγουν έξω να αναπνεύσουν. Βλέπουμε λοιπόν νέους που δεν ανασένουν. Πολλές φορές βλέπουμε και ότι δεν υπάρχει μια ουσιαστική επικοινωνία με την οικογένεια, μια ουσιαστική επικοινωνία ακόμη και στο πλαίσιο των σχέσεων. Βλέπουμε ότι αλλάζουν οι διαπροσωπικές σχέσεις, υπάρχει πολύ έντονη και διαμεσολάβηση της οθόνης και της τεχνολογίας, που αλλάζει ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι δημιουργούν τις σχέσεις τους, συζητούν, να φλερτάρουν. Όλα αυτά ασκούν τις δικές τους επιδράσεις στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν, στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Βέβαια, να τονίσω και να διευκρινίσω ότι σε καμία περίπτωση αυτό δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος θα οδηγηθεί σε αυτή την ακραία πράξη βία.
10: Όχι, απλά συζητάμε για τους νέους τώρα και πώς οδηγούνται σε θέματα, ας πούμε, μελαγχολίας, κατάθλιψης και ούτω καθεξής. Το ζητούμενο ότι εμείς βλέπουμε μεγαλύτερη, ότι τα παιδιά σε σχέση με εμάς παλιότερα και πιο παλιά ίσως. Εγώ τώρα είμαι 54 ετών, ας πούμε, και έχω μια κόρη στη Δευτέρα Γυμνασίου. Θεωρούμε ότι είναι πιο ελεύθερα, τα έχουν όλα, λέμε, τους τα δίνουμε όλα. Παρ' όλα αυτά, γιατί είναι δυστυχισμένα, όχι όλα, κάποια. Και για ποιο λόγο, αφού τα έχουν όλα, κυρία Καρδαρά.
11: Καταρχάς, παιδιά τα οποία είναι, όπως είπαμε, παγιδευμένα, εγκλωβισμένα πίσω από οθόνες. Τι έχουν όλα? Το να έχουν πολλά περισσότερα ερεθίσματα οπτικά και ακουστικά σε σχέση με τις δικές μας εποχές, αυτό ισχύει. Αλλώς εκεί, ελεύθερα δεν θα έλεγα ότι είναι, ειδικά τα παιδιά των μεγαλοπόλεων. Μάλιστα, βλέπω μια πολύ μεγάλη διαφορά τώρα που βρισκόμαστε στο Στρασβούργο, σε μια πόλη που πραγματικά τα παιδιά εδώ μπορείς να πεις ότι είναι ελεύθερα. Θα βγουν, θα κάνουν την άθλησή τους, το ποδήλατό τους. Είναι και ο τόπος που διευκολύνει και δίνει περισσότερες ευκαιρίες. Αν κρίνω λοιπόν από την ποιότητα ζωής που είχαμε στη Μεγαλούπολη, που τα παιδιά ήταν κλεισμένα μέσα στα κουτιά τους, μέσα στα διαμερίσματά τους, δεν βγαίνανε να παίξουν έξω, δεν είχαν και την ευκαιρία να ανασάνουν, γιατί και το εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα μας, το έχουμε πει και σε άλλες συζητήσεις μας, είναι ασφυκτικό για τους νέους ανθρώπους. Δεν τους δίνει δημιουργικές διεξόδους και τονίζουμε ότι πρέπει να δώσει δημιουργικές διεξόδους. Είναι αναγκαίο. Μπορώ να κάνω τη σύγκριση πλέον, δύο χρόνια τώρα που βρίσκομαι στο Στρασβούργο. Βλέπω διαφορές. Ήταν και ένα μεγάλο μου θέμα και ως μητέρα και ως εκπαιδευτικός το γεγονός ότι έβλεπα ότι όντως τα παιδιά ασφυκτιούν μέσα στη Μεγαλούπολη. Άρα αυτό είναι ζήτημα το οποίο η πολιτεία μας πρέπει αναμφίβολα να εξετάσει, γιατί τα παιδιά μας όντως αντιμετωπίζουν και θα αντιμετωπίσουν και πιο δύσκολες καταστάσεις στο μέλλον. Η αλόγιστη χρήση της τεχνολογίας, η χρήση της τεχνολογίας χωρίς μέτρο, χωρίς εκπαίδευση, διαδραματίζει και αυτή το δικό της αρνητικό ρόλο στον ψυχισμό των παιδιών. Σκεφτείτε λοιπόν ένα παιδί το οποίο ασφυκτιά στο σχολείο γιατί δεν έχει αυτό που είπαμε, αυτές τις δημιουργικές διεξόδους. Γυρίζει στο σπίτι, πρέπει να μελετήσει, να τρέξει στις εξωσχολικές δραστηριότητες, στα φροντιστήρια, πάλι διάβασμα, πάλι βιβλία. Πώς θα ανασάνει αυτό το παιδί? Δηλαδή μιλάμε για ζητήματα.
10: Από το κινητό. Και εκεί υπάρχουν οι παγίδες. Μπαίνει στο κινητό, υποτίθεται να, πώς να το πει, να διασκεδάσει, να ξεσκάσει, και εκεί μέσα είναι χειρότερα τα πράγματα.
11: Μα όχι μόνο χειρότερο. Καταρχάς, μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε και εμείς ως ενήλικοι ότι περισσότερο μας κουράζει το κινητό και το βράδυ που όλοι θα το πάρουμε, παρόλο που λένε οι έρευνες ότι δεν πρέπει να το κάνουμε, που θα πάρουμε το κινητό μας έτσι λίγο δίθεν να χαλαρώσουμε. Βλέπουμε και οι ψυχολόγοι θα μας τα πούν πολύ καλύτερα ότι αυτό μας επιβαρύνει ακόμη περισσότερο. Ότι δεν μπορούμε μετά να κοιμηθούμε. Ότι δυσκολευόμαστε ακόμη περισσότερο. Άρα σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι το κινητό είναι ή πρέπει να είναι η ψυχαγωγία των νέων. Η ψυχαγωγία των νέων πρέπει να είναι το να βγουν στην αυλή, να βγουν στις θαλάνες, στις πλατείες, να παίξουν, να υπάρχει βέβαια και ένα προστατευτικό πλαίσιο, να αισθανόμαστε ότι τα παιδιά μας
10: ότι είναι ασφαλή.
11: Όμως αυτά είναι κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα και κάποια στιγμή πρέπει να δούμε να αλλάζουν κάποια πράγματα στην Ελλάδα, και επαναλαμβάνω ότι βλέπω διαφορές. Βλέπω διαφορές στην ποιότητα ζωής τώρα που βρίσκομαι σε αυτή την πόλη, στο Στρασβούργο. Βλέπω καταρχάς ότι και εγώ η ίδια νιώθω καλύτερα με αυτή τη γαλήνη του τοπίου, με το ότι μπορώ να βγω έξω στη φύση, να περπατήσω. Είναι μεγάλη διαφορά.
10: Είναι, παίζει και αυτό καθοριστικό ρόλο στην ψυχολογία των νέων. Όμως εδώ έρχονται και άλλα ερωτήματα, κυρία Καρδαλά, και είπαμε και πριν, είναι τα πρότυπα που έχουν οι νέοι σήμερα. Είναι οι οικογένειες, αν εμπνέουν ή όχι τα παιδιά τους, και τα προβλήματα που υπάρχουν ήδη στην κοινωνία και τα οποία ενδεχομένως καμιά φορά να τα φορτίζουμε και εμείς και να τα βάζουμε στην πλάτη των παιδιών μας.
11: Το θέσατε πολύ σωστά και μάλιστα αυτό το βλέπουμε και σκιαγραφώντας το προφίλ των ανήλικων παραβατών στη χώρα μας, ότι πάντοτε πίσω από έναν ανήλικο που έχει συγκρουστεί με τον νόμο υπάρχει και μια δυσλειτουργία στην οικογένεια ή τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις. Και οι δυσλειτουργίες, όπως έχουμε πει, χωρίζονται και σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στις ορατές και στις μη ορατές. Δηλαδή ακόμη και μια οικογένεια, και σπάμε και αυτόν τον μύθο, δίπλα ακόμη και από μια οικογένεια, σαφώς, και ακόμη και από μια οικογένεια που μπορεί να έχει ένα πολύ καλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο και εκπαιδευτικό υπόβαθρο, όταν δεν υπάρχει επικοινωνία η ουσιαστική, όταν δεν υπάρχει η συναισθηματική σύνδεση, η ουσιαστική συναισθηματική σύνδεση, όταν δεν υπάρχει ο έλεγχος για το τι κάνει το παιδί, πόσες ώρες μπορεί να σπαταλά στο διαδίκτυο ή στις διαδικτυακές ομάδες, στα διαδικτυακά παιχνίδια. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο με τον καθηγητή μας, τον Γιάννη Πανούση, επιχειρούμε να αναδείξουμε και σε ένα από τα νέα μας προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δηλαδή, εστιάζουμε στις παραβατικές συμπεριφορές ανηλίκων και στις διαδικτυακές εξαρτήσεις, που είναι ένα πολύ πολύ σοβαρό ζήτημα. Και εκεί βλέπουμε ότι όταν δεν υπάρχει οικογένεια από πίσω να ελέγξει, να θέσει όρια, να επιβλέψει, ένα παιδί μπορεί πιο εύκολα και να γίνει θύμα μιας έκνομης ενέργειας στο διαδίκτυο και το ίδιο να εμπλακεί σε μια έκνομη ενέργεια στο διαδίκτυο ή και εκτός αυτού.
10: Κλείνοντας ένα κομμάτι του τελευταίου, κυρία Καρδάκη, ευχαριστώ ξανά για την αποδοχή της πρόσκλησης και τόσο ωραία μας λέτε αυτή τη στιγμή. Ποιες είναι οι λύσεις τελικά που μπορούν να έρθουν για τα παιδιά μας? Θέλω να πω, δηλαδή, είπατε πριν να κουβεντιάζουμε με τα παιδιά, να έχουν άλλου είδους, πώς το πει κανείς, δραστηριότητες στο μυαλό τους, να φύγουν από το κινητό, και τα προβλήματα που βλέπουν στο σπίτι ενδεχομένως να τα γεμίζουν αυτό το άγχος και το στρες που λέει ο καθένας, είναι η πίεση που έχουν από εμάς. Υπάρχουν λύσεις όμως, έτσι δεν είναι?
11: Σίγουρα υπάρχουν λύσεις και σίγουρα πρέπει να εστιάσουμε στις λύσεις. Καταρχάς είναι πολύ σημαντικό, και αυτό πολλές φορές το ρωτούν οι γονείς, να θεμελιωθεί μια ουσιαστική επικοινωνία με το παιδί από τότε που είναι πολύ μικρό, από τότε που είναι μικρό, γιατί σίγουρα είναι διαφορετικό να έχουμε ένα παιδί από το να έχουμε έναν έφηβο. Άλλου είδους επικοινωνία χτίζεις με το παιδί. Έτσι λοιπόν αυτό σιγά σιγά θα πάρει και τις αξίες που του έχεις δώσει, τις αρχές, θα μπορέσει να θέσει και τα δικά του όρια καλύτερα ως έφηβος, ως έφηβη. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε με τα παιδιά. Είναι σημαντικό εμείς οι ίδιοι να δώσουμε το παράδειγμα από τα πολύ απλά και πρακτικά θέματα, ότι για παράδειγμα στο τραπέζι την ώρα του μεσημεριανού φαγητού δεν χρησιμοποιούμε το κινητό μας, ή ότι από το να μείνουμε μέσα το Σαββατοκύριακο θα βγούμε τη βόλτα μας. Πολύ απλά πράγματα, τα οποία όμως για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά και ουσιαστικά. Η εκπαίδευση πρώτα πρέπει να αρχίσει από εμάς τους ενήλικους, και εμείς πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Από εκεί και ύστερα, σαφώς, επειδή μπορεί να υπάρχουν οικογένειες που όντως να αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα και να μην μπορούν να σταθούν ή να μην γνωρίζουν πώς να σταθούν δίπλα στον έφηβο και την έφηβη, το σχολείο είναι πάρα πολύ σημαντικό στο να διαδραματίσει και αυτόν τον ρόλο τον κοινωνικό, πέρα δηλαδή από τον εκπαιδευτικό ρόλο του, να σταθεί ο εκπαιδευτικός ή εκπαιδευτικός δίπλα στο παιδί, να αφουγκραστεί το πρόβλημα, την ανησυχία του, και να σταθεί ουσιαστικά δίπλα του. Δεν είναι μόνο τα βιβλία και μόνο η γνώση που αποκομίζουμε από τα βιβλία, αλλά είναι και η ζωή. Και η ζωή βρίσκεται και σε αυτά τα θέματα, τα πολύ σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με την ψυχή του παιδιού. Και από εκεί και ύστερα θα έλεγα ότι η πολιτεία μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνει κάποιες τολμηρές, θα έλεγα, αλλά ουσιαστικές αλλαγές ως προς το εκπαιδευτικό σύστημα, το να δώσει πιο δημιουργικές διεξόδους στους νέους μας. Και επειδή, για παράδειγμα, τώρα και με αυτήν την συνταρακτική υπόθεση γίνεται πολύ λόγος για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ασφαλώς δεν, αν θέλετε να κάνουμε μια μικρή παρένθεση και γι' αυτό, εκτός αν θέλετε να το συζητήσουμε σε κάποιο άλλο.
10: Όχι, να μου πείτε και για αυτό το θέμα, θέλω να ακούσω, κυρία Καρδάκη.
11: Πολύ ωραία. Καταρχάς να πούμε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις ή η κάθε εξέταση για το πανεπιστήμιο και για την επίτευξη τόσο σημαντικών στόχων σίγουρα είναι ένα γεγονός στρεσογόνο. Η διαδικασία μπορεί να είναι εξαντλητική μέχρι να μπορέσει ο έφηβος να φτάσει στην ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Σίγουρα λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τη ζωή ενός εφήβου ή μιας έφηβης. Ασφαλώς δεν θεωρώ ότι αυτό το γεγονός, από μόνο του αυτή η διαδικασία, είναι εκείνη η οποία θα οδηγήσει από μόνη της έναν έφηβο σε μια πράξη αυτοκαταστροφής. Μπορεί να του πυροδοτήσει κάποια έντονα συναισθήματα όταν ήδη προϋπάρχει και ένα άλλο πλαίσιο. Πρέπει λοιπόν ο γονιός να έχει στο μυαλό του και ο εκπαιδευτικός ότι δεν σημαίνει ότι όλα τα παιδιά μπορούν να ανταποκριθούν στο ίδιο ερέθισμα με τον ίδιο τρόπο. Και εκεί θα έλεγα ότι είναι σημαντικό να ακούσουμε το παιδί μας, αν δούμε δηλαδή ότι το παιδί μας πριν από τόσο σημαντικές εξετάσεις εκφράζει κάποιους πολύ έντονους προβληματισμούς ή βλέπουμε ότι συναισθηματικά, ψυχικά ταλαιπωρείται και βασανίζεται. Να είμαστε ουσιαστικά δίπλα του, να το στηρίξουμε. Εάν χρειάζεται ο γονιός να αναζητήσει έγκαιρα και την επιστημονική βοήθεια από έναν ψυχολόγο, από έναν ψυχίατρο για να μπορέσει να στηρίξει το παιδί του, δηλαδή να το ακούσει, να ακούσει προσεκτικά αυτό που έχει να το πει, γιατί είπαμε, δεν σημαίνει ότι όλα τα παιδιά μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή τη μεγάλη πίεση. Οι πανελλαδικές επίσης στη χώρα μας το γνωρίζουμε πολύ καλά, αν θέλουμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν είναι μόνο το άγχος των εξετάσεων, είναι πολύ έντονα συσχετισμένες με κοινωνική πίεση, με έναν σκληρό ανταγωνισμό. Υπάρχει αυτό το κομμάτι που κάποια στιγμή πρέπει και τα παιδιά να και οι γονείς.
10: Εγωισμούς των γονιών.
11: Που περνούν στα παιδιά και τα φορτώνουν με ένα επιπρόσθετο άγχος που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Οι εξετάσεις πάντοτε είπαμε είναι στρεσογόνες και πάντοτε θα είναι, όπως και οι ματαιώσεις των προσδοκιών μας, και οι ανήλικοι και οι ενήλικοι διαρκώς και καθημερινά μπορεί να ερχόμαστε αντιμέτωποι και με επιτυχίες αλλά και με αποτυχίες στη ζωή μας. Άρα πρέπει να θωρακιστούμε και ως προς την ανθεκτικότητά μας. Αλλά αυτό που θα έλεγα λοιπόν είναι ότι επειδή εξετάσεις πάντοτε θα υπάρχουν στη ζωή μας, επειδή ματαιώσεις προσδοκιών πάντοτε θα υπάρχουν στη ζωή μας και είναι αναμενόμενο, το πιο σημαντικό είναι να ακούμε πολύ προσεκτικά τι έχει να μας πει το παιδί μας και να βλέπουμε και τις αντιδράσεις του. Δηλαδή, ένα παιδί του οποίου η συμπεριφορά αλλάζει απότομα. Ένα παιδί το οποίο ξαφνικά εκεί που οι επιδόσεις του στο σχολείο ήταν πολύ καλές, βλέπουμε μια αισθητή μείωση των επιδόσεων. Ένα παιδί το οποίο κλείνεται στον εαυτό του. Ένα παιδί το οποίο εκεί που ήταν χαρούμενο το βλέπουμε προβληματισμένο ή να έχει μια απόσυρση, να μην θέλει να πηγαίνει στο σχολείο, να μην θέλει να πηγαίνει στις εξωσχολικές δραστηριότητες. Για μένα τα σημάδια υπάρχουν πάντα. Το παιδί με κάποιο τρόπο κάτι μας δείχνει, ακόμη και αν το περνά μόνο του όλο αυτό το κομμάτι. Για μένα υπάρχουν σημάδια και αν δεν τα δείξει το γονιό θα φανούν στο σχολείο, θα φανούν μέσα στην παρέα. Άρα να προσέξουμε ιδιαίτερα αυτές τις αλλαγές στη συμπεριφορά και να αναζητήσουμε ως γονείς την επιστημονική βοήθεια όπου εμείς δεν μπορούμε να τη δώσουμε. Δεν είναι θέμα ταμπού. Πλέον νομίζω τα έχουμε ξεπεράσει αυτά τα ζητήματα και πρέπει να αναζητήσουμε την ψυχική βοήθεια.
10: Μάλιστα. Κλείνουμε με αυτό λοιπόν, κυρία Καρδαρά, και είναι σημαντικό αυτό που είπατε, να αναζητήσουμε σε ειδικό αν δούμε κάποια θέματα στο παιδί μας για να βοηθήσει.
11: Βεβαίως. Κύριε Στρουμπάκο, μόνο θα μου επιτρέψετε.
10: Ναι.
11: Μικρή παρένθεση, επειδή το είπα στην αρχή της συζήτησής μας, ότι θεωρώ πολύ σημαντικό σε αυτήν την υπόθεση που των δύο 17χρονων κοριτσιών που μας έχει συγκλονίσει, να σταθούμε σε ερευνητικό επίπεδο, να μην την εξετάσουμε καθόλου πίσω από την κλειδαρότρυπα, όπως δυστυχώς βλέπουμε να συμβαίνει.
10: Και όχι, είναι λάθος, γιατί δεν γνωρίζουμε κανένα σημείο του τι έχει συμβεί στο σπίτι, δεν ξέρουμε τίποτα.
11: Φραστά, για μένα πολλά πράγματα πρέπει να τεθούν έτσι υπόψη μας, όμως σε ερευνητικό επίπεδο. Εδώ θεωρώ σημαντικό να εστιάσουμε σε ένα φαινόμενο που δεν βλέπουμε συχνά, στην λεγόμενη συμφωνία αυτοκτονίας, το γεγονός δηλαδή ότι δύο άτομα, δύο κορίτσια εν προκειμένου, μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία να θέσουν από κοινού, να προσπαθήσουν να θέσουν από κοινού τέρμα στη ζωή τους. Αυτό είναι κάτι που δεν το βλέπουμε ιδιαίτερα συχνά.
10: Όχι, δεν είναι. Είναι σπάνιο, σπανιότατο.
11: Δύο άτομα μαζί, το οποίο για μένα είναι ανησυχητικό. Με ποια έννοια το λέω, ότι επειδή είπατε πριν ότι οι νέοι μας παίρνουν και αντιμετωπίζουν πολλά ζητήματα, κλείνονται πλέον στον εαυτό τους.
10: Αρχίσουν επίσης τους μιμητισμούς.
11: Μην αρχίσει τους μιμητισμούς ή και κάτι άλλο. Η αλληλεπίδραση, δηλαδή είμαι στην παρέα μου, είμαι με τη φίλη μου, με το φίλο μου και και ο φίλος μου, η φίλη μου με επηρεάσει με έναν αρνητικό τρόπο, γιατί και εκείνος είναι πολύ μικρό σε ηλικία και διαχειρίζεται τα δικά του θέματα. Εκεί λοιπόν και οι γονείς να προλάβουν και οι εκπαιδευτικοί αυτή την αλληλεπίδραση που μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα. Δηλαδή όταν δούμε δύο παιδιά τα οποία να είναι πολύ προβληματισμένα ή να έχουν εκφράσει σε κάποιον τρίτο φίλο την ανησυχία αυτή, ακόμη ότι θέλουν να δώσουν τέρμα στη ζωή τους ή ότι κάνουν κάποιες τέτοιες σκέψεις, να υπάρχει μια έγκαιρη παρέμβαση. Εγώ ερευνητικά κρούω αυτό το καμπανάκι, αν θέλετε.
10: Πολύ σωστά το έλετε, πολύ σωστά.
11: Ας το έχουμε υπόψη μας.
10: Έχετε δίκιο.
11: Μην μας απασχολήσει στο μέλλον.
10: Κυρία Καρδαρά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε στην εκπομπή μας, εδώ από το Μαρούσι. Ευχές πολλές στο Στρασβούργο και θα τα πούμε ούτως ή άλλως στην εκπομπή σας, να διουργήσει εκπρομελέτης, κυρία Καρδαρά.
11: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα και ουσιαστική συζήτηση. Να είσαστε καλά.
10: Χαίρετε, σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια και χαρά. Η Όνιον FM, ραδιουργίες εκπρομελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ στην εκπομπή σήμερα την κυρία Μαρία Μαρή, η οποία είναι εκπαιδευτικός και θεατρολόγος. Καθηγήτρια στο πρώτο γυμνάσιο γαλλικών, στο πρώτο γυμνάσιο Πεύκης. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα. Μαρία Μαρή, καλό μεσημέρι.
9: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε για τα θεατρικά του σχολείου μας.
10: Τα θεατρικά τα οποία τα έχετε ξεκινήσει εσείς, εμπνέετε τα παιδιά σε έναν κόσμο περίεργο, σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, σε έναν κόσμο που τα παιδιά είναι πάνω από ένα κινητό συνέχεια, αλλά έχετε αυτή τη μεγάλη δύναμη και έμπνευση. Πόσα χρόνια τώρα, κυρία Μαρή?
9: Είμαι στο σχολείο αυτό 13 χρόνια και παλιότερα μπορώ να σας πω ότι θα θυμούνται και οι γονείς και τα παιδιά. Κάναμε πολύ περισσότερα πράγματα, έχουν αλλάξει δυστυχώς πολύ οι καιροί. Πέραμε και πούλμαν και πηγαίναμε σε παραστάσεις. Εγώ ζητούσα από την Εθνική Λυρική Σκηνή, από τα θέατρα, να μας κάνουν μια καλύτερη τιμή. Πήγαμε Σάββατο ή Κυριακή απόγευμα και βλέπαμε παραστάσεις όλοι μαζί, 50-55 άτομα. Πληρώναμε και το πούλμαν εξαδιαρία του όλοι μαζί. Και βλέπαμε παραστάσεις τις οποίες σχολιάζαμε στην εφημερίδα του σχολείου μας. Και μόνοι μας τα συζητάγαμε στο πούλμαν. Ήταν και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
10: Γιατί είναι δύσκολο?
9: Δεν ξέρω, μετά τον κορονοϊό όλα τα παιδιά έχουν κάπως αποστασιοποιηθεί και από την επαφή τους ο ένας με τον άλλον. Είναι πολύ διαφορετικά. Καμιά φορά τους λέω στο σχολείο θέλουν να βγάλουν το κινητό, τους λέω μην βάζετε κινητά. Μιλάτε ένας με τον άλλον, είναι δυνατόν αυτό, δηλαδή επικοινωνήστε. Κατάξει είναι παράνομο να είναι κινητά, αλλά χωρίς από αυτό επικοινωνήστε ο ένας με τον άλλον. Έχουν ξεχάσει να το κάνουν αυτό.
10: Το θέατρο ημερεύει, το θέατρο σε εμπνέει, το θέατρο είναι πολιτισμός, το θέατρο είναι αγάπη, είναι βίωμα.
9: Παιδεία, τώρα,
10: παιδεία, είναι χίλια δύο πράγματα. Και τα έχετε εσείς, θεατρολογία, έχετε πότε άλλα χρόνια έχετε σπουδάσει?
9: Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εδώ στο ΕΚΠΑ, δεύτερη σχολή, μετά τη Γαλλική Φιλολογία, και έχω κάνει και το μεταπτυχιακό μου πάλι εδώ, με θέμα θέατρο παρελθόν και παρόν, θεωρία και πράξη, με σπουδαίους καθηγητές. Έχω ένα πτυχίο μεταπτυχιακό με άριστα. Λατρεύω πάρα πολύ το θέατρο, εντάξει, όλη μου τη ζωή. Ασχολούμαι πάρα πολύ με το θέατρο. Γράφω σε περιοδικά και εφημερίδες όλη μου τη ζωή θεατρικές κριτικές και μελέτες. Και θέλω κυρίως να το εμπνεύσω αυτό, γιατί είμαι πρώτα απ' όλα δασκάλα και θέλω αυτό να το εμπνεύσω στους μαθητές μου. Θέλω δηλαδή τα παιδιά να μπορούν να πηγαίνουν στο θέατρο, να παίζουν θέατρο, να επικοινωνούν τις απόψεις τους με άλλους ανθρώπους, να εκφράζονται ελεύθερα, και αυτό νομίζω ότι η μεγαλύτερη αντίσταση σε οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας.
10: Γιατί τα παιδιά δεν ακολουθούν σήμερα και δεν θέλουν το θέατρο? Γιατί είναι εύκολο το κινητό ή επειδή έχουν κάποιες περίεργες προσβάσεις σε άλλα είδους θέματα τα οποία δεν είναι επικοδομητικά και στον πολιτισμό?
9: Σαφέστατα, πρώτον αυτό που λέτε, και ύστερα γιατί είναι κολλημένα και με τις οθόνες. Οι οθόνες είναι πολύ κακός σύμβουλος σε όλη αυτή την πορεία της ανάπτυξης του παιδιού. Πρέπει όσο μπορούν να μην απομονώνονται σε μια οθόνη μπροστά, το οποίο η οθόνη σου εξασφαλίζει διασκέδαση, σου εξασφαλίζει κερδοσκοπία, σου εξασφαλίζει επικοινωνία, πρόσωπη όμως, και δεν είναι καλό. Θεωρώ ότι πρέπει να η οικογένεια να παίξει ένα άλλο ρόλο στο πώς το παιδί πρέπει να διαχειριστεί στις κοινωνικές του σχέσεις. Πώς πρέπει δηλαδή να...
10: Από εκεί ξεκινάνε όλα, από την οικογένεια.
9: Από εκεί, ναι. Και το σχολείο βέβαια, να ξέρετε.
10: Και το σχολείο είναι το δεύτερο. Πρώτα η οικογένεια, μετά το σχολείο.
9: Ακριβώς.
10: Τώρα με αφορμή, τι έχουμε σήμερα Παρασκευή και ώρα 8
12: Στο Δημοτικό Θέατρο Πεύκης Λυκόβρησης, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 Πεύκη, τι παράσταση έχουμε, κυρία Μαρία?
9: Έχουμε δύο παραστάσεις, γιατί είχαμε ξεκινήσει με μια μεγάλη ομάδα παιδιών, η οποία μετά, ξέρετε, με τις υποχρεώσεις τα παιδιά δεν συνεχίζουν πάντα και σταματάνε τις δραστηριότητες. Δεν έχει σημασία, όμως κάτι έχουν πάρει. Τώρα εμείς έχουμε ένα αφιέρωμα στον Φερνάντο Αραμπάλ. Παίζουμε δύο έργα του. Το ένα είναι η Χελώνα επανομαζόμενη Ντοστογεύσκη και το άλλο είναι Κλοντέλ και Κάφκα. Το ένα αφορά αυτό που λέγαμε πριν, τις απρόσωπες σχέσεις, το τοξικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε, την εξαθλίωση του περιβάλλοντος και τη δικιά μας εξαθλίωση των κοινωνικών και πολιτισμικών σχέσεων. Αυτό είναι μια τεράστια χελώνα, η οποία καταφροχθίζει τους ανθρώπους, και μάλιστα σε αυτή τη χελώνα, όταν ο Μαλίκ βρίσκεται μέσα εκεί, αισθάνεται και ευτυχισμένος πλέον, και η γυναίκα του πια τον ακολουθεί, η Λίσκα τον ακολουθεί και αυτή σε αυτόν τον εγκλισμό, στα εντόστια δηλαδή μια τεράστια χελώνα. Όλα αυτά είναι στα πλαίσια του παραλόγου, γιατί ο Γαραμπάλ δεν γράφει μόνο ένα έργο ρεαλιστικό, γράφει έργα τα οποία δανείζεται στοιχεία του παραλόγου και πηγαίνει την σκέψη για την έκφραση πολύ πιο πέρα. Και το άλλο είναι ο Κλοντέλ και ο Κάφκα, που είναι και σε διασκευή δική μου, γιατί είναι πολύ μεγάλο το έργο και δεν θα μπορέσουμε να το παίξουμε όλο, δυστυχώς.
10: Και σκηνοθεσία, διδασκαλία και σκηνοθεσία.
9: Όλα, ναι. Ο Κλοντέλ και ο Κάφκα είναι δύο μεγάλοι διανοητές του 20ου αιώνα. Απλά είναι δύο πολύ διαφορετικοί ο ένας των άλλων. Και εκεί καλείται, είναι και οι δύο βέβαια αγαπητοί από τον Αραμπάλ, και ο ένας τρέφει εκτίμηση για τον άλλον, όμως ο Κλοντέλ είναι συντηρητικός, είναι θρησκόληπτος κλπ. Αν και βέβαια έχει μέσα σε αυτό πολλές φορές, ας το πούμε, προδώσει τις αξίες του. Ενώ ο Κάφκα, βέβαια εβραϊκής καταγωγής, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αφισβητεί τους θεσμούς και τις καταστάσεις γύρω του και ζει πιο ακραία από ότι ο Κλοντέλ. Και αυτοί οι δύο τώρα υποθέτω βρίσκονται στον παράδεισο και συνδιαλέγονται πάνω στη ζωή τους και στα βιώματά τους. Και έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί αναφέρονται μεγάλοι διανοητές όπως η Σίμον ντε Μποβουάρ, ο Σάρτρ, ο Άινστάιν, ο Τόμας Μαν. Δηλαδή, και τα παιδιά καλούνται. Αυτό το θέατρο το παίζουμε σαν θέατρο από αναλόγιο. Δηλαδή, τα παιδιά διαβάζουν το κείμενο, αλλά το εκφράζουν με έναν τρόπο. Και ο στόχος μου ήταν τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με το κείμενο και με τη σκέψη, να διαβάσουν. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό, διότι τελευταία έχει γίνει στο σχολείο μας μια έρευνα. Συγγνώμη, παίρνω το χρόνο σας, όχι, μπορώ?
10: Όχι, συνεχίστε, κύριε Μάρα.
9: Ωραία. Στο σχολείο μας έχει γίνει μια έρευνα σχετικά με μια υπηρεσία του Δήμου Πεύκης, μια έρευνα πάνω στην ενδοσχολική βία, και έπρεπε τα παιδιά να διαβάσουν κάποια κείμενα για να δώσουν συνένεση για να συμμετέχουν οι ίδιοι στην έρευνα αυτή. Οπότε ήταν ένας μαθητής μου ο οποίος μου λέει: τι, θα διαβάσω αυτά τα κείμενα? Ήταν 2,5 σελίδες κείμενο. Λέω: παιδί μου, ναι. Και είναι ένα ενδιαφέρον, γιατί αναφέρονται μεγάλοι διανοητές όπως η Σίμον ντε Μποβουάρ, ο Σάρτρ, ο Άινστάιν, ο Τόμας Μαν. Δηλαδή, και τα παιδιά καλούνται. Αυτό το θέατρο το παίζουμε σαν θέατρο από αναλόγιο. Δηλαδή, τα παιδιά διαβάζουν το κείμενο, αλλά το εκφράζουν με έναν τρόπο. Και ο στόχος μου ήταν τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με το κείμενο και με τη σκέψη, να διαβάσουν. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό, διότι τελευταία έχει γίνει στο σχολείο μας μια έρευνα. Συγγνώμη, παίρνω το χρόνο σας, όχι, μπορώ?
10: Όχι, συνεχίστε, κύριε Μάρα.
9: Ωραία. Στο σχολείο μας έχει γίνει μια έρευνα σχετικά με μια υπηρεσία του Δήμου Πεύκης, μια έρευνα πάνω στην ενδοσχολική βία, και έπρεπε τα παιδιά να διαβάσουν κάποια κείμενα για να δώσουν συνένεση για να συμμετέχουν οι ίδιοι στην έρευνα αυτή. Οπότε ήταν ένας μαθητής μου ο οποίος μου λέει: τι, θα διαβάσω αυτά τα κείμενα? Ήταν 2,5 σελίδες κείμενο. Λέω: παιδί μου, ναι. Κυρία, δεν μπορώ, δεν ξέρω.

0: στην ενδοσχολική βία και έπρεπε τα παιδιά να διαβάσουν κάποια κείμενα για να δώσουν συνένεση για να συμμετέχουν οι ίδιοι στην έρευνα αυτή. Οπότε ήταν ένας μαθητής μου ο οποίος μου λέει: τι, θα διαβάσω αυτά τα κείμενα? Ήταν 2,5 σελίδες κείμενο. Λέω: παιδί μου, ναι, κυρία, δεν μπορώ. Δεν θέλει σημασία, παιδί. Μου λέει: κυρία, δεν μπορώ. Έχω ξεχάσει να διαβάζω.
1: Δεν μπορεί να διαβάσει.
0: Έχω ξεχάσει, είναι μαθητής μου το παιδί. Δεν θα.
1: Όχι, δεν έχει σημασία.
0: Εννοείται. Και καμία σημασία. Γιατί πολλά παιδιά το έχουν αυτό. Και είναι, έχω ξεχάσει να διαβάζω. Και του λέω: παιδί μου, έχεις δίκιο, καταλαβαίνω. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς είναι κάτι το οποίο πρέπει να επανακατακτήσεις. Λοιπόν, μέσα από το θέατρο αναλογίου που θα κάνουμε με τον Κλοντέλ και Κάφκα, θα μπορέσουμε να διαβάσουμε με έναν τρόπο. Με βαθιά κατανόηση, γιατί έχω μιλήσει με τα παιδιά πολύ, έχω μιλήσει ποιος είναι ο Κλοντέλ, ποιος είναι ο Κάφκα, ποιες είναι οι υπόψεις τους, έχουν ψάξει και αυτοί κλπ. Και έρχονται σε αντιπαράθεση επί σκηνής αυτοί οι δύο και διαβάζουν τα παιδιά με έναν τρόπο ενεργητικό, ας πούμε, και ερμηνευτικό το κείμενο αυτό του Αραμπάλ. Αυτό.
1: Μαρία Μαρή, συνεχίστε έτσι. Συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Το θέατρο είναι πολιτισμός, εμπνέει και σε αυτή την εποχή το έχει ανάγκη, το έχουν ανάγκη τα παιδιά. Σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Πεύκης Λυκόβρησης, λοιπόν, το 8 η ώρα, δεν είπαμε.
0: 8 η ώρα.
1: Να απολαύσουμε τους μαθητές και την καθηγήτριά τους, αλλά και τη θεατρολόγο τους, την Μαρία Μαρή.
0: Ελάτε, είναι σπουδαία κείμενα του Αραμπάλ, τον αγαπήσαμε πάρα πολύ, το λατρέψαμε. Ελάτε να μας δείτε.
1: Συγχαρητήρια και συνεχίστε έτσι. Μπράβο σας. Συνεχίστε να εμπνέετε, κυρία Μαρία.
0: Σας ευχαριστώ και εσείς το ίδιο. Συνεχίστε αυτό που κάνετε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.

Μείνετε συντονισμένοι στο Ιόνιον FM. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή ήταν η εκπομπή μας σήμερα. Τρεις γυναίκες εξαιρετικές, η καθημερινή στον τομέα της. Καλή Παρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε πρώτο Θεό την επόμενη Παρασκευή. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Be Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show για ακόμα μια φορά. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Ιδιαίτερη εβδομάδα, Eurovision Week. Ετοιμαζόμαστε αύριο για τον τελικό. Έχουν πραγματοποιηθεί και οι δύο ημιτελικοί. Οπότε καταλαβαίνετε, χαμός θα γίνει εδώ πέρα στο στρουμφοχωριό, κυρίες και κύριοι. Ο Instagram μας, κυρίες και κύριοι, είναι ανοιχτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εγώ μιλάω και είμαι κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Έχω επηρεαστεί από αποχώρηση Σία Κοσιόνη σίγουρα. Λοιπόν, είναι ανοιχτό το Instagram μας να μας στείλει τα μηνύματά σας. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Έχουμε νέες κυκλοφορίες. Έχουμε άλμπουμ απών που ήρθε. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά, τέλος πάντων. Μη μου πάτε πουθενά.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι η viral αυτή η εβδομάδα ήταν και λίγο δύσκολη, γιατί είχαμε δυστυχώς και viral πολύ αρνητικά νέα, πολύ κακιά επικαιρότητα. Οφείλω να σχολιάσω κι εγώ και να πω περαστικά στον 22χρονο παίκτη του Survivor, Σταύρο Φλόρο, ο οποίος αυτή τη στιγμή πραγματικά δίνει μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη προκειμένου να σώσει τον αστράγαλό του. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Δεν είναι κάτι που έχει περάσει τον ντούκου. Μιλάμε για ένα νέο παιδί που και να μην ήταν νέο παιδί. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βιώσει αυτή τη στιγμή κάτι πάρα πολύ άσχημο. Πήγε σε ένα παιχνίδι για να αλλάξει τη ζωή του και να βοηθήσει την οικογένειά του. Και τελικά ήρθε αντιμέτωπος και εκείνος και η οικογένειά του με μια πολύ άσχημη συνθήκη. Ευχόμαστε λοιπόν περαστικά. Ταυτόχρονα έχουμε και πολύ σκληρή επικαιρότητα και άλλα μείζοντα θέματα, τα οποία δεν θα ήθελα να σχολιάσω

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Το clean talk, παιδιά, το λεγόμενο. Τα βίντεο στο TikTok τα οποία γίνονται viral επειδή καθαρίζουν τα σπίτια τους έχουν κατακλείσει την αρχική μου. Δεν ξέρω αν είναι επειδή πρέπει να μου θυμίσουν ότι πρέπει να κάνω γενική, αλλά πιστεύω ότι γενικότερα είναι μια μάστιχα που έχει επανέλθει πάρα πολύ. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν με πολλές νέες κυκλοφορίες. Θα συζητήσουμε σε ελάχιστα λεπτά. Είστε στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Oh, τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Το ελαιόλαδο σου έχει αξία. Και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
7: Ωχ, ξεχάστηκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Μετά
8: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Viral Radio Show.

Ελένη Φουρέιρα, Δέσποινα Βανδύ, Λένα Ζευγαρά, Πέτρος Ιακωβίδης, Απών, Χριστίνα Γκαγκούτη, νέες κυκλοφορίες, παιδιά, τραγούδια τα οποία θα συζητηθούν, έρχονται εδώ πέρα στην εκπομπή μας και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη, στην παρέα σας. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω, όπως καταλαβαίνετε. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και τελικά περιμένω να μου πείτε τι θα πρωτοακούσουμε φέτος το καλοκαίρι.

Back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίνη στην παρέα σας και πάμε λίγο να δούμε τα viral αυτών των ημερών. Λοιπόν, παιδιά, το δικαστήριο της Ανδρομάχης στο TikTok έχει κάνει παντζουρλισμό πάλι. Γενικότερα η Ανδρομάχη είναι παιδί του TikTok. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Τα έχει σαρώσει όλο το κορίτσι αυτό φέτος. Αθηνά Κλίνη στην παρέα σας, λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμα. Μην μου πάτε πουθενά.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ένα τσικ πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας και εδώ πέρα προετοιμάζουμε τη βραδιά Eurovision που έρχεται αύριο. Νομίζω το ότι έχουμε κάνει τα δικά μας, νομίζω το ότι ο καθένας έχει οργανώσει το που θα τη δει. Εγώ θα τη δω στις πέτσες, παιδιά, επεισοδιακό αυτό το λες. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας και περιμένω, μου στείλετε στο Instagram μας, ποιος πιστεύετε ότι θα νικήσει.

είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Ακούτε. Ιόνιν FM. Be Viral Radio Show

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Έχω πάει να γκρεμίσω το στούντιο, παιδιά, σήμερα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Φυσικά θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμα μαζί, έτσι για να υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο με τον καλύτερο τρόπο. Πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα. Έχουμε πάρα πολλά θέματα, παιδιά. Δεν ξέρω από τι να πρωτοσχολιάσω σήμερα. Η Eurovision είναι στο προσκήνιο, όμως σας έχω και άλλα. Μην πάτε πουθενά.

Το κράξιμο που έφαγε η Κλαυδία χωρίς λόγο αυτές τις μέρες στα social media είναι viral και δικαίως. Εμένα μου άρεσε και πάρα πολύ η απάντηση που έδωσε. Απάντησε απλά με ένα story. Έτσι κάνει η Κλαυδία μας, έτσι κάνει το κορίτσι μας. Και πολύ καλά κάνει να κάτσει να αναλωθεί. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε κάτι λιγότερο από μία ωρίτσα μαζί, με πολλές επιτυχίες, με πολλά νέα. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα και το πιο viral forum αυτές τις μέρες, παιδιά, είναι ένα Βικτόρια Σβαρόσκι, λοιπόν. Εμφανίστηκε σαν παρουσιάστρια στη Eurovision, είναι παρουσιάστρια, είναι pop τραγουδίστρια, είναι και ηθοποιός και ταυτόχρονα είναι και γόνος της οικογένειας, καταλαβαίνετε. Οπότε, να σας πω σε αυτό το σημείο ότι το κορίτσι αυτό έγινε viral σε λίγα δευτερόλεπτα, όπως και ο συμπαρουσιαστής της, ο Μικαέλ, που δεν μπορώ να πω το επιθετό του, καθώς είχε ντυθεί Elvis Presley, ωριακά. Για να δούμε τι θα βάλει αύριο, λοιπόν. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας, λοιπόν. Μισή ωρίτσα ακόμα μαζί, εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, με πολλές επιτυχίες. Μην μου πάτε πουθενά.

0: Viral Radio Show.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Love the Insta.
3: Όλα κλειστά.

Η ώρα είναι 6:30. Ιόνιον FM Stereo

0: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
9: Be Viral Radio Show.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα, λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Λίγο έχει μείνει, παιδιά, για να πάμε στο Σαββατοκύριακο. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας. Ο Αχιλλέας Ζέρβας, λοιπόν, από τη σειρά Ριφιφί, είναι viral αυτές τις μέρες και χαίρομαι πάρα πολύ που του δώσα και εγώ αυτό το βήμα, γιατί, παιδιά, είναι από τις καλύτερες συνεντεύξεις που έχω κάνει στη ζωή μου. Ο άνθρωπος, ο οποίος έκανε ουσιαστικά το όνειρό του πραγματικότητα, ο Σωτήρης Τσαφούλιας, όπου δημιούργησε ένα ρόλο καθαρά για τον Αχιλλέα Ζέρβα. Ο ρόλος του δεν υπήρχε στο Ριφιφί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένας ρόλος που ο Σωτήρης Τσαφούλιας δημιούργησε εξ ολοκλήρου, γιατί πίστευε σε αυτό το άτομο, όταν μερικοί άνθρωποι δεν πίστευαν επειδή έχει τραυλισμό. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας, λοιπόν, και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό το βίντεο έχει φτάσει σχεδόν 1 εκατομμύριο. Πάμε να το κάνουμε 1 εκατομμύριο πλάσ, γιατί αξίζει.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής για να σας θυμίσω ότι οι καλοκαιρινές συναυλίες ξεκινάνε. Η Κατερίνα Λιόλιου, παιδιά, μαθαίνω ότι ετοιμάζει ένα τεράστιο tour που σίγουρα θα γίνει viral όπως εμφανίζεται το Ρωμαίο. Και ταυτόχρονα έχουμε έτσι τουρνέ από πάρα πολλούς καλλιτέχνες που αγαπάμε. Ο Νίκος Βέρτης ανακοίνωσε το ότι επιστρέφει μάλιστα σε μαγαζί, στον Πειραιά συγκεκριμένα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε μπει για τα καλά για το καλοκαίρι. Έχουμε και Release Athens και Eject στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε. Πάρτε τα βουνά και αρχίστε να ανεβαίνετε. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν με καλοκαιρινή διάθεση. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμ ήταν στην παρέα σας. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Ήθελα πάρα πολύ να το πω αυτό. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα και ελπίζω νικητές να έχουμε καθαρίσει το ΆΚΑ. Μέχρι τη Δευτέρα, λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 7. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hot spot του ίντερνετ.
12: Ακούτε Ionion FM.
13: Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της

Ακούσαμε το «Φως» ή «Ask» σε ντουέτο της Μαντούς με την Τούρκισσα τραγουδίστρια Sertab Erener. Κυκλοφόρησε το 2000. Και όπως καταλάβατε, σήμερα θα μιλήσουμε για την αγαπημένη μας Μαντό, που όχι μόνο αποτελεί μια γυναικεία φωνή που όλοι έχουμε αγαπήσει τόσο από τα τραγούδια της, όσο και από την υπέρλαμπρη εμφάνισή της, αλλά όλοι μας ζήσαμε κάτι μοναδικό με ένα από τα τραγούδια της, με μία από τις υπέροχες παλάτες της.

Η Αδαμαντία Σταματοπούλου, όπως είναι γεννημένη η Μαντώ, γεννήθηκε στον Πειραιά, όμως κατάγεται από την Κάρπαθο. Μεγάλωσε μέσα στη μουσική, ήταν προδιαγεγραμμένο πως θα ασχοληθεί με τη μουσική, καθώς είναι κόρη του πιανίστα της τζαζ Νίκου Σταματόπουλου και τη σοπράνο της λυρικής σκηνής Μέρης Απέργη. Εντάξει, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έχει σπουδάσει μουσική, κιθάρα, φωνητική στο Μουσικό Κολέγιο Μπέρκλι. Παίζει κιθάρα και πιάνο η ίδια, γράφει δική της μουσική αλλά και στίχους. Η πρώτη της ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά κυκλοφόρησε το 1989. Μέσα στην επόμενη όμως δεκαετία καθιερώθηκε ως μία από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες στην Ελλάδα με πολλούς χρυσούς και δεκάδες ραδιοφωνικές επιτυχίες.

Σαν παιδί η Μαντό, εκτός από τις μουσικές σπουδές της και το σχολείο της, έκανε πρωταθλητισμό στην κολύμβηση με την ομάδα του Ολυμπιακού για 7 συνεχή έτη. Βέβαια, 8 χρόνια πιάνου στο Εθνικό Οδείο δεν τα λες και λίγα. Με ανώτερα θεωρητικά μαθήματα μουσικής, φωνητικής, χορού και τζαζ, είναι πρόσθετα εφόδια σίγουρα. Από 10 χρονών όμως παίζει κιθάρα και κρουστά ως αυτοδίδακτη, ειδικά στα κρουστά όργανα, και συνθέτει δικά της τραγούδια από τόσο μικρό κοριτσάκι. Πρωτοεμφανίζεται στο θέατρο Καλουτά 13 ετών παρακαλώ, συμμετέχοντας στη μουσική παράσταση Jesus Christ Superstar με την επιμέλεια των Μίμη Πλέσα και Δημήτρη Μαλαβέτα. Ακολούθησαν πολλά και αξιόλογα μουσικά βήματα, όπως η τρίχρονη συμμετοχή της στο τρίο Μικέλη, και το 1981 μπαίνει στην ελληνική δισκογραφία συμμετέχοντας με το όνομα Mandy στο Motorcycle Granny σε μουσική και στίχους του Τζίμι Πανούση.

Το 1983, σε ηλικία 17 χρονών, συμμετείχε στο θρυλικό για όλους μας πάρτι της Βουλιαγμένης του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Ποιο τραγούδι είπε? Το Blue Moon. Πάντα με το ψευδώνυμο Μάντι, έτσι. Σε 2 χρόνια κυκλοφορεί το maxi single Fill Me Up, Love Me Baby, και τον επόμενο χρόνο το Set Yourself in Motion. Για όσους ξέρουν, ξέρουν, σε παραγωγή του Κώστα Χαριτοδιπλωμένου. Μετά την επιτυχία βέβαια των 2 αυτών maxi single, φεύγει για την Αμερική, όπου κάνει μαθήματα φωνητικής με τον Χαλ Σέφερ, που ήταν δάσκαλος της Μπάρμπαρα Στρέιζαν και της Λάιζα Μινέλη. Επίσης, παρακολουθεί μαθήματα κινησιολογίας. Όλα αυτά είναι απίστευτα, αλλά κατανόητα για το εύρος της Μαντούσου.

Εκεί στο έτος 1987 κάνει άλλη μία εμφάνιση στην ελληνική δισκογραφία με τη συμμετοχή της στο μοναδικό συλλογικό έργο «Τα 10 δεκάρια». Μαζί με Πολίνα, Κέτη Γαρμπή, Σοφία Βόσου, Ανδρέα Μικρούτσικο, Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, Σάκη Μπουλά και Στέλιο Σταυράκη, ερμηνεύοντας δύο τραγούδια, «Στα ζεστά φεγγάρια» και «Το γράμμα», που ήταν διασκευή του θρυλικού «The Letter».

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Ιόνιον FM

1997 παραχώρησε ένα από τα πιο επιτυχημένα της τραγούδια στον 7ο ουρανό, που στο Ντέμι Ρούσο, το οποίο διασκευάστηκε στα γαλλικά με τίτλο «Εκπάλ». Το 2000 έκανε το ντουέτο, όπως και ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής, με την Τούρκισσα Σερντάρ Περενέρ, όπου έγινε επιτυχία τόσο στην Ελλάδα αλλά και στην Τουρκία αυτό το τραγούδι. Και κατόπιν το 2001 κυκλοφορεί μέσω της εταιρείας Europe Records το single «Mando and Coltrane Big Band» με 5 τραγούδια διασκευές ξένων επιτυχιών jazz και musical. Και το 2003 εκπροσώπησε την Ελλάδα μας στο μουσικό διαγωνισμό της Eurovision. Τώρα με ποιους έχει συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια, από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Αντώνης Βαρδής, Δημήτρης Μητροπάνος, Γιάννης Σπανός, Γιώργος Χατζινάσιος, Πλέσας όπως είπαμε, Χρήστος Νικολόπουλος, Πασχάλης Τερζής όπου του έγραψε ένα υπέροχο τραγούδι, Γιάννης Πάριος, Γιάννης Πουλόπουλος, Μικρούτσικος, Πανούσης, Κυλαϊδόνης, Στέφανος Κορκολής, Σοφία Ερβανίτη, Ρέμος, Θεοφάνους, Ζαν Μισελ Ζαρ και Τζέσικα Σίμψον, για την οποία θα σας πω μετά.

Από το 2010 διδάσκει φωνητική και ορθοφωνία στο Οδείο Τέχνης Φακανά, ενώ έχει ιδρύσει την Παιδική Ακαδημία Μουσικού Θεάτρου, η οποία στεγάζεται και φιλοξενείται στους χώρους του Οδείου. Κατά καιρούς βέβαια συμμετείχε σε πολύ επιτυχημένα τηλεοπτικά προγράμματα της ελληνικής τηλεόρασης, όπως Your Face Sounds Familiar, The Voice of Greece, The Music School και άλλα πολλά.

Η Μαντώ έχει δώσει συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Έχει κάνει περιοδίες και έχει εμφανιστεί σε μερικά από τα μεγαλύτερα θέατρα και συναυλιακούς χώρους του κόσμου, όπως το Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, το Air Crown του Σικάγου και σε πόλεις όπως Λος Άντζελες, Λονδίνο, Παρίσι, Μόντρεαλ και άλλες πολλές. Έχει συνεργαστεί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της χώρας μας, ακόμα και τραγουδιστικά, όπως Μαρινέλα, Μητροπάνο, Βοσκόπουλο, Γαλάνη, Τερζή και Τάνια Τσανακλίδου.

Όσον αφορά την προσωπική της ζωή, η Μαντώ έχει δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Λατρεύει τη φύση, λατρεύει τον αθλητισμό, το περπάτημα, της αρέσει πάρα πολύ η θάλασσα και είναι εξαιρετική μαγείρισα. Επίσης, έχει ασχοληθεί με την ψυχολογία, τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων, το αρχιτεκτονικό σχέδιο και τη διαιτολογία.

Όσον αφορά την καριέρα που έκανε στην Αμερική, η ταλαντούχα Μαντό λέει τα εξής. Είχα υπογράψει με την Columbia Records. Πιστεύω ότι γεννήθηκα για να κάνω πράγματα στην Αμερική. Απ' την αρχή η φωνή μου είχε από φυσικού της αυτά τα γυρίσματα, τη χρειά και την έκταση, αλλά και την τοποθέτηση που με οθούσαν σε μεγάλα πράγματα. Πιστεύω ότι αν έμενα λίγο παραπάνω θα γινόντουσαν πολύ φανταστικές συνεργασίες. Το 2000, ένα από τα τραγούδια που έγραψα στην Αμερική βγαίνει από το σιρτάρι για το άλμπουμ της νεαρής τραγουδίστριας τότε, Jessica Simpson. Πήραμε βραβείο, έγινε διπλά πλατινένιο στην Αμερική, έφτασε ψηλά στα αμερικάνικα charts, ακόμα και στα MTV βραβεία. Το Where You Are βγήκε η καλύτερη μπαλάντα της χρονιάς.

Η Μαντώ έχει πολλές φορές αναφερθεί σε πρόσφατες συνεντεύξεις της για την πορεία της, αποκαλύπτοντας τι, ότι οι γονείς της επιθυμούσαν να γίνει δικηγόρος και όχι τραγουδίστρια. Όμως εγώ δεν μετάνιωσα, αναφέρει. Όχι μόνο δεν μετάνιωσα, αλλά η χώρα μου φέρθηκε πάρα πολύ γενναιόδωρα ως τραγουδίστρια και συνθέτρια. Τώρα, όσον αφορά την καριέρα που μπορεί να κάνει κάποιος και να έχει επιτυχίες, απαντά. Για να κάνει καριέρα κάποιος πρέπει να έχει επιτυχίες, αλλά το μουσικό υπόβαθρο και οι μουσικές γνώσεις δίνουν τη διάρκεια. Αυτό είναι που κερδίζει την εκτίμηση του κοινού, γιατί το κοινό ξέρει να κρίνει πέρα από την επιτυχία. Πιστέψτε με. Και αν πάψει ποτέ να λειτουργεί η φωνή μου, εκεί θα σταματήσω. Γιατί είμαι ήδη ευχαριστημένη με την πορεία μου. Δεν θα το κάνω με στεναχωρία αυτό. Ξέρω ότι κάποια στιγμή θα κάτσω και θα απολαύσω αυτά που ήδη έκανα. Αλλά δεν μας τα λέει η Μαντώ. Αυτά από μένα. Γεια σας.

Και στην Κυπαρισσία, τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε. Diamonds
6: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
8: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
7: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
11: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
12: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
13: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
14: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
15: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
16: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με συνέντευξη περιφαλάκια. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.

Να είμαστε και εμείς εδώ, ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Θα κάνουμε παρεούλα για τις δύο επόμενες ώρες, συντονιστείτε, καθίστε χαλαρά και πάμε να ξεκινήσουμε.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Hey, τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Όπως κάνουμε πάντα στο ξεκίνημα της εκπομπής, σας λέω τρόπους επικοινωνίας. Με αναζητάτε είτε στο Instagram είτε στο Facebook, Θανάσης Γκαραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί θα μου στείλετε το δικό σας μήνυμα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
3: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
4: Τι λέει ρε αυτός?
5: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
4: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
2: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
5: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
2: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και από σπιτικά.
6: Listen now. Ionian FM will make you scream on the top of your lungs for more music.

Λοιπόν, τραγελαφική είδηση που μηνύει. Τα Βανέζα καταδικάστηκε, λέει, σε 3 μήνες φυλάκιση επειδή έβριζε γείτονες τη νύχτα με μεγάφωνο, παρακαλώ. Έτσι λοιπόν, 3 μήνες φυλακή καταδικάστηκε μια γυναίκα από το Ταϊβάν επειδή για 2 συνεχόμενα χρόνια έβριζε με τηλεβό από τον μπαλκόνι της τους γείτονες κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες. Φανταστείτε λοιπόν, λέει η είδηση, εκεί που κοιμάστε ήσυχοι να τεινάζεστε απότομα το κρεβάτι ακούγοντας βρισιές. Αυτό τον εφιάλτη βίωναν δεκάδες κάτοικοι στην πόλη Κουασούγκ του Ταϊβάν επί 2 συναπτά έτη. Το δικαστήριο εξέδωσε απόφαση για τη γυναίκα, η οποία είχε εγκαταστήσει εξοπλισμό ενίσχυσης ήχου στο μπαλκόνι του σπιτιού της και τον χρησιμοποιούσε για να προσβάλλει τους γείτονές της σε περασμένες ώρες για τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα, σαν το φάρμακο δηλαδή, έτσι, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, είμαστε. Επί 2 συνεχόμενα χρόνια όμως είναι λίγο βαρύ. Από το Μάρτιο του 2023 η Τσέν άρχισε να χρησιμοποιεί τον τηλεβό ώστε να καθυβρίζει όλους τους κατοίκους της περιοχής με τους οποίους είχε διαφορές. Αλλά όπως ήταν αναμενόμενο, ο ήχος ήταν τόσο δυνατός που επηρέαζε και τους υπόλοιπους. Όπως ανέφεραν δεκάδες άλλα νοικοκυριά της περιοχής, η εκπομπή του ήχου βρισκόταν πάντα στο μέγιστο και η συνεδρία, τρόπος του λέγει δηλαδή, διαρκούσε μερικές δεκάδες λεπτά τη φορά. Αφού υπέμειναν την κατάσταση για σχεδόν 2 χρόνια, εγώ νομίζω ούτε 2 ώρες δεν θα μπορούσα, και απέτυχαν, λέει, να βγάλουν κάποια συνεννόηση, οι γείτονες υπέβαλαν κοινή καταγγελία στην αστυνομία, η υπόθεση κατέληξε στα δικαστήρια και η κυρία λοιπόν παραδέχτηκε ότι όσα έκανε γινόταν περιστασιακά και μόνο επειδή ο θόρυβος που προκαλούσαν εκείνη την εμπόδιζε να ξεκουραστεί. Δεν συγκινήθηκε το δικαστήριο και την έκρινε ότι χρησιμοποιούσε σκόπιμα και επανειλημμένα, λέει, τον εξοπλισμό για να μεταδίδει ύβριση κατά τα μεσάνυχτα. Έτσι λοιπόν έφαγε την καμπάνα κανονικά, καταδικάστηκε 3 μήνες φυλακή και πρέπει, λέει, να το πληρώσει για να μην την χώσουν μέσα.

Εδώ είμαστε έτσι, περνάμε όμορφα, ο καιρός θα αρχίσει να φτιάχνει, έτσι έχει ο Μάιος, πάντα κάτι μας κρατάει και στο τέλος, κάτι βροχές, κάτι ήλιους, η θερμοκρασία βέβαια αρχίζει και φτιάχνει, έτσι είναι εκεί που πια καταλαβαίνουμε ότι έρχεται το καλοκαίρι, έχει και κάτι ψυχρούλες, έτσι, κάτι ψυχρές αέριες μάζες και κάτι τέτοια. Αλλά δεν πειράζει, που θα πάει 10 μέρες ακόμα, 15 μέρες ακόμα. Αυτό ήταν. Πάμε για καλοκαίρι.

0: τρίτο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
1: έξοδος 33
0: και στο relos.gr.
2: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907. Diamonds are
4: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
6: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
5: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
7: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8.
8: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα μπούστο ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.
10: Όσο κράτιες από το

0: FM.
1: Έχουμε πολλή ακόμη. Η Ρουμανίτσα, η Άρνα, μετά κάνουμε κάτω άρβα, είναι μεσολόγοι, φύγουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
0: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 20

Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Πάμε να ξεκινήσουμε και θα επιστρέψω με είδηση κατευθείαν, εννοείται.

Επιστροφή στη δεύτερη μας ώρα και θα σας πάω με κατευθείαν σε μία είδηση και θα σας πάω για την απάτη της χρονιάς. Τώρα θα μιλήσουμε. Τον σταμάτησαν, λέει, για υπερβολική ταχύτητα με μία Φεράρι και δήλωσε άστεγος, παρακαλώ. Η γαλλική αστυνομία σοκαρίστηκε όταν ανακάλυψε πως ο άνδρας που είχε πιάσει να υπερβαίνει το όριο ταχύτητας με μία κατακόκκινη Φεράρι ήταν ουσιαστικά ένας φτωχός άστεγος, ή τουλάχιστον έτσι δήλωνε. Όταν η τροχία, λέει, σε περιοχή της Γαλλίας σταμάτησε έναν οδηγό που έτρεχε σχεδόν με 250 χιλιόμετρα την ώρα, βρέθηκε μπροστά σε μία υπόθεση που ξεπερνά κάθε όριο και κάθε φαντασία, λέει η είδηση. Ανακάλυψε λοιπόν η αστυνομία πως τελικά ήταν ένας άπορος, σε εισαγωγικά, στο τιμόνι ενός πανάκριβου αυτοκινήτου που είχε εξαπατήσει το κράτος με εκατομμύρια ευρώ. Ο οδηγός λοιπόν της Φεράρι, αξίας άνω των 200.000 ευρώ, ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι είναι άστεγος, άνεργος και χωρίς καθόλου εισόδημα. Ωστόσο, ο έλεγχος των αρχών αποκάλυψε ότι ο άνδρας έκανε εισέπρατε κοινωνικά επιδόματα για πάρα πολλά χρόνια. Αν και ασχηρίστηκε ότι το αυτοκίνητο ανήκει στη μητέρα του, αποδείχθηκε ότι ήταν εγγεγραμμένο σε μια εταιρεία ακινήτων την οποία διαχειριζόταν ο ίδιος μαζί με την οικογένειά του. Η έρευνα που ακολούθησε ξεσκέπασε ένα περίπλοκο σχέδιο φοροδιαφυγής και υπεξαίρεσης δημόσιου χρήματος. Ενώ η οικογένεια ζούσε, λέει, με πολυτελή ζωή, με ακριβά ψώνια και ταξίδια σε κορυφαίους προορισμούς, στα χαρτιά τους δήλωναν όλοι άνεργοι και άποροι, παρακαλώ. Νούμερα, λέει, που ζαλίζουν: 1,8 εκατομμύρια ευρώ απέσπασαν παράνομα από κοινωνικά επιδόματα και 1,6 εκατομμύρια ευρώ ήταν τα έσοδα από τις επιχειρήσεις που δεν δήλωναν ποτέ στην εφορία. Η οικογένεια, όπως καταλάβατε, συνελήφθη όλοι μαζί μετά από συντονισμένες εφόδους των αρχών. Πλέον αναμένεται να δικαστούν με βαριές κατηγορίες που περιλαμβάνουν αδήλωτη εργασία, επιβαρημένη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατάχρηση εταιρικών περιουσιακών στοιχείων και απάτη. Αυτά είναι.

μπροστά. Σε λίγο το ρολόι θα δείξει και μισή. Θα πάμε σε μία ακόμα διακοπή για τα απαραίτητα διαφημιστικά. Θα επιστρέψω για την τελική μας ευθεία, τέταρτο και τελευταίο μέρος, σε λίγα λεπτά. Μείνετε εδώ.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
3: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
4: Ενημέρωση.
5: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
6: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
7: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
8: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
4: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
9: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
4: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.

την τελική μας ευθεία πάντα ο Θανάσης Καραβέλας πίσω από το μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να μου στείλετε το μήνυμά σας θα με αναζητήσετε στο Facebook και στο Instagram Θανάσης Καραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί θα μου στείλετε το δικό σας μήνυμα.

Είμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα στην παρέα μου. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε μία ακόμα εκπομπή μέσα στην εβδομάδα αυτή. Έχουμε άλλη μία, ένα ακόμα δίωρο, το οποίο θα κάνουμε παρέα, θα ακούσουμε μουσική. Θα σας διαβάσω και πολύ πολύ όμορφες ειδήσεις που προσπαθώ να συγκεντρώνω. Αν και παιδιά, πάλι αν θα μπείτε, διαβάστε όλα τα site, έχουν όλο άσχημες ειδήσεις, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να βρεις μια όλο άσχημες, όλο πράγματα, σκότωσε, έκανε, έδειξε. Γεμάτο, γεμάτο. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να μαζέψεις ειδήσεις που δεν σου προκαλούν δυσφορία.

0: Την υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτο στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
1: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
2: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
3: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
4: Όλες οι ειδήσεις.
3: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
5: Στο freegr.gr.
6: Η πύλη της τεχνολογίας.
7: Το hot spot του ίντερνετ.
8: Ionion FM. Κοντά σας.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952

0: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
4: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
7: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω με πόσο καλιά μετατόπιση.
8: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
9: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
10: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
11: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει, να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
4: Ποιο το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
11: Ο κύριος Καστρινός.
4: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
11: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
4: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκωδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
11: Εγώ αυτό κρίνω.
4: Εμέσως μη σαφώς.
12: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
1: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
13: Listen now, Ιόνιον FM will make you scream on the top of your lungs for more music.

0: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
1: Ακούτε Ionion FM.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.

0: Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση με σημείο αναφοράς στις εξελίξεις στην πολιτική, την κοινωνία και τον κόσμο. Προσωπικότητες από την πολιτική, τον αθλητισμό, την υποκριτική και τον πολιτισμό μιλούν ζωντανά στην εκπομπή. Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Κάθε Παρασκευή 4 με 5 το απόγευμα στο Ionion FM με τον Δημήτρη Στρουμπάκο.
1: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
3: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
4: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
5: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
6: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ionion FM.
7: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.

Θες να με καλά να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop. Mix.
1: Θεμής Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits

Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Ακούτε Ionion FM.
5: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
6: Non-stop. Mix.
5: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
6: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
5: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
6: Non-stop. Mix.
5: Θέμης Κωνσταντίνου. Δε μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
6: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: της νύχτας.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: από αυτές που απόψε ξεστομίζω. Σ' αγαπάω, σου φωνάζω και δακρύζω. Από αυτές που απόψε ξεστομίζω. Σ' αγαπάω, σου φωνάζω και δακρύζω.
1: Ακούτε Ιόνιον FM